0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξασι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων, πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά την Ορθόδοξη Διδασκαλία κατέχει κεντρικό ρόλο στο έργο της Θείας Οικονομίας. Η Παναγία έγινε το όργανο της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να ενωθεί με το Θεό. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ, ο σκοπός ματαιώθηκε. Έπρεπε να βρεθεί η Παρθένος Μαρία, η παναμόμητη κόρη από τη Ναζαρέτ, για να ενώσει το Θεό και τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Χριστού και να πραγματοποιήσει το σκοπό της δημιουργίας. Ένα μυστήριο κρύβεται στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μίλησαν και προφήτευσαν γι' αυτό. Την πρώτη προφητεία για αυτήν δεν την είπε άνθρωπος, δεν την είπε προφήτης, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Μετά την εξορία των πρωτοπλάστων και την καταδίκη του διαβόλου ακούγεται η φωνή του Θεού. «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Και η γυναίκα ήρθε και το σπέρμα γεννήθηκε».

γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον». Και η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε κατά γράμμα στο πρόσωπο της Παρθένου και του Υιού της. Στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Λόγου του Θεού, ολόκληρη η σωτηρία της ανθρωπότητος κρεμόταν από την αβίαστη απάντηση της Παναγίας. Και να η καταφατική απάντηση «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου», που έγινε η αρχή της λυτρώσεώς μας. Η Παρθένος, ως τέλειος εκπρόσωπος του ανθρώπινου γένους, νυφεύεται το Θεό και η ανθρώπινη φύση διαλύει τον παράνομο δεσμό με τη Μιχαλίδα αμαρτία. Με τη Μαριά, η φύση μας αποκτά τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για την ένωσή της με το Θεό. Είναι η Θεοτόκος, το σκοπιμότατο τέλος της δημιουργίας. Προσφέρει το αίμα της στο Χριστό και δέχεται το δικό του που είναι αίμα Θεού. Κανένας δεν αγάπησε το Θεό περισσότερο από αυτήν, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και κανένα δεν αγάπησε ο Θεός περισσότερο από αυτήν. Υπήρξε το μοναδικό ανθρώπινο πρόσωπο που προσήλκησε το Θεό και αποδεχόμενη την έλευση του Αγίου Πνεύματος προσέφερε στο Θεό την προπτωτική ωραιότητα που Εκείνος μας χάρισε. Έγινε μητέρα Εκείνου του οποίου άξιζε να γίνει μητέρα, τονίζει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Έτσι το προαιώνιο απόκριφο και άγνωστο ακόμη και στους αγγέλους σχέδιο του Θεού για τη δική μας σωτηρία και θέωση φανερώθηκε στη γη χάρη στην Παναγία. Και αυτό το μυστικό σχέδιο είναι η εκπαρθένου σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, η ασύγχυτη ένωση της Θείας του Φύσεως με τη δική μας ανθρώπινη φύση, γεγονός που δηλώνει χριστολογικά το μυστήριο της Θεοτόκου. Αυτό δογμάτισε επίσημα η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Ο Κύριος που γεννήθηκε προαιώνια από τον Πατέρα, τέλειος Θεός, γεννήθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή από την Παναγία, τέλειος άνθρωπος. Και επειδή ο Υιός του Θεού που ενανθρώπισε είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο με δύο ασύγχυτες φύσεις και όχι δύο πρόσωπα, γι' αυτό η Παναγία ονομάζεται Θεοτόκος. Αυτό το όνομα εκφράζει κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό όλο το μυστήριο της οικονομίας.

Αγαπητοί φίλοι, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ γιορτάζουμε την κοίμηση της Παναγίας μας και ενώ εκ πρώτης όψεως θα εθεωρεί το εύλογο η κοίμηση να χαρακτηρίζεται σαν πένθυμο γεγονός και επομένως σε πένθυμο τόνο να ψάλουν οι υμνοδοί της Εκκλησίας μας, εντούτοις ο τόνος της υμνοδίας είναι εορταστικός και η γιορτή παίρνει το χαρακτήρα μεγάλου πανηγυριού. Γιατί η πεποίθηση της Εκκλησίας είναι ότι η Παναγία και όταν εκοιμήθη δεν εγκατέλειψε τον κόσμο. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωήν μη τη ρυπάρχουσα τη ζωής. Αν και μετετέθη στους ουρανούς, η Παναγία Θεοτόκος δεν εγκατέλειψε τον κόσμο. Η αγιότητά της ρέησε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Ενωμένη με τον Χριστό από το θαύμα της ενσαρκώσεως, εξακολουθεί να είναι η Αγία Μυροθήκη του ακένωτου μύρου και της Θείας Ευωδίας του Χριστού, λέγει ο Άγιος Μόδεστος Ιεροσολύμων. Και εξακολουθεί να στένει σε μας τις ακτίνες της λαμπρότητας και της αγάπης της, να μοιράζει τον πλούτο των εκ Θεού χαρισμάτων και θείων ελάμψεων και να φωτίζει το δρόμο της σωτηρίας κάθε πιστού. Με τις μεσητικές προσευχές της συμπαρίσταται στις δοκιμασίες των ανθρώπων, πραίνει τους πόνους τους, γαλινεύει τις ψυχές τους, σπέβδει στις ηκεσίες τους και σαν μητέρα βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο.

Η πίστη των χριστιανών για το έργο της Μεσσητείας της Θεοτόκου δεν αλλοιώνει το γραφικό χωρίο «Εις Μεσσήτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς», γιατί η Μεσσητεία αναφέρεται στον Υιό της και συνδυάζεται με την πεποίθηση ότι «πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Αυτή που αξιώθηκε να πάρει τόση χάρη από το Θεό έχει την παρησία να πρεσβεύει στον Κύριο για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Η Παναγία, με το να γίνει Θεοτόκος, αποτελεί τη γέφυρα που μας οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Καμιά δωρεά του Θεού δεν μεταβιβάζεται στους αγγέλους και στους ανθρώπους παρά μόνο διαμέσου αυτής, ομολογεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η Θεοτόκος ελέησε και εξακολουθεί ακατάπαυστα να ελεεί την ανθρώπινη φύση.

Μέσα στην Εκκλησία μας ο Χριστός και η Θεοτόκος δεν χωρίζονται. Η Εκκλησία συνεχίζει το έργο της Παναγίας. Γεννά το Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων. Έχουμε τον θησαυρόν τούτον εν οστρακίνη σκεύεσιν, επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Παίρνουμε σαν άνθρωποι όπως και εκείνη ήταν και πήρε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πανηγυρίζουμε στις γιορτές της. Γι' αυτό όχι μόνο δεν τη στερηθήκαμε για τη σωματική έξοδό της από τον κόσμο, αλλά την έχουμε για πάντα μέσα στην Εκκλησία μας, όπου προεξάρχει στους χορούς των Αγγέλων, ψάλλει τον ακατάπαυστο ύμνο της δόξας του Θεού και εξακολουθεί ακατάπαυστα να ελεεί την ανθρώπινη φύση. Δεύτε πάντες νοερός εκδημούσεις συνεκδημήσομεν. Δεύτε πάντες καρδίας πόθο προς τον τάφον κατιούσι συγκαταβόμεν. Περιστοιχήσομεν τον ιερότα των κράβατων. Ύμνους ιερούς άσομεν, όδε πως μελωδούντες. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χαίρεση προορισμένη μήτυρ Θεού. Χαίρεση προεκλελεγμένη την προαιώνων βουλή του Θεού. Ιστιότατον βλάστημα πυρός Θείου κατοικητήριον. Πνεύματος Αγίου ιερότατον άγαλμα. Είδα το ζώντος πηγή, παράδεισος του της ζωής ξύλου, Θείου βότριος κλίμα έμψυχων, νέκταρ και αμβροσίαν πηγάζοντος, ποταμός πλήρης των αρωμάτων του Πνεύματος. Αμνάσιτε κούσα των αμνών του Θεού, τον έροντα την αμαρτίαν του κόσμου, τη σωτηρία ημών εργαστήριων, αγγελικών υπερτέρα δυνάμεων. Δούλη και μήτυρ.

Χρόνια. Εκατοντάδες χρόνια βρισκόταν στην ίδια πάντα θέση. Στο τέμπλο της παλιάς Βυζαντινής Εκκλησιάς, που ήταν και καθολικό της μονής της Χρυσοπηγής, στα Χανιά της Κρήτης. Η παρουσία της ήταν σιγουριά, ασφάλεια. Η προστασία της ολοφάνερη. Την αγαπούσαν πολύ οι μοναχοί. Ήταν η μητέρα τους και εκείνη τους λογάριαζε παιδιά της. Χαιρόταν τους μυστικούς αγώνες τους, σπόγγιζε το δάκρυ της μετάνοιάς τους και μεσίτευε στον Κύριό της για την πνευματική προκοπή και σωτηρία τους. Τι κι αν οι συνθήκες στο πέρασμα των αιώνων ερήμωσαν το μοναστήρι. Η γλυκιά Παναγία έμενε πάντα στην ίδια θέση του τέμπλου, δεχόταν τους πιστούς που πήγαιναν να αποθέσουν στη μητρική της καρδιά τα προσμέτρητα προβλήματά τους.

Κάποιο πρωινό, οι λίγες μοναχές που εγκαταβίωσαν τα τελευταία χρόνια στο παλιό μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσοπηγής για να του ξαναδώσουν ζωή, βρήκαν τη θέση της άδεια. Γέμισε η καρδιά τους θλίψη. Πώς έγινε τούτο το κακό, να τη χάσουν μέσα από τα χέρια τους? Ποιο βέβυλο χέρι τους άρπαξε τόσο άδικα την ελπίδα, την παρηγοριά, το στήριγμά τους, τη χαρά τους? Ενημέρωσαν όλες τις σχετικές υπηρεσίες με επιστολές, αναφορές, δημοσιεύσεις και πέσαν στα γόνατα. Με προσευχές, με αγρυπνίες. Το μάθε και ο κόσμος της κοντινής πολιτείας. Πόνεσαν οι πιστοί, σαν να χάσαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό τους. Ενδιαφέρθηκαν και εκείνοι, άκαρπες οι προσπάθειες. Ποιος είπε όμως πως η επίμονη προσευχή δεν κάνει θαύματα? 5 μήνες αργότερα έφτασε η πληροφορία πως η εικόνα της Παναγίας, η κοίμηση της Θεοτόκου με τη μεγάλη αξία και τη μεγαλύτερη χάρη, βρίσκεται στην Ολλανδία σε κατάστημα έργων τέχνης. Ο ουρανός είχε δώσει την πρώτη απάντηση στις θερμές οικεσίες των μοναχών. Μα η πίστη τους έπρεπε να δοκιμαστεί σε δυνατό καμίνι για να λάμψει ο καθαρός χρυσός της.

Ο ιδιοκτήτης συλλέκτης των σπάνιων και πανάκριβων έργων ζητούσε πολλά εκατομμύρια για να την επιστρέψει. Τουλάχιστον όσα είχε δώσει για να την αγοράσει. Να βρεθούν τόσα χρήματα ήταν αδύνατο. Οι επικοινωνίες μαζί του με όλα τα μέσα και όλους τους τρόπους δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Δεν τον συγκινούσε τίποτε αφού είχε δηλώσει πως κανένα σεβασμό δεν τρέφει στο πρόσωπο της Παναγίας. Η μεγάλη της ηλική αξία τον ενδιέφερε, τίποτε άλλο. Οι προσευχές έγιναν πιο θερμές, πιο έντονες, ολονύχτιες. Για να κάνει ο Θεός το θαύμα του και να συγκεντρωθεί το υπέρογκο ποσό. Μα το θαύμα ήρθε με άλλο τρόπο, απίστευτο και αδιανόητο. Κατασυγκινημένες διάβαζαν οι μοναχές το γράμμα που ήρθε από την Ολλανδία. Δεν πίστευαν στα μάτια τους που ασταμάτητα δάκρυζαν από χαρά και ευγνωμοσύνη. Αποφάσισα να επιστρέψω στη Μονή την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δεν μπορώ πια να βλέπω το θλιμμένο πρόσωπό της. Όσες φορές περάσω μπροστά της, αισθάνομαι να με κοιτάζει αυστηρά, ελεγκτικά. Και όσο περνά ο καιρός, τα πράγματα χειροτερεύουν. Είναι δε 4 μέρες τώρα που βλέπω τα μάτια της συνεχώς δακρυσμένα. Προβληματίστηκα αφάνταστα. Συγκλονίστηκα βαθιά και ερμήνευσα όσα έγιναν σαν ένα θαύμα του Θεού στη ζωή μου. Στη ζωή ενός έως τώρα άθεου, για να αλλάξει πορεία ζωής. Λεπτομέρειες για την αποστολή και την παραλαβή της θα έχετε σε νεότερη επιστολή μου. Δεν χρειάστηκε να τη στείλει. Εκπρόσωπος της τοπικής εκκλησίας πήγε στην Ολλανδία για να την παραλάβει και να τη συνοδεύσει. Ο ιδιοκτήτης της όμως είχε προλάβει και της είχε βγάλει αεροπορικό εισιτήριο πρώτης θέσης για να ταξιδέψει σαν επιβάτης στη δική της θέση και όχι σαν αποσκευή. Μια μικρή μπάντα, ειδοποιημένη και πληρωμένη από τον ίδιο, πεάνιζε στο αεροδρόμιο προς τιμήν της μεγάλης κυρίας. Έξω από τη μονή της έγινε πάνδημη υποδοχή και μεγαλόπρεπη λιτανία. Οι καρδιές όλων σκυρτούσαν από αγαλίαση, καθώς μιλούσαν για τις θαυμαστές ενέργειες της αγάπης της. Την τοποθέτησαν στην ίδια θέση, στο τέμπλο της Βυζαντινής Εκκλησιάς, που ήταν δική της εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και μείναν ώρες κοντά της για να την υμνήσουν και να την τιμήσουν. Να συμπροσφέρουν τη χαρά τους για το γυρισμό της. Να της αποθέσουν την ευγνωμοσύνη τους, που χωρίς ποτέ να τους εγκαταλείψει, τους ξανάπαιρνε πιο αισθητά στη μητρική της αγκάλη και τους σκέπαζε με τη γλυκιά σκέπη της ελπίδας.

στη Μεγαλόχαρη. Εσύ που στην πλατιά αγκαλιά σου δέχτηκες τον ουρανό, δέξου και εμάς παιδιά δικά σου, κι άσε το χέρι σου να φτάσει στην καρδιά μας σαν χάδι μάνας, χάδι θεϊκό. Κάνε το δάκρυ χαμογέλιο, τον πόνο κάνε τον χαρά με τη δική σου την αγάπη. Κι όλου του κόσμου τα παιδιά, κι όλου του κόσμου οι μάνες, να βρουν ζεστή την αγκαλιά σου.

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας. Σιωπηλή αλλά έντονη πρόκληση η γιορτή της Μεγάλης Μητέρας. Στη χάρη της θα τρέξει ολοπρόθυμα κάθε πιστός. Θα αποθέσει στα πόδια της μπροστά τον πόνο του και τη χαρά του, το δάκρυ της ευγνωμοσύνης, της οικεσίας στη θέρμη. Και θα δεχτεί την ακτινοβολία της επτής μορφής της, αυθεντική, ζωογόνα, καθοδηγητική.

Στην Ίσυρο, αγαπητοί φίλοι, στο γραφικό αιγαιοπελαγίτικο νησί, πάνω σε ένα απόκριμνο βράχο, υψώνεται μεγαλόπρεπο το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιανής. Ανάμεσα ουρανού και πελάγου, μοιάζει με γλάρο, πακροζυγιάζει τα ολόλευκα φτερά του. Βιγλάτορας και αφέντης και προστάτης όλου του νησιού. Στο τέμπλο της εκκλησίας θα βρεις τη θαυματουργή εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγίας. Στο ξύλινο πλαίσιο, 60 ασημένια τάματα συνθέτουν μια παράξενη επένδυση, καθώς μάτια, πόδια, χέρια, καρδιές, καράβια, χωρίς κανόνες συμμετρίας, χωρίς λογική σχέση μεταξύ τους, έχουν εκεί καρφωθεί ίσια, ανάποδα, λοξά, φτιάχνοντας ένα παράδοξο και εντυπωσιακό φόντο. Αιώνες τώρα, από τη σπηλιά του μεσαιωνικού κάστρου, η οδηγήτρια κυρά αγναντεύει το πέλαγο και προστατεύει και οδηγεί τους ναυτικούς που κινδυνεύουν σαν πάνεμο λιμάνι. Και εκείνοι κάνουν την ευγνωμοσύνη τους τάμα ασημένιο, να το καρφώσουν στην εικόνα της. Μικρή, ταπεινή προσφορά σε κάθε νέο της θαύμα. Κι είναι τόσα πολλά τα θαύματα της Παναγίας της Πηλιανής. Σαν θα επισκεφθείς το νησί 15 Αύγουστο, σίγουρα θα λάβεις και εσύ μέρος στο πανδωδεκανησιακό πανηγύρι της Παναγίας της Πηλιανής. Το λένε νιάμερο, γιατί επί 9 μέρες από τις 6 έως τις 15 Αυγούστου, οι νιαμερίτισες νησιεριές, δηλαδή οι γυναίκες της νησίρου, με 300 μετάνοιες την ημέρα, με παρακλήσεις και απόδειπνα, δηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους για την έντονη παρουσία της Παναγίας στη ζωή τους και στη ζωή των δικών τους. Μα και όποια άλλη εποχή προσκυνητής αν φτάσεις, όλο και κάποιος νησιριός θα βρεθεί να σου διηγηθεί τα μεγαλεία της αγάπης της.

1903 βρέθηκε η Νήσυρο στην κατοχή των Γερμανών. Ανέβηκαν οι σκληροί κατακτητές στο μοναστήρι και ζήτησαν από τον ηγούμενο να τους το παραδώσει γρήγορα για να εγκατασταθούν εκεί. Η χώρη του, η θέση του ήταν ό,τι καλύτερο τους χρειαζόταν. Η διαταγή αμετάκλητη. Κουβέντα δεύτερη στους Ναζί δεν χωρούσε φυσικά. Η αντίρρηση, η αντίσταση, ποιος τολμούσε. Αν το επιχειρούσε θα το πλήρωνε με τη ζωή του. Μα ο ηγούμενος το τόλμησε αυτό που είπε γιατί το πίστευε. Εγώ κύριε δεν είμαι νοικοκύρης εδώ. Είμαι φιλοξενούμενος της κυρίας που κατοικεί στο κάτω διαμέρισμα. Συνεννοηθείτε μαζί της και εγώ αμέσως θα σας τον παραδώσω. Την αναχώρησή τους τη συνόδευε η πύρινη προσευχή του λειτουργού του υψίστου. Κατέβηκαν γρήγορα κάτω και βρέθηκαν στο χώρο της εκκλησίας, μπροστά στη μεγάλη εικόνα της Παναγίας της Πηλιανής. Τι συνέβη, κανείς ποτέ δεν έμαθα, αγαπητοί ακροατές. Εκείνο που ξέρουν και που το διηγούνται πάντα με δάκρυα στα μάτια είναι πως τους είδα να βγαίνουν αλαφιασμένοι από τη σπηλιά και να κατεβαίνουν πανικόβλητοι 5-5 τα σκαλιά του κάστρου. Δεν ξαναγύρισαν, δεν ξαναφάνηκαν, δεν ξαναενόχλησαν ποτέ το σπίτι της κυρίας. Της κυρίας που πάντα μητρικά αγαπά και προστατεύει όσους φιλοξενεί στην πλατητέρα των ουρανών αγκαλιά της.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Το θέμα μας σήμερα είναι αιμονές ή ψυχαναγκασμοί. Τι κρύβουν στη ζωή μας. Έχουμε λοιπόν την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της 4Ε την κυρία Αναστασία Βαρσαμοπούλου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ειδίκευση έχει στην νευροανάπτυξη, αλλά και κοινωνική θεολόγος με ειδίκευση στην ποιμαντική ψυχολογία. Όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε για άλλη μια φορά στην όμορφη ζωή.
1: Και εγώ ευχαριστώ για ένα εξίσου σημαντικό θέμα και σήμερα που μπορούμε να αναπτύξουμε και αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους και το βλέπω αυτό από την προσέλευση των ανθρώπων στο γραφείο μου που πίσω από κάποια άλλα προβλήματα επιφανειακά που γι' αυτά έρχονται, κρύβονται αιμονές και ψυχαναγκασμοί που δεν το έχουν αντιληφθεί στη διάσταση που το βιώνουν.
0: Ξέρετε, κυρία Βαρσαμοπούλου, εγώ έτσι άκουγα κάποιες ομιλίες σας, κάποιες παρουσιάσεις σας και όταν είπαμε ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, διάβασα κάποια πράγματα. Μέσα από τις ομιλίες σας λέγατε κάποια πράγματα ότι είναι ψυχαναγκασμοί και ήταν τρομακτικό, γιατί λίγο πολύ κάποια πράγματα όλοι τα έχουμε. Θα ήθελα να μας δώσετε έναν ορισμό. Τι είναι αιμονή, τι είναι ψυχαναγκασμός? Λέγατε για παράδειγμα ότι είναι το να πιάνουμε το χερούλι με ένα χαρτομάντιλο γιατί φοβόμαστε τα μικρόβια. Δώστε μας έτσι κάποιους ορισμούς για αυτούς τους δύο όρους.
1: Πολύ ευχαρίστω. Αιμονή είναι μια άκαμπτη συμπεριφορά, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, όπου θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε σκεφτεί εμείς στο μυαλό μας, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς, να έχει επιτυχία αυτό που κάνουμε, να μην κινδυνεύουμε. Δηλαδή δίνουμε την έννοια στην συμπεριφορά μας, ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς αναπτύσσουμε, το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο όμως, δεν είναι τυχαίο, ό,τι προκύψει, να μην ξεφύγουμε, να επαναλαμβάνουμε κινήσεις, συμπεριφορές, επιλογές, γιατί αυτό πιστεύουμε θα μας προστατεύσει. Ή θα προστατεύσει εμάς ή θα προστατεύσει έναν δικό μας άνθρωπο. Και άμα δεν το κάνουμε με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, με το συγκεκριμένο τρόπο, τότε θα συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό.
0: Έτσι το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Έτσι το έχει ο εγκέφαλος.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι αποφασίζει ο εγκέφαλος ότι θα πούμε για ποιο λόγο βέβαια φτάνει σε αυτό το σημείο. Και αυτό είναι αιμονή. Η αιμονή είναι κάτι που επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, είναι άκαμπτο και είναι συνήθως μια πράξη. Δηλαδή ψυχαναγκάζουμε, αναγκάζουμε την ψυχή μας να ακολουθήσει. Και ποιος την αναγκάζει? Ο εγκέφαλος, ο ορθολογισμός. Έτσι έχουμε σαν ο ορθολογισμός να έρχεται να καλύπτει μια περίεργη ανάγκη της ψυχής και η ψυχή να ικανοποιείται και να ακολουθεί. Και δεν το καταλαβαίνουμε μετά ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά και το καταλαβαίνουμε μόνο όταν φτάσουμε στο σημείο να εγκλωβιστούμε, να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε κοινωνικά, να μην μπορούμε γιατί πρέπει να έχουμε ένα πρωτόκολλο και αν αυτό το πρωτόκολλο συμπεριφορών δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε εκεί που θα πάμε. Μας κάνει να μένουμε πίσω, εγκλωβισμένοι στο σπίτι, χωρίς κοινωνικοποίηση και πολλές φορές μας βγάζει και έξω από τη διαδικασία της εργασίας. Έτσι λοιπόν ανάγεται στις αγχώδεις διαταραχές. Οι αιμονές και οι ψυχαναγκασμοί ανάγονται στις αγχώδεις διαταραχές. Εκείνη τη στιγμή βιώνει μια πολύ μεγάλη ένταση το σώμα που το λέμε άγχος. Το άγχος όπως λέμε είναι μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης που έρχεται μετά η λογική να πει ότι για να ηρεμήσεις εσύ που τώρα είσαι έτσι πρέπει να κάνεις μια ιεροτελεστία. Να πιάσεις το πόμολο με ένα μαντίλι, με μια χαρτοπετσέτα, γιατί αν δεν το πιάσεις μπορεί να μολυθείς.
0: Δηλαδή από αυτό το απλό πράγμα μπορεί να οδηγηθούμε σε κάτι πιο δύσκολο, καταστρεπτικό, όπως είναι αυτές οι διαταραχές, οι αγχώδεις.
1: Και όχι μόνο καταστρεπτικό για μας, αλλά και για τους άλλους. Διότι μας απομακρύνει από τις σχέσεις μας. Καταστρέφουμε τις σχέσεις μας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, γιατί όταν εμείς ξεκινήσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, ο άλλος δίπλα μας θα κάνει το ίδιο πράγμα που θα πρέπει να μοιραστούμε μαζί με τον δικό του τρόπο, τον υγιή. Mm-hmm. Εμείς δεν θα μπορούμε να ακολουθήσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Θα μένουμε πίσω. Δεν θα μπορούμε να ενταχθούμε. Και βέβαια οι ψυχαναγκασμοί ξεκινάνε και οι αιμονές. Ότι εγώ έτσι πρέπει να το κάνω, με αυτόν τον τρόπο, είναι άπειρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το εύρος αυτών των συμπεριφορών. Μπορεί να ξεκινάει από το νοικοκυρά να θέλει το μαξιλαράκι πάνω στον καναπέ να είναι με τον αλφα τρόπο, στην συγκεκριμένη θέση, και όχι λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά. Φοβερό. Μπορεί να είναι το να βάζει νοικοκυρά με μια συγκεκριμένη σειρά τις κονσέρβες, τα μπουκάλια, ώστε οι ετικέτες να κοιτάζουν από τα αντικείμενα, να κοιτάζουν προς μια συγκεκριμένη πλευρά, και άμα είναι προς την αντίθετη πλευρά δεν μπορεί να ηρεμήσει, γιατί την φέρνει μεγάλη αναστάτωση και ταραχή, και σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, απειλείται και πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μια συγκεκριμένη δομή τα αντικείμενα. Μπορεί να έχει την αντίληψη ότι πρέπει να πιάνει πάντα το ποτήρι κάποιος για να πιει νερό με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ή να το πιάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ή να το πιάνει δύο φορές και μετά να βάζει νερό να πιει. Να. Αυτό είναι μια τελετουργία. Μπορεί να είναι ιδεοψυχαναγκασμοί, αυτοί είναι οι καταναγκασμοί, είναι σε συμπεριφορικό επίπεδο. Βάζω εκεί το αντικείμενο, πώς πιάνω εγώ τα άλλα αντικείμενα, πώς στέκομαι, ή για να πάω στην κουζίνα πρέπει να κάνω τρεις φορές γύρω από τον εαυτό μου για να πάω στην κουζίνα. Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι πολύ συχνά, δεν είναι κάτι ακραίο.
2: Τώρα αυτό είναι λίγο έτσι...
1: Και όσο κι αν ακούγεται παράλογο... Ναι.
2: Το νοικοκυριό δεν είναι παράλογο, το κάνουμε λίγο πολύ όλοι.
1: Και
2: θέλουμε να τα έχουμε όλα σε τάξη.
1: Και δεν έχουμε καταλάβει στο νοικοκυριό, το λέω γιατί οι γυναίκες εγκλωβιζόμαστε πάρα πολύ από την ανάγκη για τάξη και καθαριότητα, και χάνουμε το όριο που είναι το φυσιολογικό και που δεν είναι. Γιατί αν είναι το μαξιλαράκι λίγο πιο πέρα, ή αν είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα μέσα στο σπίτι, που να υπάρχει βέβαια καθαριότητα οπωσδήποτε, αλλά αν μπαίνουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, δεν χάλασε και ο κόσμος, δεν θα αλλάξει μια κατάσταση προς το χειρότερο.
2: Μάλιστα.
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό. Να μην είμαστε άκαμπτοι σε αυτές τις αντιλήψεις μας. Και επίσης, άλλοι έχουν με τα μικρόβια. Φοβούνται τα μικρόβια.
2: Μικροφοβία, μάλιστα.
1: Μικροβιοφοβία. Ότι θα αρρωστήσουν. Ή ότι είναι κατά φαντασία αυτό που λέμε ασθενείς. Ότι μου συμβαίνει αυτό. Αν ακούσουν κάτι, μια ασθένεια, κάποια συμπτώματα μιας ασθένειας, νομίζουν ότι τους συμβαίνει. Και νιώθουν και πάνε και κάνουν εξετάσεις συνέχεια στους γιατρούς. Και αυτό είναι ψυχαναγκαστικό. Επίσης είναι οι ιδεοψυχαναγκασμοί, που είναι ιδεολειψίες. Ότι εγώ, εάν δεν πλύνω 5 φορές τα χέρια μου στο μπάνιο, θα πάθει κάτι κακό η μητέρα μου. Μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά από μένα. Ή αν εγώ δεν χτενιστώ με αυτόν τον τρόπο, με την χτένα ή με τη βούρτσα των μαλλιών, θα πάθει κακό το παιδί μου.
2: Εκεί ξεφεύγουμε όμως.
1: Ή ότι θα πρέπει να ξευγαλθώ όταν κάνω μπάνιο 5 φορές. Και άμα είναι λιγότερες, δεν είναι καλό. Mm-hmm. Δεν έχω καθαριστεί, δεν έχω ξευγάλει τη σαπουνάδα, το αφρόλουτρο από πάνω μου. Είναι πολύ μεγάλη η γκάμα. Και ή όταν φεύγουμε από το σπίτι, πρέπει να κοιτάζουμε να έχουμε κλείσει και το θερμοσύφωνα και την κουζίνα.
2: Αυτό το κάνουμε όλοι, ναι.
1: Ναι.
2: Αυτό τι είναι, είναι ψυχαναγκασμός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο πρόληψη να ρίξω μια ματιά, αλλά άλλο αν δεν κάνω
2: γυρίζω
1: αυτή
2: ξανά.
1: Την τελετή. Ακριβώς,
2: γυρίζω.
1: Σαν τελετή. Σαν τελετουργία όλο αυτό. Ή αν δεν κλειδώσω και ξεκλειδώσω 3 φορές ή 5 φορές το κλειδί, για να είμαι σίγουρη ότι έγινε. Είναι ψυχαναγκαστικό. Δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
2: Α, είναι η μυστική λέξη αυτή που το κλειδί.
1: Έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Δεν βασίζομαι σε αυτή, στην πραγματικότητα την οποία μου συμβαίνει εδώ και τώρα. Και ζω σε κάτι δικό μου. Που εγώ για να νιώσω ασφάλεια πρέπει να νιώσω Όχι ότι κάποιες φορές δεν θα συμβεί να είμαστε αφηρημένοι και να λέμε «Αχ, δεν κοίταξα, έκλεισα την κουζίνα». Συμβαίνει, δεν δαιμονοποιούμε τα πάντα.
2: Έτσι, ειδικά στην εποχή μας
1: πολλά. Ακριβώς, είμαστε πολύ άσχολοι, έχουμε πολλά στο μυαλό μας, αλλά δεν τα δαιμονοποιούμε πάντοτε όλα. Θα συμβεί. Αλλά όχι αυτό να είναι πάντοτε ένας κανόνας.
2: Άρα εκεί έτσι βλέπουμε και πιάνουμε τις μικρές λεπτομέρειες ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι όταν το κάνουμε συνέχεια, για παράδειγμα, κάτι. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί πρέπει να το εντοπίσουμε.
1: Να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Και βέβαια, επειδή δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ξεφύγει από την ελεύθερη ροή, την ελεύθερη σύνδεση με αυτό που νιώθουμε, με αυτό που σκεφτόμαστε, ακούγοντας την ανάγκη μας. Πάω να πιω νερό. Το κυριότερο δεν είναι πώς θα πιάσω το ποτήρι, το χειρότερο είναι να πιω νερό. Χάνουμε την ουσία, τη σύνδεση με την ουσία της ζωής και μένουμε στη διαδικασία, στην τελετουργία, με τον τρόπο που θα ζήσω, όχι το πώς θα νιώσω.
2: Τα αίτια ποια είναι, γιατί το κάνουμε
1: θα
2: αυτό.
1: Θα πούμε και τα αίτια, αλλά να συμπληρώσω λίγο.
2: Βεβαίως.
1: Και πριν φτάσουμε στα αίτια, φτάνει κάποιος σε τόση μεγάλη ακραία συνθήκη που δεν μπορεί ούτε να ντυθεί. Είχα περιπτώσεις στο γραφείο ανθρώπου που έκανε 15 λεπτά για να βάλει μια κάλτσα. Γιατί την έβαζε, την έβγαζε.
2: Άρα
1: την
2: έβαζε, την έβγαζε. Σε ακραίες καταστάσεις.
1: Σε ακραίες καταστάσεις.
2: Περνάμε σε άλλο επίπεδο.
1: Και δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτή τη διαδικασία.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για να ντυθεί χρειαζόταν τουλάχιστον 40 λεπτά.
2: Φοβερό. Φοβερό.
1: Όταν δεν το προλάβουμε έγκαιρα. Όπως συμβαίνει νευρολογικά, αν το δούμε, εμπλέκονται ο μετοπιαίος λουβός, τα βασικά γάνγλια, που είναι το ρευδωτό σύστημα, και ο θάλαμος. Μιλάμε νευρολογικά. Ο μετοπιαίος λουβός είναι αυτός που αποφασίζει, είναι το κομπιούτερ του εγκεφάλου. Mm-hmm. Αποφασίζει, παίρνει τα συναισθήματα από την αμυγδαλή, δεξιά και αριστερά έχουμε την αμυγδαλή, το ραντάρ του εγκεφάλου, η σύλληψη των συναισθημάτων, εκεί γίνεται. Και μετά αυτή η πληροφορία πρέπει να πάει μέσω των συνάψεων στο μετοπιαίο λοβό. Εκεί είναι το κομπιούτερ και αποφασίζει τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο, με τον τρόπο που θα το πούμε, με τον τρόπο που θα το επεξεργαστούμε, και μετά πάει εσωτερικά στο ρευδωτό σύστημα και στο θάλαμο. Έτσι λοιπόν αυτό γίνεται μια λούπα, μια επαναλαμβανόμενη κίνηση που δεν φεύγει από αυτό το σύστημα στον εγκέφαλο η πληροφορία που πηγαίνει. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο. Αυτές είναι οι έρευνες νευρολογικές που έχουν γίνει και μας έχουν δείξει πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος με απεικόνηση όταν έχουμε κάνει στον εγκέφαλο σε άτομα που είναι στο ψυχαναγκαστικό φάσμα. Έτσι λοιπόν τα αίτια σε ψυχολογικό επίπεδο, γιατί είναι αίτια, mm-hmm. η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η οποία γεννιέται κυρίως από μικρή ηλικία από την έντονη κριτική του περιβάλλοντος στο μικρό παιδί.
2: Μάλιστα.
1: Το ανασφαλές περιβάλλον, το φοβικό περιβάλλον σε ακραίο βαθμό, δεν μιλάμε για πρόληψη, να προλάβουμε από φόβο, να προτρέψουμε, να διερευνήσουμε παράγοντες για να προστατευτούμε, και το μοντέλο, δηλαδή είναι και περιβαντολογικό. Δηλαδή μια ψυχαναγκαστική μητέρα θα κάνει ένα ψυχαναγκαστικό παιδί, γιατί έτσι το έμαθε το παιδί από τη μητέρα του, και λέει μαμά μου το έκανε, έτσι το έμαθα, θεωρώ ότι είναι σωστό, πώς να το απορρίψω.
2: Σωστά.
1: Το παίρνει σαν ένα μοντέλο συμπεριφοράς και ότι αν δεν το κάνει θα υπάρξουν επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει και συνοσιρότητα βέβαια με κάποιες ασθένειες ψυχιατρικού τύπου.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Που εκεί έρχεται ο ψυχαναγκασμός σαν ένα σύμπτωμα μέσα από άλλες ασθένειες. Δηλαδή μπορεί να μην είναι μόνος του, αλλά να υπάρχει συνοσιρότητα και από γύρω, από άλλες ασθένειες νευρολογικές, ψυχιατρικές, ένα πακέτο τέτοιο που το ξέρουν οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι και το αντιμετωπίζουν ανάλογα, όχι μόνο οι ψυχολόγοι, σε ψυχολογικό επίπεδο. Γι' αυτό και παίρνουν κάποια φάρμακα, μια φαρμακευτική αγωγή για να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα, για να μην δημιουργεί αυτή την ένταση. Αν το δούμε ψυχολογικά, είναι ένα είδος αυτοτιμωρίας. Θα σας περιγράψω μία εικόνα. Πολλές φορές μου έχει τύχει να έρθει ένα νέο άτομο, ένας ενήλικας, που όταν κάνουμε την αναδρομή στο παρελθόν με ψυχαναγκαστικά στοιχεία, έχει μεγαλώσει, βρίσκουμε ότι έχει μεγαλώσει πολλές φορές ένα περιβάλλον γονεϊκό συγκρουσιακό αρκετά, να συγκρούονται οι γονείς, γενικότερα τα αδέλφια μεταξύ τους. Και το μικρό παιδί δημιούργησε μέσα του την αντίληψη ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει, να κάνει κάτι για να λυθούν αυτές οι συγκρούσεις. Πάντα το παιδί από την τυφλή αγάπη που έχει στους γονείς νιώθει υπεύθυνο για τους γονείς και θέλει να είναι αγαπημένοι, θέλει να είναι φροντιστικοί ο ένας απέναντι στον άλλον. Και όταν δεν το βλέπει, προσπαθεί να λάβει ένα ρόλο. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί όμως πόσο μπορεί να βοηθήσει? Έρχεται λοιπόν ο ψυχαναγκασμός σαν αυτοτιμωρία και δημιουργεί ότι υποσυνείδητα ότι δεν ήσουν ικανός, ικανή να βοηθήσεις τη μητέρα ή τον πατέρα.
2: Έχει ενοχές.
1: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν πρέπει να τιμωρηθείς.
2: Τι λέτε?
1: Αυτό είναι υποσυνείδητο.
2: Πώς λειτουργεί στην ψυχική σφαίρα του παιδί.
1: Ακριβώς, στην ψυχική σφαίρα του παιδιού, πώς μπαίνει. Αυτό γίνεται με βαθιά ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση και βρίσκουμε τέτοια συμπλέγματα. Με λαθασμένο τρόπο να συνδέεται ο άνθρωπος με τον εαυτό του εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχει στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν είναι ένα είδος τιμωρίας ο ψυχαναγκασμός που οδηγείται στο να νιώθει υπεύθυνο το παιδί και ο ενήλικας μετά ότι επειδή δεν κατάφερε, και είναι, ξέρετε, δύσκολο να το εντοπίσουμε γιατί αυτό δεν συμβαίνει στην ενήλικη ζωή του, ήταν, είχε συμβεί στο παρελθόν.
2: Μάλιστα.
1: Και πολύ. Πόσο και δύσκολο αυτό, να εντοπιστεί και να το κατανοήσει κάποιος. Αλλά όταν αρχίσουμε και δουλεύουμε την αντίληψη του ανήκειν, την αντίληψη του δούνε λαβήν και την ιεραρχία, τρεις βασικούς πυλώνες του οικογενειακού συστήματος. Mm. Που για να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο οικογενειακό σύστημα, στους γονείς, στα παιδιά και στους ρόλους που έχει ο καθένας μέσα στο σύστημα αυτό, πρέπει να είναι σωστό το δούνε λαβήν. Η αρχή του δούνε λαβήν, δηλαδή η αρχή του δούνε λαβήν έχει την αρχή ότι οι γονείς πρέπει να δίνουν στα παιδιά και όχι το παιδί. Είναι η μόνη σχέση που δεν είναι αφίδρομη. Η μόνη σχέση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν υποχρεούνται να φροντίσουν τους γονείς, αλλά από αγάπη και σεβασμό, όχι από καταναγκασμό και από υποχρέωση.
2: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι όλα αυτά πολύ, δεν τα σκεφτόμαστε έτσι πως μας τα λέτε τώρα, ότι νιώθει ενοχές στο παιδί. Για παράδειγμα, η επιβεβαίωση που θέλει το παιδί είναι και αυτός ένας ψυχαναγκασμός?
1: Γίνεται ψυχαναγκασμός επειδή δεν παίρνει την αποδοχή. Mm-hmm. Γίνεται σαν ένα είδος ευχαρίστησης. Εάν το κάνω εγώ αυτό, τώρα όλα είναι καλά, είναι τέλεια. Ψάχνει την τελειότητα η ανθρώπινη ύπαρξη. Και η τελειότητα έρχεται στη σωστή σύνδεση με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον. Όταν εκεί διαταραχθεί αυτή η αρμονία στο να αποδεχτώ τον εαυτό μου έτσι όπως είμαι, με τα θετικά μου, με τα αρνητικά μου, με τα δύναμα και δυνατά μου σημεία, και ταυτόχρονα να έχω μια ισορροπημένη σύνδεση και αποδοχή από το περιβάλλον, μπαίνει στη φάση ο άνθρωπος του να ψάχνει να βρει την ισορροπία με ένα λάθος τρόπο. Είναι μια εμπλοκή. Το ανήκειν. Όταν διαταραχθεί το ανήκειν στην οικογένεια και όταν έχουμε παιδιά που να γίνονται γονείς στους γονείς τους, είτε από ασθένειες, είτε επειδή ο γονιός δεν έχει την ωριμότητα πάντα να είναι σωστό στη θέση του, και το παιδί βγαίνει πιο ωριμό από το γονιό. Χαλάει η ισορροπία.
2: Χαλάει.
1: Βεβαίως στον ψυχισμό του ανθρώπου. Είναι το γονεϊκό παιδί. Και επειδή δεν έχει πάρει, δεν έχει αμυνθεί για τη ζωή, έρχεται σε μια ζωή που αντί να νιώσει τη χαρά και την αποδοχή και την αγάπη, νιώθει ότι χρωστάει, ότι πρέπει να προσφέρει. Δεν το αναγνωρίζουν δικαιώματα παρά μόνο υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ σύνηθες, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι ως ενήλικες να έχουν ψυχαναγκασμούς.
2: Και προκόβουν αυτοί οι άνθρωποι όμως.
1: Άριστοι σε όλα τα άλλα. Mm-hmm. Αλλά με τι κόστος. Mm-hmm. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν στερούνται νοητικής αντίληψης ή δεν είναι συναισθηματικά ανώριμοι. Είναι τραυματισμένοι. Mm-hmm. Σε πολύ βαθιά υπαρξιακά μοτίβα τους.
2: Μάλιστα. Τώρα είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Υπάρχουν πολλά έτσι, θέματα και πολύπλευρο το θέμα.
1: Που απλά εμείς αναφέρουμε τώρα τα πιο βασικά.
2: Τα πιο βασικά σημεία. Και όταν εντοπίσουμε το πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Τι κάνουμε, πώς καταφεύγουμε στη θεραπευτική διαδικασία.
1: Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι αρχίζει και έχει κάποια ψυχαναγκαστικά στοιχεία, είτε σκέψεις, είτε ψυχαναγκασμούς, είτε πράξεις σε επίπεδο συμπεριφοράς, όσο πιο γρήγορα, γιατί η χρονιότητα κάνει πιο δύσκολο το να απομακρύνουμε μετά αυτό το μοτίβο. Γιατί είναι ένα μοτίβο που μαθαίνει ο εγκέφαλος να λειτουργεί έτσι. Πώς μαθαίνουμε την προπαίδεια όταν είμαστε παιδιά? 3-5-15. Στην αρχή όταν μας το λένε 3-5 σκεφτόμαστε. Με την επανάληψη το μαθαίνουμε. Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεμάθουμε τον εγκέφαλο από αυτή τη σύνδεση, την διαδικασία. Ότι όταν εγώ πιάνω το, κοιτάζω το ποτήρι να πιω νερό, δεν πρέπει να μείνω στη διαδικασία το πώς θα πιάσω το ποτήρι, αλλά να μείνω στη διαδικασία ότι θέλω να πιω νερό για να ξεδιψάσω. Είναι με αυθυποβολή, πρέπει να γίνει μία εντολή. Πρέπει να δώσουμε αυτή την εντολή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν έρχεται ο ψυχαναγκασμός, και πρέπει εδώ να πούμε ότι δυστυχώς πάρα πολλούς ψυχαναγκασμούς έχουμε στις ύβρις απέναντι στο θείο. Γιατί το συναντώ πάρα
2: από
1: πολύ
2: την
1: περισσότερο
2: σας
1: τα τελευταία χρόνια. Το να άνθρωποι που να είναι θεοσεβούμενοι με αγάπη, mm-hmm, στην πίστη τους, ναι, έρχεται μια εντολή να βρίσουν τα θεία εσωτερικά. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνουν. Χωρίς να πιστεύουν ότι αυτό υπάρχει λόγος να γίνει ή ότι πρέπει να γίνει. Σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε. Γιατί έχουμε και άλλες επιρροές, δαιμονικές, ενεργειακά, κακές ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σύνθετο. Δεν είναι, φεύγουμε από το νοητικό, το ορθολογιστικό.
2: Είναι πολύπλευρο το θέμα, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Απλά φύγουμε μόνο κάποια σημεία. Η απάντηση ποια είναι? Μία και μόνο. Όταν έρχεται αυτή η σκέψη, είτε ως εντολή πράξης ή ως εντολή σκέψεις, δεν την πολεμάς. Δεν λες πω να μην το κάνω. Δεν λες γιατί μου ήρθε τώρα αυτό, να πάλι μου ήρθε, πρέπει να το διώξω. Όχι. Γιατί όταν μένουμε στο να εστιάσουμε σε αυτό που ήρθε, το γιγαντώνουμε, το δυναμώνουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το αποδεχθούμε πολύ ήρεμα. Α, πάλι μου ήρθε αυτή η σκέψη, μου ήρθε αυτή η εντολή. Εντάξει, ήρθε. Αλλά εγώ έχω να κάνω κάτι άλλο. Και να στρέψουμε τον εγκέφαλο, το συναίσθημα, τη λογική, στο εδώ και τώρα. Σε αυτό που κάνουμε. Οτιδήποτε κι αν είναι. Είναι κομβικό σημείο να κάνουμε τη διαφορά στο πού πρέπει να εστιάσουμε και στι όχι. Όταν πολεμάμε κάτι, το δυναμώνουμε. Όταν το αποδεχτούμε ότι και αυτό υπάρχει και το αφήνουμε εκεί, σιγά σιγά αποδυναμώνεται. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Έχουμε ασχοληθεί με την ανάγκη της στιγμής. Να πιω νερό εκείνη τη στιγμή. Να καθαρίσω το σπίτι μου. Και να ας μπουν τα πράγματα όπως βολέψει. Η καθαριότητα είναι η ουσία. Όχι η συγκεκριμένη θέση του κάθε τι με αιμονική αντίληψη. Mm-hmm. Και βέβαια χρειάζεται πολύ εμφάνιση, μεγάλη υποστήριξη ψυχολογική, γιατί είπαμε ότι όλο αυτό πατάει στη χαμηλή αυτοπεποίθηση, στη χαμηλή, στην πολύ έντονη κριτική που κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του, εστιάζοντας πάντοτε τα αρνητικά γενικότερα στη ζωή. Έτσι λοιπόν, όταν εστιάζουμε τα αρνητικά, στα αρνητικά της ζωής μας, είμαστε ευάλωτοι να μας συμβούν πάρα πολλά. Όταν εστιάζουμε υπερβολικά, όχι βέβαια ισορροπημένα, έτσι.
2: Ναι. Ρεαλιστικά τα πράγματα.
1: Ρεαλιστικά. Βλέπουμε, ναι. Στο εδώ και τώρα. Μπράβο. Όχι στα άκρα. Είμαστε πάντοτε στη μέση.
2: Και φυσικά όταν τα πράγματα ξεφεύγουν, καταφεύγουμε.
1: Είναι χρόνιες. Οι χρόνιες είναι οι ψυχαναγκασμοί και οι αιμονές. Δυστυχώς, αν δεν αντιληφθεί κανείς κάποιος νωρίς, δύσκολα φεύγουν από τη συμπεριφορική διαδικασία του ανθρώπου. Πολλές φορές χρειάζεται ίσως και μια φαρμακευτική αντιμετώπιση για να πάρουν έτσι λίγο μια μεγαλύτερη όθηση σε όλο αυτό, γιατί τους οδηγεί και σε μια καταθλιπτική διάθεση όλο αυτό, γιατί τους βάζει να αποκλείουν από το φυσιολογικό και το καταλαβαίνουν. Οπότε σε συνεργασία, όταν είναι προχωρημένη αυτή η συνθήκη, με τον ψυχολόγο και με τον θεράποντα ιατρό, μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος που έχει βρεθεί σε αυτό το φάσμα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, πάρα πολύ σημαντική. Θέματα της ψυχής, πολύ έτσι ιδιαίτερα, ευαίσθητα. Σίγουρα πρέπει να, από πολύ μικρή ηλικία, οι γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους και για αυτά τα θέματα. Η πνευματική ζωή, το λέμε και το ξαναλέμε, παίζει πολύ σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο για την ομαλή εξέλιξη και λειτουργία. Όμως, όταν τα πράγματα ξεφύγουν και χρειαζόμαστε τον ειδικό, πρέπει να το εντοπίσουμε και να το πρόβλημα και να το θεραπεύσουμε.
1: Το μήνυμα θέλω να μείνει αυτό στο τέλος, ότι όταν βλέπουμε να επαναλαμβάνουμε κάτι και από την επανάληψη να αντλούμε την ευχαρίστηση, τότε πρέπει να ψάξουμε ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτή την τυπική ευχαρίστηση που παίρνουμε.
2: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Μας είναι γνωστός, αδελφοί μου, ο ενθουσιώδης και ένθερμος μαθητής του Κυρίου, ο Απόστολος Πέτρος. Πολλές φορές έδειξε τα θερμά του αισθήματα, πολλές φορές τον είδαμε στις μεταπτώσεις του και πολλές φορές ο Κύριος μας τον ελέησε και τον κάλυψε με τη θεία του ευσπλαχνία. Οι σκέψεις του Πέτρου είναι ταραγμένοι σήμερα. Και τι άραγε, τι τον απασχολεί, μία σκέψη, ένας λογισμός. Πόσες φορές πρέπει να συγχωρούμε εμείς οι άνθρωποι, απευθυνόμενος τον Κύριο, τον ερωτά. Και ο Κύριος μας απήντησε, όχι έως 7 όπως λέτε, αλλά έως 70 κοντάκι σε 7. 7 φορές πρέπει να συγχωρούμε τον αδελφό μας. Και ο Κύριος υπογραμμίζει και λέγει απείρως πως πρέπει να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας. Και εξ αφορμής αυτού του διαλόγου, αυτής της συζητήσεως και του λογισμού του Αποστόλου Πέτρου, ο Κύριος μας είπε μια θαυμάσια και υπέροχη παραβολή του ασπλάχνου δούλου. Ένας βασιλιάς, λέγει, στην αρχαιότητα, θέλησε να λογαριαστεί συνάρε λόγων με τους χρεοφελέτες του. Πήρε το βιβλίο των χρεοφελητών και να, στην πρώτη σελίδα βρίσκει ένα όνομα. Και δίπλα από το όνομα αυτό να υπάρχει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο χρωστούσε ένας δούλος. Ποιο ήταν το ποσό? 10.000 τάλαντα. Ποσό τεράστιο που αν θα το μεταφράζαμε σήμερα εμείς στη γλώσσα μας θα λέγαμε 2.300.000 χρυσές λίρες. Και του ζήτησε, τον εκάλυσε, τον βρήκε και του έδειξε το ποσό. Φίλε μου, του λέγει, είναι τεράστιο το ποσό, πρέπει να το ξοφλήσεις, δεν φάνηκες τόσο καιρό, μας έκοψες και την καλημέρα σου, αλλά εν πάση περιπτώσει το χρωστάς και το οφείλεις. Και εκείνος έπεσε στα πόδια του, τον παρακαλούσε. Θα τα πληρώσω, βασιλιά μου, έλεγε. Τα χρωστάω, το αναγνωρίζω. Αλλά σήμερα δεν έχω να τα δώσω. Κάνε το έλεό σου. Έχω παιδιά, έχω γυναίκα, έχω χρέη. Δείξε λίγο καρτερία και υπομονή. Θα σου τα πληρώσω. Και περιέγραψε το οικογενειακό του δράμα. Με αποτέλεσμα ο σπλαχνικός βασιλιάς να πάρει το κοντήλι του και να τραβήξει ένα χι πάνω στο λογαριασμό του. Άντε, του λέει, σου τα χαρίζω, πήγαινε και εγώ έσβησα το ποσό που χρωστούσες προσωπικά σε μένα. Και μόλις βγήκε εκείνος έξω χαρούμενος, να τον να καρπάζει ένα φίλο του. Φίλε μου, του λέγει, ξέρεις, με χρωστάς 100 δενάρια, πρέπει να μου τα δώσεις. Μα δεν έχω κάνει υπομονή σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα. Όχι, ή θα μου δώσεις τα 100 δινάρια, δηλαδή 5 δεκάρες, αδέρφια μου. Τον άρπαξε από το λαιμό, τον παραδίδει στα όργανα της τάξεως και τον έκλεισε στη φυλακή. Όταν πληροφόρησαν τον άρχοντα για την συμπεριφορά του ασπράχνου αυτού δούλου, τον κάλεσε, έλα εδώ, φίλε μου, όλα θα τα πληρώσεις και θα πας κι εσύ εκεί που έστειλες το χρεοφυλάκι σου. Είναι η παραβολή αυτή. Τι σημαίνει η παραβολή? Άλλα λέγει και άλλα εννοεί. Βασιλιάς, αφέντης, άρχοντας, αδέρφια μου, είναι ο Θεός, στον οποίο όλοι μας χρωστάμε τις αμαρτίες. Τα χρέη που χρωστάμε όλοι μας στο Θεό είναι πολλά.
και επομένως πρέπει να τα ξοφλήσουμε. Αλλά για να τα ξοφλήσουμε, αδέρφια μου, πρέπει να μας δώσει ο Κύριός μας το έλεος, την ευσπλαχνία του. Τεράστια τα χρηματικά ποσά. Ποιος από εμάς δεν χρωστάμε στο Θεό και χρωστάμε τις αμαρτίες μας? Ποιος από εμάς δεν αμαρτάνει? Ποιος δεν λέρωσε τα μάτια του? Ποιος δεν λέρωσε τη σκέψη του? Ποιος δεν λέρωσε την ακοή του? Ποιος από εμάς, αδέλφια μου, δεν λέρωσε τη γλώσσα του? Ποιος από εμάς δεν λέρωσε τα χέρια του, τα πόδια του, το κορμί του, την ψυχή του από την αμαρτία? Αμαρτάνουμε στο σπίτι μας, στο δρόμο, στο γραφείο, αμαρτάνουμε στο ναό, αμαρτάνουμε και την ώρα της προσευχής. Όπου και αν βρεθούμε, είμαστε κάτω από την επίρρεια και επίδραση της αμαρτίας. Πολλά τα πλήθη των αμαρτιών μας, αλλά αδέλφια μου, όμως το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερο από το πλήθος των αναμειών μας. Αν οι αμαρτίες μας είναι ένας όλυμπος και ένα μπέλες, το έλεος του Θεού είναι ένα Αιγαίο πέλαγος. Αρκεί να ζητήσουμε τη συγχώρεση, αρκεί να ζητήσουμε το έλεος, αρκεί να ζητήσουμε την άφεση, αρκεί να μετανοήσουμε, αρκεί να δώσουμε τη θέλησή μας και τη μετάνοιά μας και αρκεί να λάβουμε το φάρμακο που είναι τα δάκρυα τα δικά μας. Αλλά πάνω από τα δάκρυα τα δικά μας είναι το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Ένα δάκρυ δικό μας, αδέλφια μου, και ένα ηλεκτρόνιο αίματος, το αίματος του Χριστού, σβήνει και εξαλείφει όλες τις αμαρτίες που έχουμε πράξει στη ζωή μας. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αλλά, αδελφοί μου, μας δίνει ο Θεός τη συγχώρηση. Εδώ επιτρέψτε μια παρέκβαση. Μετά από λίγο θα προσέλθετε να κοινωνήσετε τον αχράντων μυστήριο. Και ο ιερεύς λέει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Ιησού Χριστού εις άφεσεν αμαρτιών, και η την αμαρτία η Θεία Κοινωνία. Αλλά αδελφοί μου, μια θερμή παράκληση. Θα δείτε τις φοιτήτριες που μας είναι εδώ σήμερα, που έχουν έρθει από τη Ρωσία με τον κληρικό που συλλειτουργεί με τους πατέρες, να δείτε πώς θα προσέλθουν να κοινωνήσουν. Μη βιάζεστε. Εγώ σας καμάρωσα σήμερα που προσκυνούσατε με τάξη, με ευλάβεια, με σεβασμό τα Άγια Λείψανα. Αγγίζανε τα χείλες σας τα Άγια Λείψανα των μαρτύρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Αλλά τώρα δεν θα αγγίξουν τα χείλη μας τα Άγια Λείψανα, θα αγγίξουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μη βιάζεστε. Με τάξη, με ευλάβεια, με ησυχία δεν θα φύγει κανένας από το σπίτι σας. Όσοι μένουν εκεί σας περιμένουν, ούτε το σπίτι φεύγει. Θερμή παράκληση για μια υποδειγματική προσέλευση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και την μετάληψη των αχράντων μυστήριων. Να πούμε τώρα για τα δικά μας τα αμαρτήματα έναντι των άλλων. Πολλοί μας έβλαψαν, πολλοί μας λύπησαν, πολλοί μας στενοχώρεσαν, πολλοί μας αδίκησαν, και ο Κύριος μας δίδαξε ο ίδιος τη συγχώρεση επάνω στο Σταυρό για τους σταυρωτάς του, αυτούς που τον συγκοφάνισαν, τον βασάνισαν, τον απεγύμνωσαν, τον έβρισαν, τον έφτισαν, τον εράβδισαν. Πάνω στο Σταυρό άπλωσε τα χέρια και είπε, «Πάτερ, άφες αυτής, ούγαρι δε σε τυπιούσι». Όποιος κι αν είναι ο εχθρός μας, αδέλφια μου, το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε να τον συγχωρέσουμε. Να τον συγχωρέσουμε πρώτα για μας, για να ηρεμήσουμε εμείς, και ύστερα να τον συγχωρήσουμε γιατί μας τον παραγγέλει ο Κύριος. Λέμε κάθε βράδυ στην βραδινή μας προσευχή στο Πάτερ ημών, και που το λέμε και το πρωί, τι λέμε? «Πάτερ, συγχώρεσέ με
γιατί και εγώ κάνω το ίδιο. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφελέτες ημών. Συγχωρώ, Κύριε, συγχώρεσα και εσύ τα δικά μου τα αμαρτήματα. Και θέλεις να εκδικηθείς τον εχθρό σου, δείξ' το αγάπη. Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότισε αυτόν. Τούτο γαρπιόν άνθρακας πυρός ωρεύσης επί την κεφαλή του. Θα τον βάλεις κάρβουνα στη συνείδηση. Θα του συγκλονίσεις την καρδιά. Θα το συγκινήσεις. Στο μίσος δεν ανήκει το μίσος. Στο μίσος ανήκει η αγάπη. Στην εκδίκηση ανήκει η συγχώρηση. Μία εκδίκηση, λέγει Κύριος. Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Άφησε τον. Μην τον κυνηγάς. Μην τον κατηγορείς. Μην τον κατακρίνεις. Μην τον συγκουφαντείς. Μην τον διαβάλεις. Άσου στη δική μου δικαιοσύνη. Στα δικά μου χέρια. Μία εκδίκηση. Εγώ ανταποδώσε, λέγει Κύριος. Εάν θέλουμε τον εχθρό μας να τον τιμωρήσουμε, να του δείξουμε αγάπη, καλοσύνη και συγχώρεση. Όμως, αδελφοί μου, δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Βλέπετε, περνάει από δίπλα ο εχθρός μας και εμείς βγάζουμε φωτιές από τα μάτια, κοκκινίζουμε, ανεβάζουμε ποιήση, ταρασόμεθα και δεν του λέμε ούτε καλημέρα. Αυτό

στην κατέρα του μίσους. Και εμείς ο ελληνικός λαός, να το πούμε, γιατί να το κρύψουμε? Είμαστε λαός που μάθαμε να συγχωρούμε. Ενθυμούμαι όταν ήμουν μικρό παιδί το 40 και περνούσαν από την Πίνδο τα ωραιότατα εκείνα νοσοκομιακά αυτοκίνητα, τα οποία τι είχανε μέσα? Είχανε αλπινιστάς, Ιταλούς εχμαλώτους, και έλεγα μέσα μου που ήμουν μικρό παιδί, μα τους εχθρούς μας τους βάλαν σε νοσοκομιακά, σε τόσο ωραία αυτοκίνητα. Και όμως αυτή ήταν η συμπεριφορά των Ελλήνων. Και να κάναμε πόλεμο και δεν αποθήσαμε, απλώς δεν τους πρόξαμε, κάναμε πόλεμο, χάσαμε αίματα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που μας προκάλεσαν οι Ιταλοί, θυσιάσαμε 500.000 Έλληνες. Αλλά σήμερα είμαστε αδέλφια, δεν κρατούμε τίποτα, διατηρούμε την ιστορία, δεν την καταστρέφουμε την ιστορία, δεν τη σβήνουμε, δεν την αλλάζουμε, δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη συνοθούνται. Αλλά όμως μάθαμε το ιστορικό γεγονός να το κρατούμε, να το διατηρούμε, αλλά και από την καρδιά μας να συγχωρούμε. Και όταν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας οι εθνικές ομάδες, οι ανταρτικές ομάδες, εκεί της εθνικής αντιστάσεως εχμαλώτησαν ένα ολόκληρο τάγμα, το πήραν και το περιόρισαν σε ένα χωριό της Σπίνδου, και όλοι τρέχαμε εμείς ο λαός να τους ταΐσουμε, να τους ποτίσουμε, να τους δώσουμε δουλειά, γιατί τους θέλησαν οι αρρώστιες και ο εξαιρετικός τύφος. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Συγχωρεί. Και σας υπενθυμίζω το χαρακτηριστικό παράδειγμα, αδέλφια, του Θόδωρου του Κολοκοτρώνη. Πήρε μια μέρα έναν άγνωστο για τη μητέρα του και τον πήγε στο σπίτι να τον φιλοξενήσει. Και όταν αντιλήφθηκε η μητέρα του πως ο άγνωστος αυτός ήταν ο φωνιάς του παιδιού της, του λέει: «Παιδί μου, ποιον έφερες να φιλοξενήσω σήμερα στο σπίτι?» «Το φωνιά του παιδιού μου». Και ο Θοδωρής ο Κολοκοτρώνης, οι γενναίες αυτές μορφές της ιστορίας μας, απήντησε: «Σώπα μάνα, το καλύτερο μνημόσυνο για το παιδί σου είναι αυτό που θα κάνεις τώρα, το καλύτερο μνημόσυνο». Και εκείνη αναγνώρισε το λάθος, αγάπη στον εχθρό μας, σε αυτό που μας κατηγόρησε, σε αυτόν που μας αδίκησε, σε αυτόν που μας εγκάλωσε κοφάνιες, σε αυτόν που εμείς νομίζουμε ότι είναι ο εχθρός μας, σε αυτόν θα δώσουμε τη συγχώρησή μας, την αγάπη μας, για να έχουμε κι εμείς τη βεβαιότητα και την ελπίδα ότι ο Θεός μας συγχωρεί, εφόσον την ίδια πράξη εμείς οι άνθρωποι κάνουμε και αυτήν την πράξη αμείβει ο Θεός. Έτσι, αδέλφια μου, με την ευκαιρία σήμερα που θα προσέλθετε και στο μυστήριο για να κοινωνήσετε, θα σας παρακαλέσω, όποιος έχει με τη μάνα του, με τον πατέρα του, με τον αδελφό του, για τα χωράφια, για τα κόμματα, για τις αηδίες, να απλώσει το χέρι, να παράσχει τη συγγνώμη, να ζητήσει συγγνώμη, για να μπορούμε έτσι να ζήσουμε αδελφωμένοι, αγαπημένοι, σαν παιδιά του Θεού και μεταξύ μας αδέλφια, δοξάζοντας και υμνούντας το υπερήμνιο τον όνομα του Κυρίου. «Ον παιδες ευλογείται, ιερείς ανυμνείται, λαός υπερήψούται εις πάντας τους αιώνας. Αμήν».

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενείς ότι απολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προς έκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγό συμπάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασα στις αγαπώς εισε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτριμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεος σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσων. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλου σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και εφρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλό σαλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλο που ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σοι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με το δακρύον και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρις και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε πλουσίε προ εμά ευεργεσίε, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρό μεταλαμβάνω, χόρτο σών και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενο αφράστο, ω περούν υβάτο πάλι οι αφλέκτο και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστη μέλεσή μου, τη ψυχή και τη σαρκό μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναμναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα ατολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου του μυστήριον είπο, ουφίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις χρήμα μη γίνητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν απ' όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη ενώμα Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν εωδήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης.

0: Ευθύνη σου ζήσουν με. Και έλθει επί με το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξου τον νόμο σου διαπαντό εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου. Και παρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τη εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα. Και ειδωλέσκουν εν τη δικαίωμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου, απαιώνο Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα του πόδε μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρησε γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστόρητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τε σεντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σα κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλησαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμίεστη. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσες.

0: Πάσαν οδόν αδικίας, λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε εοντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησαν τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, ώθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εστάξει ο φυλάσσου σε, ιδούν εστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεις σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Νίσθητε Κύριε τον απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμά.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Σήμερα, τρίτη μέρα μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Παναγίας Γουμένισσας στην πόλη της Γουμένισσας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο, το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο και την Ιερά Λιτανία προς την πλατεία της πόλεως που θα ακολουθήσει.

0: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιδείς, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, εις την αθάνατον κοίμησιν και την πανένδοξον μετάστασιν εορτάζομεν της επωνομαζομένης γουμένησης, εις και την σύναξην επιτελούμπεν, Θεία δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες του τιμίου νεπορανίου δυνάμενων σωμάτων, νικεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Χαρινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεφόρων Πατερημών, των Αγίων Δόξων Εφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, των Οσίων και Θεοφόρου Πατροσιμών Σάββατου Υγιασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων Μύρονος, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Παύλου και Ιουλιανής, του Αγίου Δόξου Νέου Μάρτυρος Δημητρίου του Εξαμαρίνης και του Οσίου Πατροσιμού του Αθανασίου του Χαρμακιώτου, όν τιμήμεν επιτελούμεν και πάθους των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ ελε Κύριε πάκουσον ημών, το όνομα το λόγο δεδομένου σου και λέει σωτιβάς.
1: Επικοιμένη, ξεκινήστε.
2: Κύριε.
1: Και επικοιμένη.
2: Κύριε.

και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθωμεθά. Ότι σε μουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Αμφιλοχίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνου υπερτίμου και εξάρχου Εσπερίας Κρήτης ημών

Πατριαρχάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Ουμενήσεις, Γεφύρας, Αξιούπολεως και Πολυκάστρου, υπερτίμου και εξάρχου Δυτικής Μακεδονίας,

τα φταγάρα πιούντες, που μη πτέσετε ποτέ. Ούτω γαρ πλουσίως επιχοργηθήσετε ημίν, είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Διό ουκαμελίσο αείμας υπομιμνίσκην περί τούτων και περί δότας και στηριγμένους εν τη παρούση αληθεία. Δικαίων δε ηγούμεν

σπουδάσονται και κάσονται έχει νημάς. Μετά την έμεινε έξοδον την τούτων μνήμην πίστες.

Εις αμήν ημίν την του Κύριου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν

Σαν συναυτό όντε σαν τόρι το Αγίον.

0: Ευχαριστούμε Συ Κύριε Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνε και νύν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ίσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρυνση δεήσεις και ηγεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου. Και ικάνουσον ημάς, που σέθω εις την διακονία Σου ταύτην, εν τη δυνάμη του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ίης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος.
1: Ότι προέβησι πάσα δόξα τιμή και προσκυνησίς, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Πάρη και πολλάκι σε προψή προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόει ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετεσχύν των Αγίων Σου μυστηρίων και της εφορανίου Σου βασιλείας αξιωθήνε.
4: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, ανηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
5: της.
6: Σοφία του κράτου σου πάντε φυλατώμενη συλλόξανα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την ειν και αεί

Τον Βαρθολομαίου, τον συλλειτουργούν των ημίν Αγίων Αρχιερέων, Δημητρίου του Κεφκλεός και Θεαρέστος διαπημένοντος την Ιερά Μητρόπολη ταύτην, μετά το Ευαγούς Κλήριου και Τευσεβούς Ποιμνίου αυτού, Στεφάνου και Δωροθέου των Αρχιερέων, Αγαθαγγέλου Ιερομονάχου, του και καθηγουμένου της Ιεράς Μονής ταύτης μετά της συνοδείας αυτού, των ιερέων και διακόνων των συλλειτουργούν των ημίν και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης ευσεβούς αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν φιλοχρίστου ημών στρατού, τον κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων ημών, των μισούντων, αγαπώντων και διωκόντων ημάς, των εν ανάγκες, λήψες, στεναχωρίες, ασθενείες, εχμαλωσίες, πικρές δουλείες, ευρισκομένων αδελφών ημών,

αυτής, της εργαζομένης μαθητιώσης και σπουδαζούσης νεολαίας, του γένους ημών μετά των διδασκάλων αυτής, των απανταχού τη οικουμένη προσφύγων και πάντων των εγκαταλειπώντων την ιδίαν αυτών πατρίδα,

0: αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Τον αημνήστον προκατόχων ημών αρχιερέων Χρυσοστόμου Αλεξάνδρου και Προκοπίου, πάντων των ευλαβώς αρχιερετευσάντων, επισκοπησάντων, διακονισάντων και μονασάντων εν της αρχαίης Φιλίππης, τη αρχαία νέα πόλη, τη Χριστού πόλη και τη Αγιοφόρον ίσο της Θάσου, πάντων των αηδήμων αρχιερέων, των ευλαβώς αρχιερετευσάντων και επισκοπησάντων, εν τη εξαρχία ταύτη της Δυτικής Μακεδονίας, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και της Ιεράς Μονής ταύτης, των αημνήστων καθηγουμένων, των ιερατευσάντων και μονασάντων εν αυτή, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημοναγώσει, πάλετε και επεσχάτων, έτη δε κατά την περίοδον της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Και ον εμνίστημεν εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέσει, τεθνεώ των πατέρων και αδελφών ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και

ανθρώπου, γενιά τη μητέρα σου κυρία, κατελικώντα των ουρανών και τα τροχέντα τη πνεύμα του Αγίου, και Μαρία τη Μαρφέλη και Ανθρωπίσανα, στα τροχέντα των εμπεριμών, και σποντίου του λάσου μου, και πλαφώντα και τα φέντα, και αναστάντα που δίνει την μέρα του καταγραφά, και ανελφώντα στου ουρανού, και τα τεσμόνα των δεξιών του πατρό, και πάνω του χώρου να δόξει, είναι ζώντα και νεκρού, μόλις το βασιλεία σου και στο τέλος και εις το πνεύμα το Άγιο και Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το σύμπαρδί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διάρκημα θητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αυθολικήν Εκκλησία ομολογώ εν πάκτημα εις άνθρωση των αρτιών και ζωγώ ανάσταση νεκρών.

λέξεις κατηξίωσης και τις μαστίκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα με τάρσια απτερωτά.

Κύριε, της πόλεως ταύτης και της ιεράσμονης, εν υπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και των βύση κούδων εν αυτές. Μνήσιδη, Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμονόντων, εχμαλώτων και τσωτηρίας αυτών. Μνήσιδη, Κύριε, των καρποφορούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και επιπάντας ημάς θερέσου εξ απόστηλων.

σημείνει εν στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανιωνήν το πάγιμον και μεγλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: αγαπητοί μου αδελφοί συμπανηγυριστές, ιδού και εφέτος περιχαρείς και κατανενιγμένοι, καταλήψαντε σε πολύγων τις ραθυμοτόκους μέριμνες, συναχθήκαμε Θεοκλήτος στην Ιερά Μονή της Θεομήτωρος στη Γουμένισσα, στη δική μας αυτή και δική της Γεθσημανή, ως εις νοερό σημείο μνημείο του Θεοδέκτου και Θεοδόχου σκηνώματός της. Με την πατροπαράδοτη ευλάβεια του νοός μας και εμείς οι προσώραν ένικοι του κόσμου, ως εν εικόνη το τάφο προσήρθωμεν της Θεομήτωρος, είμεθα ταπεινή και αχρή δούλη του Υιού της. Αλ ο ιοπρεπής μας προς αυτήν πόθος μας παρακίνησε να υψώσουμε την ψυχή μας ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού. Δεν υπομείναμε, δεν στέργουμε να την προπέμπουν αγγελικές χωροστασίες και αγιονίμων πανδημίες και εμείς να εφησυχάζουμε. Ως Θεόφρον αρθριστήκαμε λαός και συνοθούμεθα με θεοτερπή ανυπομονησία για να προσθέσουμε ή δυνατόν θεομητοπρεπές το δικό μας χρέος προς αυτήν μακαρισμό πασών των γενεών. Ασπαζόμεθα πάλιν ορατός μεν την εικόνα, νοητός δε το πρωτότυπο στο οποίο διαβαίνει. Ακούμε μεν τους λυγυρούς και παντέρπνους ύμνους, ενδυζόμεθα δε με τα ότα της ευπηθίας την υπερκοσμίως υμνουμένην προσκυνούμεν το σεμροπερπές της εκτύπωμα, αλλά και περιπτυσσόμεθα πνευματικώς τα σαχράντους χείρας της, που ανυψώνει τόσους αιώνες δεητικά υπέρ ημών, και τους αχράντους πόδας της, που περιπολούν τους ουρανούς των βραβείων και την γην των υδρότων. Μόλις πρότριτα απευθύναμε ευλαβικά προς αυτήν επιτάφιον θρήνων και συνοδεύσαμε την εξώδια λιτάνευση του ιερού της εκτυπώματος, συναρτησέντας όχι μόνον από την ιερώνυμη αυτή πόλη, αλλά από περάτων της πατρώας γης, όπως τότε υπήγοντο δήμος θεολόγων εκπεράτων, εξύψους δε αγγέλων ηχωρή. Και είδαμε μεν κατάπληκτη σώμα άπνουν και σπάρκανα ενταφιασμού και κράβατων κηδείας και τάφων ενθάψεως, πάντα ταύτα ανθρώπινα, οικία, ημέτερα, όπως συνέβη με τους αποθανόντας οικείους μας, όπως κάποτε θα συμβεί και σε μας. Περί αυτής όμως ευλόγως διαπορούσαμε πώς το άχραντον και ζωαρχικόν αυτής σκήνομα της του θανάτου πείρας γέγονε μέτοχον, ήταν αναγκαίο η σάρξ της Θεοτόκου σαν το χρυσάφι μέσα από το χωνευτήρι του θανάτου να αποβάλει το γεώδες και αλαμπές πάχος της θνητότητος, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και σήμερα, τρίτην ταύτην ημέραν, αφού τούτο εγένετο, ήρθαμε μαζί με τον τριταίο Θωμά και ανοίξαμε το θεοτίμητο μνημείο της, μήπως και προσκυνήσουμε πάλι το άχραντον σώμα της. Έκθαμβοι πλέον αντικρίσαμε κενό το ιερότατο θεομητορικό μνήμα, αντικρίσαμε το παράδοξον μυστήριον, πώς αναστήθηκε το σώμα, πώς ανυψώθηκε, πώς ανελήφθη εις τους ουρανούς, πώς συμπαραστέκεται στον Υιό της, ανώτερη από όλες τις αγγελικές τάξεις. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο στη μητέρα και στον Υιό, όπως τονίζει και πάλι ο Όσιος Ιωάννης ο Μεγάλος Δογματολόγος. Ως αυτός ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέει πως μόνον αυτή, όπως ο Υιός της, κατέχει τον χώρο του ουρανού μαζί με το θεοδόξαστο σώμα της, διότι αν μία ψυχή που έχει ένικο τη χάρη του Θεού, ελευθερωμένη από το εδώ, αν έρχεται στον ουρανό, πώς δεν θα αναλαμβανόταν από τη γη στον ουρανό το σώμα που όχι μόνο περιέλαβε τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, την αένα επιγή της χάριτος, αλλά και τον εγέννησε. Γι' αυτό το σώμα που ευλόγως τον εγέννησε δοξάζεται με θεοπρεπή δόξα μαζί με τον γεννημένο. Σύμφωνα με το προφητικό άσμα, συναναστένεται με τη δύναμη του προηγουμένως αναστημένου τριημέρου Χριστού, η κυβωτός του αγιάσματός του. Τι λοιπόν μας απομένει? Τα εντάφια σπάργανά της ως ιερά κοιμήλια αποκείμενα στον Άθωνα δώρα της βασιλεύουσας, αλλά και οι ναοί και τα μοναστήρια της, οι εικόνες και οι εορτές της, οι ύμνοι των θείων μεγαλείων και οι διηγήσεις των θαυμασίων της και πάνω απ' όλα η ακίμητη μεσητεία της, η υπέρμαχος προστασία της, η ταχαίας προφθάνουσα παρουσία της. Δεν μας χρειάζεται πλέον να ανοίξουμε το θεομετωρικό μνημείο για να αντικρίσουμε τα εντάφια σπάργανα. Αντικρίζουμε σε κάθε βήμα της ζωής, της πίστεως, συμβηματίζουσα την μητέρα της πίστεως. Δεν ζητούμε πλέον ορατές αποδείξεις της γενομένης μεταστάσεώς της. Έχουμε ολοζώντανη την εμπειρία της μητρικής ταλπορής που περιπτύσσεται όλη την διαχρονία της Εκκλησίας, οπτανωμένη ημίν είτε στην Παλαιστίνη, είτε στην Βασιλεύουσα, είτε στο Αγιώνυμο Όρος, είτε στα εγκατασπαρμένα σε κάθε γωνιά Ορθοδοξούς εις γης θεομητωρικά σεμνία. Υπήρξε Άγιος που να μην έζησε εν αισθήσεις ψυχής την αυτής ευσπλαχνίαν. Υπήρξε δίκαιος που να μην ελεήθηκε με τη δική της μεσητεία. Υπήρξε σωσμένος που να διέβη τη θύρα του Παραδείσου χωρίς τη δική της ευλογία. Αλλά και πόσοι από εμάς δεν δοκίμασαν φανερά ευεργεσίες χάρης εις τας πολλάς της πρεσβείας. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ευλαβέστατοι συνεορταστές, τι θα ήμασταν χωρίς την Θεοτόκον, εκείνην διείς εσαρκώθη η σωτηρία μας, ποια η αξία της παρούσης ζωής χωρίς την Παναγία, διείς επεφάνει η ζωή μας, ποια η προοπτική των καθημέραν κόπων μας αν εφεκίνης εξής Θεός εν ανθρώπης. Ας προσβλέψουμε λοιπόν πάλι στην ιερή και θαυματουργό εικόνα της, με την οποία μεγαλοδόρος αισθητοποιεί τόσους αιώνες τη φιλοστοργία της προς το γένος μας. Ας καθαρίσουμε όλη τη ζωή μας από νεκροπιά έργα ασεβίας, αδικίας και πονηρίας. Από φόβο μήπως αμετανοήτως απολέσουμε τη μητρική εύνοιά της. Ας αγνίσουμε την κεκριμένη εσωτερική μας ζωή, τις σκέψεις, τις προθέσεις, τα σκυρτήματα της καρδιάς, με την ακατάπαυστη ανατένιση της αϊπαρθενικής μορφής της που δεσπόζει πάντων. Εκείνη που ο βραφοκρατούμενος Υιός της είναι η ελπής του μέλλοντος αιώνος. Εκείνη και ο παραλαβών την άμωμο ψυχή της είναι όλη η απόλαυση των ουρανών, της ουρανών βασιλείας. Εκείνη και ο Αναστήσας και ο αναλαβών το άχρωτο σώμα της είναι το μόνο αντίδοτο στη φθορά του θανάτου που καλύπτει τελεσίδικα την αξία ή την απαξία της ταλαιπωρίας μας. Μόνον όποιος ευαρεστεί την Παναγία μπορεί να έχει εν αυτό ζωήν και περισσόν ζωής ανάλογα με την εφαρμογή των εντολών της που έχουν αναφορά στις παρακαταθήκες του Υιού της και Θεού της και Θεού μας. Αδελφοί μου, δεύτε εν σιώ το θείο και ποιον ιόρι του ζώντος Θεού, αγαλιασόμεθα την Θεοτόκον ενοπτριζόμενη, προς γάρ την λίαν Κρήτονα και θειωτέραν σκηνήν, ως μητέρα ταύτην εις τα Άγια των Αγίων Χριστός μετατίθησιν. Εκεί ας μετεωρήσουμε το όμα της καρδιάς μας και σε εκείνη να σποσιλώσουμε την ψυχή μας, για να μην αστοχήσουμε ποτέ της ελπίδος μας. Η ευλογία της, ή με θυμώντε και ημών, ογουμενήσεις, Δημήτριος.
1: Είπα το σταυρό σας να κάνετε ήσυχα. Το σταυρό σας να κάνετε πριν και μετά. Γιατί είναι την Αγία. Εγώ θα βλέπω.

Ελαμβάνει ο ρόλος του Θεού, Ιωάννη.

Πάντοτε μη και η γη.

0: Τι μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον πάντα σημάσαι το φόβο σου. Φρούρισον ημών του ενασφάλισε ημών τα διαλύματα. Ευχές και εκκλησίες εν δόξω τόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαη και εις τους

λαών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την γνωμία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας τους ελπίζοντας εψέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου σιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δόης αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Πάρ' τα οργάνα και ό,τι μπορείς κάνει.
1: Ελά,

0: σου Θεός κατά το μεγαλεό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου και των συλληταλευών των αυτοαγίων αρχιερέων Αμφιλοχίου, Στεφάνου και Δωροθέου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και επαρχία ταύτη, των συμμετεχόντων εις την Ιεράν Λιτανία ταύτη με των οικειών αυτών, υπέρ υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομεν. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ελέησον ημάς ο Θεός.

αυτά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου. Και των συνητανευόμενων αυτό Αγίων Αρχιερέων, Αμφιλοκτίου, Στεφάνου και Δωροθέου και πάσης της

χριστιανών των κατοικούντων και παρατηρημούντων εν την πόλη και επαρχία ταύτη, προς συμμετεχόντων στην Αγία Πανηγύρι ταύτη και προς αρώνοντα δώρα ταύτα, περιγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας.

0: Εις ακούσε Κύριε τον Θεόν ημών φωνής του Δεήσους ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών.
1: Κυρίσον, κυρίσον, κυρίσον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής, πάντων των περάτων της γης, και τον εμεθανώσει και πατρών, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημιν δέσποτα, ημιν τις αμαρτίες ημών, και ελεήσον ημάς, ελεήμον γάρ, και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι, νύν και αΐ, και εις τους

0: Δέσποντα Πολιέλε, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την αθάνατον κοίμησιν και την πανένδοξον εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν, της επωνομαζομένης γουμένησης, εις την σύναξιν επιτελούμεν, πρεσβείες των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καϊνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θαφώνων Πατερνημών, των Αγίων Δόξων Αφανών Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης, του Οσίου και Θεφόρου Πατροσιμών Σάββατου Υγιασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Μύρονος Παύλου και Ιουλιανής, του Αγίων Δόξων Νεομάρτυρος Δημητρίου του Εξαμαρίνης, όν και τιμήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων.
1: Εκτρόζεκτον πίσον τη δέησιν ημών, δόρισε ημί της άφεσον παρακτωμάτων ημών, σκέπασον ημάσεν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, κυρίνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, και το κόσμο σου, και σώσον

0: Κυρίου Χριστόβεν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών παλιξιδίους άνδρας φορτάσεις, αυτός ευλόγησον για τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, εν τη πόλη ταύτη και στον κόσμο σου άπαντα, και σου ξαυτόν μεταλαμβάνοντας Χριστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάσον τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: βρίσκω με στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω ότι με θυμόν έχω φιλτά τους αρχιερείς λειτουργούς Θείας Χάριτος και του Ευαγγελίου Μίσης. Και χαίρομαι διότι στον καθένα διακρίνω ξέφορα χαρίσματα, μπορώ να πω μονάκριβα. Έχω μαζί μας από την Κρήτη, το Λέφυμνο, Κισάμου και Σελήνου, ο οποίος με συγκινεί πάντοτε με την αγάπη του και την καλοσύνη που επιδεικνύει, και εγώ τον χαίρομαι και τον απολαμβάνω όταν ομιλεί. Είναι εκείνος ο οποίος σήκωσε το ανάστημά του ενώπιον αρχών και εξουσιών και μίλησε ενώπιον του Προέδρου της Γερμανίας λέγοντάς του ότι είστε φρεώστες και οφειλέτες αυτής της γης που σας καλωσορίζει εδώ. Δεν το λούσε κανείς να το πει αυτό ευθέως. Το είπε ο Δέσποτας. Και τον καμαρώνω πάντοτε, διότι και στις απαντήσεις που δίνει, ευχαριστατός και πολλές φορές χαίρομαι, διότι δεν μας έχει τα λόγια. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας και έναν άλλο φίλτα, τον αδερφό, τον Άγιο Φιλίππο Νεαπόλεως Κεφάστη. Είναι εκείνος τον οποίο τον είχαμε διαγράψει όλοι από τον κατάλογο, με την έννοια ότι ο άλλος είχε κινήσει γη και ουρανό, αρχές και εξουσίες να βοηθήσουν για να γίνει Μητροπολίτης. Και τελικά έγινε ο Σεβασμιότατος Άγιος Φιλίππος, που το είχα προείπει όχι ως προφητεία, του λέω κάνε προσευχή και μη φοβάσαι τίποτε. Εμείς θα αλλάξουμε το ρούς. Και άλλαξε ο ρούς και βγήκε ο ίδιος, τόσο πολύ που απόρρισε ο αρχιεπίσκοπος και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, και μου λέει, έγινε πράγματι του Θεού. Διότι ο Θεός έδωσε την απάντηση. Έτσι λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που τον ακούω έτσι, με προσκαλέσει του Αποστόλου Παύλου, τον Απόστολο Παύλο, για τα 100 χρόνια λειτουργίας του λαού του, και χάρηκα, τον άκουσα εκεί ένα λίγο. Τώρα βλέπω ότι είναι κατευθυνσμένος στην εξωτερική μουσική και άριστα την εκτελεί. Να ευχηθώ και στους δυο, αλλά και στον Άγιο Δράμα, ο οποίος είναι γέννημα και θρέμα πνευματικό του Μητροπόλεως του. Τον αξίωσε ο Θεός να γίνει και εκείνος επίσκοπος, πρωτάκουσα για μια μικρή Μητρόπολη να αναδείξει Μητροπολίτη. Αλλά όταν ο Θεός θέλει, ο Θεός κάνει το θέλημά του. Πολλές φορές είναι αντίθετο με το δικό μας θέλημα. Να παρακαλέσω λοιπόν τώρα τον Άγιο Κισάβου της Σελήνη να πει μερικά λόγια σχετικά με την Παναγία από πνευματικής καταρτήσεως.
1: Και φοβήθη και είπε Ιακώβος, φοβερός ο τόπος ούτος, ούκε εστι τούτο ανήκος σε ούτια αύτη πύρη του ουρανού. Σεβασμιότατε και προσφυλέστατε με Μητροπολίτη Αγουμενής της αξιοπόλεως και πολυκάφη κύριε κύριε Δημήτριε, σεβασμιότατε και τιμιότατε Άγιε Αρχιερείς Φιλίππο με απόλυτο θεφάσου κύριε Στέφανε και δράμας κύριε Ιερόθεε, παρουσιολογιότατοι Άγιοι Άγιε Πρωτοσύγγελε, Άγιε Καθηγούμενη, Σεβαστή Γερόντισσα, Τίμιο Πρεσβυτέριο μετά τη Χριστό Διακονία, Ετοιμολογιότατοι άρχοντες του τόπου, ενδοξότατοι πρόσωποι του στρατού της αστυνομίας, ευλαβεστάτοι ομίγυροι των λαϊκών συμπανηγυριστών, Χριστεπώνυμο σύστημα των φιλεότων. Έμπλεος χαράς και συγκινήσεως βρίσκομαι αναμέσω ημών και συμμετέχω στη χαρά του εορτασμού της Μεταστάσεως της Παναγίας, τα Τριήμερα της Παναγίας, της Γουμενήσης, όπως ονομάζονται, εορτασμός με εξαιρετικά σπουδαίο συμβολισμό εδώ, στα βόρεια σύνορα της πατρίδας μας, στον υγειασμένο αυτό τόπο της Μακεδονικής Γης, τον οποίο πολυμερός και πολυτρόπος ευλόγησε ο Θεός και ευδόκησε να τον επισκιάσει παστινουργός χάρης και φοβερά προστασία της Παναγίας Θεοτόκου Γουμενήσης. Εορτασμός πανελλαδικά μοναδικός και ξεχωριστός, αιτία της συνάξεώς μας αυτής στο Πανάγιο πρόσωπο της Θεοτόκου Μαρίας, καθώς εορτάζομεν πανδήμως την εκ της γης μετάστασή της, την εκ του ουρανού ερχομένη αληθινή χαρά, την εκ του προσκαίου θανάτου ατελέφητο ζωή. Ομούμεταν των Σεβασμιωτάτων Αγίων Αρχιερέων, του Φιλοκάλου και Φυλαγίου Μητροπολίτου Φιλίππων Απόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου και του Δράμας κυρίου Ιεροθέου, πνευματικού τέκνου του Συμμετέρας Θεοφυλλού του Σεβασμιότατος Ευτέπη Μενάχα, του Κεκτήτορος των Ιερών Ναών Παναγίας Άξεων Εστίν Αξιουπόλεως και Αγίας Τριάδος Πολυκάστρου, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Σεπτού, Συνετού, Πολιού και Περιπίστου Ποιμενάρχου σας Λίαν Σεβαστού και Ηγαπημένου Μην Αδελφού, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κυρίου κυρίου Δημητρίου, τον οποίον εκ μέσης καρδίας και ευγνωμοσύνη πολύ ευχαριστώ δια την Λίαν τιμητική δια την ελαχιστότητά μου πρόσκληση. Με συστολή και δέος αποδέχομαι την πρόταση της διακονίας του λόγου, η οποία τιμητικώς μου ανετέθη υπό του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου σας, με την ευχή, την προτροπή και ευλογία του οποίου είστε ενώπιόν σας, δια να κοινωνήσω με τον τιμίο προσώπο σας, μοιραζόμενος την πνευματική χαρά του εορτασμού της Παναγίας της Γουμενήσης, καταθέτοντας την αγάπη σας ολίγας φτωχά σκέψης, με αφορμή τα Τριήμερα της Παναγίας της Γουμενήσης, της Θαυματουργού, Χαριτοβρήτου και Περιπίστου αυτής εικόνος, η οποία ως γνωστό φυλάσσεται εις την ομώνυμο Ιερά Μονή Παναγίας Γουμενήσης, την οποία επάνδρωσε και ανακαίνισε εκ βάθρων ο πολιός ποιμενάρχης σας. Καρπός και αυτός ανιστάκτου προσευχής, ποιμαντικής μερήνης και εμπόνου πνευματικού κόπου και μόχθου του αρχιθήτου της Αγγουμενής και Αξιουπόλη και Πολυκάστρο Παρικούσης Εκκλησίας κυρίου κυρίου Δημητρίου. Και είναι πράγματι φοβερός ο τόπος ούτως, καθώς η ίδια η κυρία Θεοτόκος τον επέλεξε δια να κάνει γνωστό το τύπωμα της Αγίας Μαχρίστης, να το χαριτώσει με πλουσίας δωρεάς και περισσή δύναμη, ώστε να επιτελεί εξαίσια θαύματα, αλλά και να αποτελεί την καταφυγή και την παραμυθία όχι μόνο δια τον ευσεβή λαό των ακριτών της Μακεδονίας, αλλά και διάπαντο των Ορθοδόξων σύστημα. Τούτο μαρτυρεί και υπολοιπηθεί σε όρτιο σύναξη πάντων ημών του Χριστεπωνύμου πληρώματος των ευλαβών Ορθοδόξων, οι οποίοι εκ περάτων της χώρας συναχριστήκατε ενθάδε, δια να πανηγυρίσομεν άπαντες ομού τα Τριήμερα της Παναγίας. Μελωδικώς να αναπέμψομεν άσματα ένθεα στη Μητέρα του Θεού, καρδιακώς να καταθέσομεν στην πάση εβδομαδίτη στην ευχαριστία και τον πόνο, μοιχείως να ψιθυρίσομεν στα ευήκοα ότατη στην ευγνωμοσύνη και τη θλίψη, γονικλινώς με την ψυχή και το σώμα να δεηθώμεν εις την γοργοεπίκο Παναγία την Γουμένησα υπέρ του σύμπαντος κόσμου και των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Εορτάζονται πνευματικώς τα μεταρσίως και ευκλαίως γενόμενα. Εορτάζονται και εδώ, σε αυτή την ευλογημένη ακρόρια της Μακεδονικής Γης, την Ιγουμένησα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και σήμερα ολοθύμος, όλος εξαιρέτως και πανηγυρικός. Χρεοφιλέτης έτη και έτη της πολλής αγάπης και φιλαδελφίας του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας, αδελφού αγαπημένου Μητροπολίτου κυρίου Δημητρίου, δια την φιλάδελφο πρόσθεση της αγαπώσης καρδίας του προς την ουδενεμία μου, ως και προς τους συνεορτάζοντας Αγίους Αρχιερείς. Από το αγιοθεομητορικό νέκταρ των σεβασμίων ημερών της Παναγίας, από τις κυριοψαλμένες αξεπέραστες παρακλήσεις και τους λυκηικείς μητρικούς ύμνους, άνευ ουδενών στοιχείου, συναισθηματικής ιστερίας ή καταγραφής σκοπόσεως από την επανάληψή τους, βοηθούμεθα για να βιώσουμε και να προσεγγίσουμε κατά χάρη το επί της μακαρίας Κυρίας της Υπεραγίας και Υπαρθένου Μαρίας βασταζόμενο μυστήριο, το εκ των μαστών αυτής τυλαζόμενο, τρεφόμενο και διαιωνιζόμενο μυστήριο της Εκκλησίας, ένας μοναδικός τόπος, τρόπος, με κύριες πλευρές εσωτερικής σύνθεσης, τις μυστικές πτυχές του ανεξαντλήτου υπερβάλλοντος σκάλους και της υπερόπου θεϊκής ωραιότητος, υπεροχόντων των γεγονότων της καταφυγής προς την Παναγία, της επικλήσεως του Αγίου ονόματός της, της παρηγορίας της θλίψης, της παραμυθίας τους πόνους, της διεξόδου από την απελπισία και το δράμα. Προβάλλει μια ξεπέραστη σε μεγαλείο, θα λέγαμε, εσωτερική διάθεση και ένας δυσέβρετος γυρισμός του εκκλησιαστικού σώματος καθ' όλη την ευλογημένη αυτή περίοδο, προκειμένου να συναρθρωθεί και να θέσει τον εαυτό του έκδηλα υπό την ζωαρχική προστασία και τις ακίνητες πρεσβείες της Μητρός Παναγίας. Συνεορτάζουμε την αφιέρωση του Καθολικού εις το υψηλό εντάφτα κατηγητήριό της. Μετέχουμε του αγιοβαδής του τόπου των μοναχών και αναπέμπουμε με ταυτόν οδές και ύμνους, αναλογιζόμενοι την μικροευσπλαχνία της Κυρίας των Αγγέλων. Άλλοι μπρος το μυστήριο στέκουν με δέος και άλλοι με στεναγμό και με δισταγμό. Όλοι όμως προσέρχονται ερευνώντας για να απαντήσουν των περισσότερων μη δυναμένων να το μεταγλωτήσουν. Μη δυναμένων να αφήσουν στο Θεό το λογισμό τους, να αναθέσουν την πάσα ελπίδα των στην Παναγία, την προσκομίζουσα καθεκάστη ημέρα στον θρόνο της εκτιμοσύνης του Θεού, την τυραννία της ψυχής των πολλών, από την δίπουλο κατάστασή των. Η μία που τους έρνει προς τα κάτω και η άλλη που τους έρχει προς τον ουρανό. Η σύγχυση της δημιουργίας που γεννάται από την εφαρμογή της σειράς λογικής. Ασφαλώς δεν είναι αυτό το μυστήριο που σήμερα διερμηνεύει με τόσο λαμπρότητα η Εκκλησία του Υιού της Παρθένου. Ψάχνει απεγνωσμένα, όπου και κομμένος από την χάρη νους, να βρει τη λύση στα επιτελούμενα, να ερμηνεύσει την εκ της Παρθενίας γέννηση του Χριστού, την εκ της γης μετάσταση της Θεοτόκου. Εκεί δε που στην κυριολεξία μωραίνεται, είναι η προσκύνηση του γεγονότος. Η παραδοξότης της λατρείας της χριστιανοσύνης, η κατακόμβιος αδυναμία της, που μόρανε και κατατρόπωσε χωρίς νόμους και επίγεια προνόμια την ανίκητο αυτοκρατορία της Ρώμης. Η λατρεία της Παναγίας, που ψάλλει το υπερφυαίες μυστήριο στους μυριάδες τόπους των ιερών μονών, οι οποίες λαμπαδοχούνται ως άλλες κατακόμβες της πίστεως. Η απόμακρη τόπη των ωραίων και των παιδιάδων, που ακόμα και όταν είναι καταλελειμμένοι, διατρανώνουν και διαλαλούν τον ενίκητε της φύσεως οι όροι εν σύ Παρθένε άφθεντε, κόντρα στη φυσική γραμμή του εγκοσμίου. Το παράδοξο της δύναμης της Εκκλησίας, που αντλείται από το σταυρό του Υιού της, συσταυρουμένη σε κάθε εποχή μεταλλιστών, γινόμενη κλίμαξ προς ουρανών, ως ο τάφος της Παναγίας, και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Και τούτο διότι η κίνηση της Παναγίας δεν είναι ρήξης, αλλά ένωσης, δεν είναι τέλος, αλλά αρχή, δεν είναι σκοτάδι, αλλά ανεκλάβει το φως, γλυκαίνουν τα έλκη των κουρασμένων κοπηλατών στις λίμνες των ματαίων λογισμών. η συνάκριση των εκπεράτων της Οικουμένης Αγίων Αποστόλων σε μία ακόμη τη Γεστημανή. Απόστολοι εκπεράτων συναχριστέντες ενθάδε Γεστημανή το χωρίο. Ένα χωριό που γίνεται με τη θεομητορική κίνηση η έδρα της Αποστολικής Χωρίας. Η έκφραση της οικουμενικότητος της Αποστολικής Χάριτος της Εκκλησίας. Βλέπετε το χωριό Γεστημανή ακολουθεί στην ταπείνωση ένα άλλο γνωστό χωριό, την Βιθλεέμ. «Και εσύ, Βιθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχής, τη ίεν ηγεμόν συν Ιούδα. Εξούβα εξελέσσεται ηγούμενος, ως επιμελήν το λαό μου τον Ισραήλ». Πράγματι ακατανόητα για την επαρχιώτικη νοοτροπία, η οποία επιτάσσει ότι τα νεοπαγή μεγάλα κέντρα, τα χωρίς βαθιές ρίζες εκκλησιαστικής παραδόσεως και ιστορίας, μπορεί να γίνουν σπουδαία, γιατί τα αχαενηλικιώθησαν έναντι των παλαιών, για τα οποία μάλιστα λέγουν ότι τώρα εκείνα έκλεισαν τον ιστορικό κύκλο και ρόλο τους. Τώρα οι συναντήσεις πρέπει να γίνονται με το μέτρο των αριθμών, με τα ποσοστά της δυνάμεως, υπό το φως των προβολέων της τηλεθέασης. Ξαφνικά καταλάβαμε όσα δεν κατάλαβαν τόσοι αιώνες, και όσα όλοι οι δίκαιοι και οι άγιοι της Εκκλησίας δεν κατάλαβαν. Γίναμε οι ρήτορες του εξυγχρονισμού της Εκκλησίας. Ποιας Εκκλησίας? Της κατά την εξωπραγματική φαντασίωση που την βλέπει σαν μια ομάδα, σαν ένα εγκόσμιο θεσμό. Τι καφάσε λοιπόν απόψε Γεστημανή? Εσύ τι είσαι? Ένα ταπεινό χωριό. Δεν έφτασε η χάρη σου στα παζάρια των αργυραμιγών των νέων μεγάλων κέντρων που πολλούν και αγοράζουν. Προς τι διηγείσαι την αναπόδοση της χάριτος στα έγκατά σου? Τι και αν εκεί σε εσένα βρίσκονται γύρω από την Παναγία οι πρόκριτοι των Αγίων Αποστόλων? Εμείς σε αμφισβητούμε. Γιατί? Διότι η θεοπρέπειά σου δεν καθέζεται στο χρυσοκόλλητο μοσχάρι που κατασκευάστηκε από την άρνηση του Θεού. Τι να αγοράσουμε από σένα? Δεν έχεις από εκείνα που φορταίνουν την απληστία και τον κορεσμό? Τι και αν με τη Θεοτόκο σε συντοξάζουν θρόνοι, αρχαίοι, κυριότητες και χερουβοί, η σκληρόκαρδη έπαρσή μας σε φθονή? Τι και αν χερσή χερού ευρίσκεσαι, δεν εποπτεύει στα κέντρα τα μεγάλα που μοιράζουν το ψωμί και γεμίζουν τα ταμεία με χρυσό και άργυρο? Ό,τι σαφροσύνης η ασέβεια, ό,τι στήκλωσης η ανθρωπαρέσια. Λοιπόν, ο πανήμι τεμείτε πρόφθασον, ό, κυρία της ταπεινώσεως και της σιωπής συγχώρεσέ μας, ό, νύμφη του Θεού βασίλισσα, μάθε μας πως η εκκλησία του Υιού σου δεν είναι δικαίωμα αλλά χάρης. Ότι σε εκκλησία στο κάρτημα λάδισε στην καρδιά μας πως η αναβαθμή της εκκλησίας δεν είναι κάπτυση αλλά διακονήματα. Ω πόλης του Θεού, οδήγησέ μας στα πλατήσκαλα των εκκλησιών σου, πλατήσκαλα για να ακουμπά το δράμα και ο στεναγμός όλης της οικουμένης, και όχι για να αναβαίνουμε αλαχώθες στη λησμονιά της ταπεινής εκκλησιαστικής αποστολής. Ω φωνή λιγυρά προς Κύριον, πρέσβευε για να δούμε πως η φίλη της βασιλείας του αγαπημένου σου τέκνου άνοιξε εδώ στη γη, σε τόπους ταπεινούς, πως η δόξα της βασιλείας του δεν μοιάζει με τις βασιλείες του κόσμου τούτου που περνά και χάνεται. Πάντα όμως θα υπάρχεις, ό Γεστημανή, ό Βιθλεέμ, και εσύ ουδαμός ελαχίστε τη ηγεμόση, εξούγα εξελέσσεται ηγούμενος όσες πημενεί το λαό μου. Θα είσαι το ιερό κέντρο για εκείνους που διακονούν. Γι' αυτό, παρά τις περιπέτειές σου, θα έχεις ηγούμενο Κρήτονα. Οι τόποι και οι ηγεμονίες σου θα είναι σταυρός. Δυνατές όμως, γιατί θα επιμένουν να δοκιμάζονται. Η παραμονή των διακονητών σε αυτές δοκιμασία. Στον τόπο σου στέκει ο Χριστός, άρα στο Γολγοθά. Αυτό είναι το κέντρο. Χριστού Βιθλεέμ γέννηση. και στη Μανή Παναγίας τάφος ζωής. Από πού αυτό? Μα από το άπλωμα του πελωρίου μαντιλίου της Παναγίας, που τα χωρεί όλα, που σκεπάζει όλους που ζούμε κάτω από αυτό. Κάτω από τη χάρη της Παναγίας, εμπιστευόμαστε έναν ατελείωτο εσωτερικό αγώνα. Πίνουμε νερό κάθε μέρα από την πηγή της αθαρσίας και να ξεφυλίζει κάθε μέρα, σιγά σιγά, το δοχείο της πνευματικής εμπειρίας, εξαγοράζοντας με αυτό το προγονικό πτέρσμα του Αδάμ και της Εύας, με τον υπέροχο, με την υπερμάχο βοήθεια της νέας Εύας, της ταπεινής Παναγίας, της μάνας του πάθους, της προδιαγραψάσης κάτωθεν του Σταυρού, του νέου Αδάμ, του Υιού και Θεού της, την πορεία της ως εδώ, την ένδοξη κίνηση και μετάστασή της στη Γεστημανή, τα νικητήρια βραβεία της πορείας της, με την πορεία του κόσμου ολοκλήρου ως ελπίδος ενδικημίση των παθών και της αιωνίου επισχέσεως των εκ των επικύρων όντε προς τα άνω. Ότι δηλαδή ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τον κόσμο της προσμονής, της των πάντων ενώσεως μετά της Αναστάσεως. Δυσκόμιστη πορεία και ζωή, δηλαδή δυσκόλως φερωμένη, όντως. Όμως για τα τέκνα της Αγνής Παναγίας Μαρίας, της Πανάγνου, είναι τόσο γλυκιά αυτή η ζωή και βέβαιη, γιατί στις δυσκολίες των σε εκείνη μιλούν, σε αυτήν απευθύνονται, φωνές οσίες γίνονται, σήματα συναγερμού στον πειρασμό και στον καιρό του πειρασμού και της ξηρασίας. Υψώνουν οι κέρδιδες χείρες προς αυτήν, ψάλλονται στο επίβλεψον ανερμενία παρήμνητε Θεοτόκε, ότι πάντες μαντα Θεών εις σε καταφέρνουμε και κατόπιν εναποθέτουν εαυτούς μέσα στα ενδύματά της για να εξητήσουν τη στοργή και την προστασία. Τότε γίνονται κάθε μέρα η αδιάκοπο συνέχεια της πανηγύριος. Τότε αξιοχρέως μνημονεύουν κάθε μέρα τις ευεργεσίες της Παναγίας και προσκομίζουν στον χρόνο της χάριτός της τον πόνο, την αρρώστια και τις ποικίλες ανάγκες των ανθρώπων. Η κάθε στιγμή που φεύγει και κοντεύει τον επίγειο χρόνο προκαλεί τη διάθεση για συνάντηση μαζί της. Να εορτάσει. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε στο θάνατο, αλλά στην προσκαιρόν κίνηση. Γι' αυτό είναι πανηγύρι σήμερα η κίνηση της Θεοτόκου και η ουρανών μετάστασή της, ο τάφος, η ζωή. Δέχτε λοιπόν άπαντες πατέρες και αδελφοί εκλεπτής οι πανηγυρίδους αομίγυρης, αναστάντες διευθών του αρχιθήτου, της εγκουμενής η αξιοπόλη και πολικά στο χαρικούς της Εκκλησίας κυρίου Δημητρίου. Στις όμεθα χωρίαν εξόδια βόντες επί την μεταστάση της Θεοτόκου σήμερα. Μακαριωτάτη Μήτερ, παλάτιο του Βασιλέως, γεννού της ψυχής μας η επόπτρια, κυβωτέ του Αγιάσματος, πανάμομε νύμφη, έρχουε επί την ακαθαρσία μας ως η πειρά που καθαίρει. Θεοτάτη σκηνή του Θεού και Λόγου, βοόμενση, συνέτριψον τον υψηφετή λογισμό μας, λύρα του Πνεύματος, άρτησον προς τον ουρανό δια την αποψινή προσκύνηση, πανίερε μύτη, συγχώρεσέ μας, θέσε υπό την φοβερά σκέπη και κρατεά προστασία σου τον ιερό του το τόπο, την πολύπαθη μακεδονική γη, σύνολη την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Περαίνονται στους πεντηχρούς του τους λόγους, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί, επιτρέψατε έμει όπως ευχαριστήσω με διαμήνη σε διφορά εκ παιδείας το χαρισματικό, πολύπειρο και πολυτάλαντο πειμενάρχη σας, ημάς προσφυλέστατε και Θεοτήμητε Μητροπολίτα, Οικουμενής της Αξιοπόλεως και Πολυκάστρου, κύριε και κύριε Δημήτριε, δια την ευγενική πρόσκλησή σας, όπως ερθόντες εκ της κατακρίτην Εκκλησίας του Αγίου Αποστολού Τίτου, συνεορτάσουμε ομούμετα των Σεβασμίων Αγίων Αδελφών Αρχιερέων τα Τριήμερα της Παναγίας. Προερχόμενοι εκ της Μεγαλονήσου Κρήτης, και πατώντες τα αιματοβαμμένα και αηδιασμένα κόμματα της ακουστής Μακεδονίας, αισθανόμεθα δέος και βαθιά συγκίνηση, καθώς δεσμοί αίματος, προσφοράς, αγώνων και θυσίας ενώνουν την Κρήτη με τα της Αγιωτόκου και Ηρωοτόκου Μακεδονίας. Ως δε σημειώνει και ο ιστορικός λάουδας, στην προσφορά του αίματος η Κρήτη έχει τη μερίδα του Λέοντος. Η Κρητική είναι αυτή που σήκωσαν το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και που πλήρωσαν με το αίμα τους την υπεράσπιση των δικαίων της Μακεδονίας. Η σταθυσία αυτά των ερικών γεννητέρων και γεννητόρων και προγόνων ταπεινά κλεινομεγώνει. Κατακλείοντας την προσδελιά μας αυτή, ευχαριστούμενος αυτός σε τε προθιεράκα της περισσώς ευλογημένης μητροπολιτικής αυτής περιφορίας, δια τη θεμοτά τη δοχή και πηγαία φιλοξενία σας, την άδωλο αγάπη και φιλαδελφία σας, την αρχοριά και ευγένειά σας τα οποία και απολαμβάνομαι. Κατά τη μακρά και τα ψηλή αρχαιρατεία σας έχετε αναδειχθεί δόκιμος στη εργασία, εγκρατή στη θεολογία, κρατή της λογιοσύνης, μέγιστος στη εμπειρία. Έτοιμος ισοτορμήσε, πάντοτε ειρηνικός, μιλήχιος, περίμου, συνετός. Σεβασμιότατε, έστωσαν τα έτη ημών, θεοφόρα και υγιεινά, πολύκαρπα και φωτεινά, κάτω από το ανίσταχτο βλέμμα της Παναγίας της Γουμενήσης, της δαψιλούσα της χάριτος και της αγιαζούς της ευλογίας της, ή να εξακολουθείτε μαρτυρούντες την καλή νομολογία της Χριστών πίστεως κατά τους δισέκτους ετούτους χρόνους, και δοξάζεται η Αγία μας Εκκλησία ως το σώμα του αϊζόντος και μόνο αληθινού Θεού. Κοντά στην Παναγιά μας, πατέρες, αδελφοί και αδελφές σε Χριστό, και ας είμαστε η σκόνη των φορδών της, η σκιά του μαφορείου της, το τελευταίο άκρο που ακουμπάει η Αγία τη ζώνη, η λύτρωση της ποθητής της δείξας για τον κόσμο, η αόρατη μοναξιά στην ορατή παρουσία της, ο ελάχιστος της αγάπης της και μόνον άξιον εστί.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μονή Παναγίας Γουμενήσης στην πόλη της Γουμένησας παρακολουθήσαμε τον όρθρο, το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο καθώς και την Ιερά Λιτανία στο κέντρο της πόλεως. Ευχόμαστε η θαυματουργή Παναγία Γουμένησα να ευλογεί πάντοτε την περιοχή αυτή και όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά!

0: επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσομε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με των οράξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτη μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξο με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίως, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους. Μη δει καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα. Αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με στον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων. Τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδατο όν έργασε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το άγιον, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον ει άφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμη η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών στήνε εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πισώς εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτό εφημάς και λαΐσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην θείαν λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί προσφυλείς μας ακροατέ. Το Ιερόν Ευαγγέλιον είναι το βιβλίο του Θεού, στο οποίο αποκαλύπτεται το θέλημά Του, αλλά συγχρόνως είναι και το βιβλίο που φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου, ανεβάζει το φρόνημα, καλλιεργεί την καρδιά, δίδει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας. Το Ιερόν Ευαγγέλιον χαράσει γραμμή πλεύσεως στο καράβι της ζωής μας και μας οδηγεί πάντα σε ασφαλή λιμένα. Αυτό ρυθμίζει τις σχέσεις μας με το Θεό, αλλά και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Τι είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός και τι θέλει από εμάς ο Θεός, αυτό θα μας το πει το Ιερό Ευαγγέλιο. Τι είναι ο άνθρωπος, πόθεν έρχεται, που ευρίσκεται και που πηγαίνει. Και ακόμη, τι σχέσεις πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, αλλά και τι σχέσεις πρέπει να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, αυτό θα μας το πει το Ιερό Ευαγγέλιο. Για το βιβλίο αυτό του Θεού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα του ανθρώπου που να μην το λύνει κατά των πλέον άριστον και ιδανικών τρόπων. Θα μπορούσαμε να πούμε με όλη μας την άνεση ότι το Ιερό Ευαγγέλιο είναι ο καταστατικός χάρτης που καθορίζει τις σχέσεις των λαών και των εθνών και εναρμονίζει τις σχέσεις του ανθρώπου προς τον άνθρωπον, του ανδρός προς την γυναίκα, των παιδιών προς τους γονείς, του αδερφού προς τον αδελφόν, του γείτονος προς τον γείτονα, του φίλου προς τον φίλον, του συνεργάτη.

μια κοινωνία αγγέλων. Η ανθρωπότητα είχε απαλλαγεί από τους πολέμους και τις αιματοχυσίες, από τις κοινωνικές αδικίες και αναστατώσεις και τα πλήθη των εγκλημάτων που συνεχώς διαπράττονται θα είχαν εξαφανιστεί. Διότι το Ευαγγέλιο εφαρμοζόμενο στη ζωή του ανθρώπου είναι το αλεξικέραυνο του κακού και της αμαρτίας. Εμείς συνεχίζουμε στα χέρια μας, προσφυλής μας ακροατέ, να κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και να διαβάζουμε από την αγαπημένη μας επιστολή του Αποστόλου Παύλου που έστειλε προς τους Θεσσαλονικείς από το 5ο κεφάλαιο, στίχος 1 έως 3. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ου χρίαν έχετε ή μην γράφεστε. Αυτή γαρ' ακριβώς είδατε ότι η μέρα Κυρίου ως κλέπτης ενικτίουτος έρχεται. Όταν γαρ' λέγωσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περιοδίν τη εν γαστρή εχούσι και ομοί εκφύγωσιν». Με πιο απλά λόγια, ως προς δε τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψω, διότι κι εσείς οι ίδιοι ξέρετε καλά ότι η μέρα του Κυρίου θα έλθει όπως ο κλέφτης μέσα στη νύχτα. Όταν λέγουν ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται επάνω τους ευνίδια καταστροφή, όπως ο κυλόπονος στην έγκυο γυναίκα, και δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Όλες οι ημέρες προσφυλής μας ακροατέ είναι του Κυρίου και δεν υπάρχει καμία που να μην είναι δική του. Ο χρόνος και η διάρκεια της ζωής που το έλεος του Θεού παραχωρεί στον καθένα μας είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού, για την οποία χρειάζεται ιδιαιτέρως να τον ευχαριστούμε. Όταν γίνεται λόγος για την ημέρα του Κυρίου, πρέπει να εννοούμε τη δυναμική και θριαμβευτική παρουσία του Κυρίου ανάμεσα στους ανθρώπους, κατά την οποία πατάσει και κατατροπώνει το κακό και ανοίγεται δρόμος στην ομαλή πορεία του αγαθού, το οποίον και θριαμβεύει. Η μέρα Κυρίου για κάθε πιστό είναι η πρώτη του γνωριμία με τον Κύριο. Τότε που άνοιξαν τα μάτια του και είδε τη γλυκιά μορφή του Χριστού σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Τότε που φωτίστηκε η σκέψη και διευρύνθηκε ο ορίζοντας, βλέποντας την πέραν του τάφου αιώνιων ζωήν. Τότε που η παράλυτος γλώσσα κινήθηκε ψάλλοντας ολόγλυκες προσευχές στον Κύριο και με βαθιά συγκίνηση απήντησε θετικά στην πρόσκληση του Κυρίου. «Πιστεύω, Κύριε, και θα σε ακολουθήσω όπου κι αν υπάγεις». Τότε που έγινε σεισμός, έσπασαν οι αλυσίδες και οι πύλες της καρδιάς άνοιξαν διάπλατα για να θρονιαστεί ο Χριστός ως απόλυτος μονάρχης εις αυτήν. Τότε η καρδιά πλημμύρισε από εσωτερική εγαλίαση και ανεκλάλητη χαρά και ευτυχία. Ναι, τότε για την κάθε πιστή ψυχή οι στιγμές αυτές και ο χρόνος αυτός είναι η μέρα Κυρίου. Η ημέρα Κυρίου όμως συνδέεται και με τη λατρευτική ζωή των πιστών, κατά την οποία ο χριστιανός λατρεύει τον Κύριό του με όλη την αφοσίωσή του, διαθέτοντας όλες τις πνευματικές και σωματικές του δυνάμεις. Υπό την έννοια αυτήν έχουμε την Κυριακή την ημέρα την εβδόμην το Υγειασμένον Σάββατον. Κατά την ημέρα αυτήν ο πιστός απέχει από κάθε είδους εργασία που αναφέρεται εις την κάλυψη των βιωτικών του αναγκών

και επιδίδεται απερίσπαστα στη λατρευτική ζωή, συμμετέχοντας ενεργώς στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η ημέρα αυτή ανήκει στον Χριστόν και ο κάθε πιστός ασχολείται με τη μελέτη του νόμου του Θεού, με την άσκηση της φιλανθρωπίας και παντός είδους αγαθοεργίας. Όταν όλος ο χρόνος της Κυριακής είναι δοσμένος εις τον Κύριον, λατρεύοντάς τον και τιμώντας το Άγιον όνομά του, τότε η ψυχή αισθάνεται στιγμές αφθάστου μεγαλείου και οι σχέσεις ψυχής και Ιησού αποκτούν μια ιδιαίτερα γλυκύτητα και τρυφερότητα, πράγμα το οποίο κάνει την ψυχή να προγεύεται τη γλυκύτητα του Παραδείσου. Η μέρα Κυρίου είναι και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, κατά την οποία ο Κύριος θα επανέλθει στον κόσμο, όχι πλέον ως διδάσκαλος δια να κηρύξει, αλλά ως κριτής ή να κρίνει τον κόσμο. Και ενώπιον αυτών θα λογοδοτήσει κάθε άνθρωπος για ό,τι έπραξε στη ζωή του. Αυτό είναι το πιστεύω κάθε ορθοδόξου χριστιανού. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε επί της γης σαρκωθής εκ πνεύματος Αγίου κατά τρόπον θαυμαστών και ασύλληπτον για την ανθρώπινη λογική. Εκήρυξε, εθαυματούργησε, σταυρώθηκε, απέθανε επί του σταυρού, ανέστη εκ νεκρών, ανελήφθη εις τους ουρανούς και θα επανέλθει εις τον κόσμο ως δίκαιος κριτής για να αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Αλήθεια όμως πότε θα έλθει? Αυτό για όλους μας παραμένει άγνωστο. Αυτό που είναι βέβαιον για τον καθένα μας είναι ότι ο Κύριος θα έλθει ευνηδίως και εις χρόνων αναπάντεχων. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί τους πιστούς σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Αναμένοντες και προσμένοντες τον Κύριον, οφείλουμε να είμεθα έτοιμοι για την υποδοχή και για τον κριτή. Να ζούμε ο καθένας την αληθινή μετάνοια, να κρατούμε τη λαμπάδα της πίστεως αναμένη και να πολιτευόμεθα πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα Ίχνη του Πατροκοσμά. 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα. 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί Αγιασμός. Στις 6.30 όρθρος και στις 8.30 πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνής των Ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10.30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιότατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ετωλού».

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου με θέμα «Ο Άγιος Πορφύριος όπως τον έζησα».

0: Ευρίσκομαι σήμερα εδώ ως προσκυνητής, αλλά και με μια ιδιότητα που προκαλεί ολίγη αμηχανία του ομιλητή. Βεβαίως, η θέση του Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία είναι ακριβώς αυτή, να ορθοτομεί λόγων αληθείας. Αλλά όταν αυτός ο λόγος γίνεται σε αυτόν τον Άγιον τόπον που τον αγίασε ένας όσιος Πορφύριος και τον αγιάζει σε κάθε Θεία Λειτουργία το Πνεύμα του Άγιον και τον μεταμορφώνει και τον καθιστά τόπο φανέρωσης της αληθείας σε κάθε Θεία Λειτουργία, αυτόν που όντως είναι ησυχαστήριον της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, αντιλαμβάνεστε ότι για μένα είναι κάτι πολύ δυνατό. Για σας μπορεί να είναι άλλη μια ομιλία μέσα στη φλιαρία του κόσμου τούτου. Πολλές φορές και εμείς οι εκκλησιαζόμενοι δεν αποφεύγουμε τον πειρασμό τούτων. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με τις πολλές ομιλίες, ερωτήσεις και απαντήσεις θα γεμίσει η καρδία μας. Είναι τόσο απέραντος ο άνθρωπος, τόσο μυστήριος, που οι απαντήσεις μας και ιδιαιτέρως οι δικές μου δεν μπορούν να γεμίσουν αυτόν το όν, το θεόπλαστον που είναι ο άνθρωπος. Έχω και ένα προσωπικό λόγο να συγκινούμε, διότι το 1981 ήρθα εδώ από περιέργεια, το εξομολογούμε. Ήταν η εποχή που μόλις είχε μετακομίσει εδώ ο γέρο Πορφύριος, ένα-δυο χρόνια πιο πριν, νομίζω το 1979 ήρθε και έμενε σε μία αποθήκη, σε ένα μικρό δωματιάκι με τσιμέντον μπλοκ. Τότε ήμουν δευτεροετής φοιτητής νομικής και επειδή βλέπω αρκετή νεολαία, χάρη τη Θεού, που είτε είναι φοιτητές είτε είναι υποψήφιοι φοιτητές, καλά είναι να ακούσετε αυτά τα δικά μας βιώματα. Κάποτε θα σας χρειαστούν και σας. Γενεά έρχεται, γενεά φεύγει και η παλαιότερα γενεά πρέπει να διδάσκει με τα βιώματά της την νεότερη γενεά. Αυτό είναι και παράδοση εξάλλου. Λοιπόν, ήρθα εδώ συνοδεύοντας ένα φίλο μου Ροδίτη, ο οποίος μου είπε, ξέρεις Όμηρε, όπως λεγόμουν τότε, θα πάω στον Οροπόν να δοκιμάσω και το καινούργιο μου αυτοκινητάκι. Είχε μόλις αγοράσει έναν μεταχειρισμένο φτωχικών αυτοκίνητων ο Χάρης και θα πάω, μου λέει, να δω το γέρο Πορφύριο. Κατάλαβα ότι ήταν κάτι οικείον ο γέρο Πορφύριος για τον Χάρη. Για μένα δεν ήταν οικείον όμως. Του λέω, ποιος είναι ο γέρο Πορφύριος? Μου λέει, ένας σύγχρονος Άγιος. Άγιος? Και ενώ προερχόμουν από οικογένεια εκκλησιαστική που εκόμιζαν τη λαϊκή ευσέβεια της Κύπρου, ευχαριστώ γερόντες, είχα μέσα μου την αίσθηση ότι η αγιότητα ήταν ένα πρωτινόν επάγγελμα που τέλειωσε, ότι είναι ένας αρχαίος απόϊχος πρωτινών ανθρώπων που στις μέρες μας τις μοντέρνες δεν υπάρχει. Οι μερικοί που λένε ότι υπάρχει πιθανότατα υπερβάλλουν. Ή εν πάση περιπτώσει είναι ένας τίτλος ευγένειας, όχι ουσίας. Και έτσι από περιέργεια, όπως προείπα, ήρθαμε εδώ με το χάρι, ευρήκαμε το γέροντα στην αποθήκη εκεί μετά στο δωμάτιο το μικρό με του τσιμεντομπλοκ, τσιμεντόλιθους. Τον είδε ο Χάρης για λίγον. Οπότε με κάλεσε ο ίδιος ο γέροντας, πες του ψηλού του λέει που είναι έξω να έρθει. Και μπήκα μέσα και ξεκίνησε ο γέροντας να με συμβουλεύει πώς να προσεύχομαι. Μάλιστα μου είπε και τώρα που θα κάνεις ταξίδι και μέσα στο αεροπλάνο μην τραπείς να προσευχηθείς. Να ανοίγεις την καρδιά σου. Βλέπω μου λέει ότι δεν έχεις δυσκολία σε αυτόν. Έχεις απλότητα. Και να ανοίγεις την καρδιά σου στο Χριστό, να του μιλάς με δικά σου λόγια. Και επειδή άκουγα ότι όλοι του έθεταν ένα πρόβλημα δικών τους, εκείνη την ώρα λέω εγώ τώρα τι πρόβλημα να του πω. Από περιέργεια ήρθα. Οπότε αντελήφθηκα ότι έπρεπε και εγώ κάτι να ρωτήσω. Και τον ερώτησα, του λέω, ξέρεις γέροντα, είμαι φοιτητής νομικής, αλλά ανακάλυψα ότι μπήκα σε λάθος επιστήμη, δεν με εκφράζει. Και θα τη σταματήσω την νομική. Και πού θα πας, μου λέει. Του λέω, θα πάω στην φιλοσοφική, με ενδιαφέρει πολύ ιστορικό. Ή του λέω τελευταία διαβάζω και πατέρες της Εκκλησίας, έχω και μια απομακρυσμένη επιθυμία για θεολογία. Όχι, όχι, όχι, μου λέει, αλλά με εξουσία το όχι. Πρέπει να μείνεις, μου λέει, να πάρεις αυτόν το πτυχίο της νομικής. Θα το χρειαστεί κάποτε η Εκκλησία της Κύπρου, θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, παιδί μου, αυτό, και πρέπει να το έχεις. Οπότε εγώ ξαφνιάστηκα από τον τρόπο που εμιλούσε, κάπως προφητικόν. Και του λέω, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω. Άκου, του λέω, θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου. Και τι θα γίνω εγώ και θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου και δύο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Όχι, μου λέει, πρέπει να μείνεις. Λάθος σκέφτεσαι. Θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος και πρέπει να το έχεις. Του είπα και εγώ τότε, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω, σαν τη Σίβυλλα. Για τα παιδιά τα νεότερα, η Σίβυλλα ήταν αρχαία μάντισσα προ-Χριστού, που προφήτευε διάφορα και δεν ήταν καθόλου τιμητικό να πεις σε ένα γέροντα και δεις έναν Άγιο Πορφύριο ότι προφητεύει σαν μάντισσα. Και μου λέει όχι, και ο ίδιος μου έκαμε εντύπωση πόσον αμέσως οριοθέτησε τα πράγματα στην ορθόδοξη του διάσταση. Όχι, παιδί μου, μου λέει, δεν σου μιλώ σαν μάντισσα, σου μιλά το Πνεύμα το Άγιο και πρέπει να με ακούσεις. Εγώ στην Εστάλη εμαζεύτηκα. Δεν μου ξαναείπε ένα άνθρωπος σου μιλά το Πνεύμα το Άγιο και να έχει τέτοια εξουσία. Οπότε με έπιασαν έτσι και από το χέρι και μου λέει, όμηρε, πρέπει να με ακούσεις, γέ μου. Εκείνον το όνομα που μου είπε ήταν σαν να μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Μαζεύτηκα, έκλαψα λίγο και τι του είπα, νομίζετε, να ξομολογηθώ, που δεν είχα ξομολογηθεί ποτέ μου. Ήμουν τότε, το 81 ήμουν 19 χρονών. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιον όταν ένας άνθρωπος το έχει ενεργοποιημένο μέσα του. Όλοι το έχουμε το Πνεύμα το Άγιον όταν είμαστε Ορθόδοξοι. Από την ώρα που ευαυτιστήκαμε και ιδιαίτερο την ώρα που μας έχρισε ο ιερέας σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Μεγαλώνουμε όμως, με τα χρόνια μπαζώνουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό δεν πρέπει. Εκτός αν το πλασφημίσουμε. Οπότε εκεί χρειάζεται διακριτικός πνευματικός να δει εάν πρέπει να ξαναμυρωθούμε ή η μετάνοια το ενεργοποιήσει και πάλι. Οπότε αν μου έκαμε εντύπωση και μόνο που μου είπε το όνομά μου, ένας θεοφόρος πατέρας της Εκκλησίας, άναψε μέσα το φυτίλι του Αγίου Πνεύματος, που το φυτίλι του Αγίου Πνεύματος, η πρώτη του φλόγα, είναι η φλόγα της μετανοίας. Και ύστερα της εξομολογήσεως. Και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Τότε μου είπε το δεύτερο. Μου λέει, να, όχι μου λέει, όχι τώρα να εξομολογηθείς, ούτε σε μένα να έρθεις, εμείς οι δυο μοιάζουμε, μου λέει. Και θα σε στείλω σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, μου λέει, είναι ο πιο ταπεινός, ο πιο ευγενής γέροντας που έχει σήμερα η Ελλάδα. Θα πας στην Εύβοια, στο γέροντα Ιάκωβο, το Τσαλίκι. Πρώτη φορά άκουγα για γέρον Ιάκωβο στην Εύβοια. Τώρα, του είπα να είναι ευλογημένο, μου είπε να έρχεσαι όμως εδώ από καιρό εις καιρόν να τα λέμε. Με ενθουσιάζεις. Αργότερα κατάλαβα ότι αυτή η ιδιότητα του ενθουσιασμού από μόνη της και σαν λέξη έχει μέσα της τον Θεό. Και ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ αυτός ο Άγιος, κάθε τι που κάνουμε να, και αν το αγαπούμε πολύ, να μας προκαλεί ενθουσιασμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Αυτό που είναι μέσα μας, ο Θεός, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα? Άρα όποτε ενθουσιαζόμεθα κατά Θεόν, ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα. Και του έκανα υπακοή για να δείτε κι εσείς. Επήγα στον Άγιον Γέροντα Ιάκωβο και στο τέλος πως όλα αυτά που μου είπε σε αυτήν την πρώτη συνάντηση ήταν μεγάλα σημεία για μένα. Πέρασαν τα χρόνια, επήγα στον Γέροντα Ιάκωβο, τον έκανα πνευματικό μου πατέρα, εγνώρισα και εδώ στο Λιμωδόν έναν άλλον αρνίον του Θεού, τον Γέροντον Ευμένιον, τον Σαριδάκιν, τον Λεπρό, μαθητήν και υποτακτικών του Αγίου Νικηφόρου, και τον είχα για εξομολόγο μου. Και από καιρού εις καιρό, με διάφορες αφορμές, ερχόμουνα και στο Γέροντα Πορφύριο. Μάλιστα, να πω και τούτο, φεύγοντας με το χάρι, μας είδε ο παρακαθήμενος αυτήν τη στιγμή εκ δεξιών μου, ο κύριος Αρβανίτης, και λέει, αρκετά νεότερος τότε, και εμείς παιδάρια 19-20 ετών, ρε παιδιά, λέει, είδατε τον γέροντα? Ναι κύριε, τον είδαμε, ευχαριστηθήκατε? Ναι. Εδώστε και κανένα χέρι εδώ, λέει, να χτίσουμε το ησυχαστήριο του γέροντα, όχι μόνο, λέει, να απολαμβάνετε τις συμβουλές του. Και πήγαμε κι εμείς και κουβαλήσαμε λίγα τούβλα και έτσι έχουμε κι εμείς λίγο μισθόν από τα 4-5 τούβλα που κουβαλήσαμε. Αυτό που μου είπε ο Άγιος Πορφύριος σε πραγματοποιήθηκε αργότερα, ότι δηλαδή αυτό το πτυχίο της νομικής πρέπει να το κρατήσει. Σαν μου είπε, ξέρεις, μου λέει, αντί 4 χρόνια, διότι του είπα δεν μπορώ να κάνω υπομονή στην νομική, δεν την αντέχω. Μου λέει, κάμε υπομονή, ρε όμοιρε, μου λέει, πρέπει να μάθεις την υπομονή. Είναι αρετή η υπομονή, μου λέει, του Χριστού, πρέπει να την μάθεις. Ξεκίνα από την νομική. Αντί 4 χρόνια, μου λέει, θα κάνεις 5. Του λέω, αυτό δεν με θαρρύνει. μου λέει, θα αγαπήσεις τα μοναστήρια και θα τρέχεις από μοναστήρι σε μοναστήρι. Θα κάνεις και λίγο θρησκευτικό τουρισμό. Γι' αυτό θα καθυστερήσεις, μου λέει, και θα χρειαστεί να κάνεις αντί 4 χρόνια 5. Πράγμα που έγινε. Εν τω μεταξύ, μου λέει, εγώ θα ζω, παρόλο που θα ακούς κατά καιρούς ότι εγώ πεθαίνω. Δεν θα πεθάνω. Και θα έρθεις εδώ για να κουβεντιάσουμε αν θα πας μετά που θα τελειώσεις την νομική, είτε ιστορικός, είτε θεολογία, είτε κάπου αλλού που θα μάθεις εφηρμοσμένη θεολογία. Και εννοούσε προφανώς το μοναστήρι. Πράγματι, στο ενδιάμεσο ακούστηκε ότι ο Γέρο Περφύριος πεθαίνει. Για ένα διάστημα οι ασθένειές του ενεργοποιήθηκαν έτη και έτη και ακουγόταν ότι φεύγει ο Γέρο Περφύριος, πολλοί κόσμος ερχόταν εδώ, δεν τον εδεχόντα και μου έλεγαν όλοι, δεν θα πάω να δεις τον Γέρο Περφύριο. Τους λέω, όχι, δεν θα πάω, δεν θα πεθάνει τώρα. Πού το ξέρεις εσύ? Τους λέω, μα δεν πήρα πτυχίον ακόμα. Μου λέει, καλά θα σε περιμένει. Έτσι μου είπε. Και ο λόγος ενός Πορφυρίου είναι συμβόλαιο, τους λέω. Οπότε αργότερα ανάρρωσε ο γέροντας. Όταν ανάρρωσε, ήρθα εδώ, τον ευρύκα. Εν τω μεταξύ, τότε που έλεγαν όλοι ότι πεθαίνει, τους λέω, πού να πεθάνει ο Πορφύριος? Το είπα μάλιστα και κυπριακά, στη διάλεκτον της Κύπρου. Ο Πορφύριος είναι ο γάτος ο εφτάψυχος. Ο γάτος ο εφτάψυχος. Οπότε όταν μπήκα μέσα, μου έκαμε και το χιούμορ του, μου λέει, εμένα δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Μόνο τον Ιάκωβο να αγαπάς. Του λέω, γερόντα, πώς δεν σε αγαπώ? Σε σένα έκαμε επακοή. Και ακόμα είμαι στην νομική. Και περιμένω να την τελειώσω. Μου λέει, αν με αγαπούσες δεν θα έλεγες ότι είμαι ο γάτος ο εφτάψυχος. Και κατάλαβα ότι ουδέν κρυπτών για τον Ήλιον Πορφυρίου. Και γυρίζει και μου λέει, τι κάνει ο Ιερό Ιάκωβος? Του λέω, καλά είναι, του λέω, παλεύει και αυτός με τις ασθένειές του, έχει προβλήματα με την καρδία του, μάλλον θα του βάλουν βηματοδότη. Αλλά του λέω, δεν είναι μεγάλος ιδιαίτερα ο γέρον Ιάκωβος. Είχα διαφορά 13-14 χρόνια. Γυρίζει και μου λέει, με το γέροντά σου τον Ιάκωβο αντάμα θα πεθάνουμε. Κύριε, λέει, του λέω, ο δικός μας είναι νέος. Και είπα από μέσα μου, πάλι κυπριακά, δάκα τη γλώσσα σου. Μου απαντά εκφόνος. Όχι, δεν τι θα κάνω. Έτσι θα γίνει και θα το ειδείς. Και τώρα τελευταία, σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που εξέδωσε εδώ το ησυχαστήριο, πως το τέλος, γράφει το διάλογο που έκαμε η αδελφή του η γερόντισσα η Πορφυρία, όταν ο γέροντας επήγε για να κοιμηθεί οριστικά στον τόπο της μετάνοιάς του στα Καυσοκαλύβια. Τον επήρε τηλέφωνο η γερόντισσα Πορφυρία, διαμαρτυρόμενη και προσδοκούσα ότι θα επιστρέψει ο αδερφός της, όπως και άλλες φορές πήγε στο όρος. Και δεν είναι η τελευταία φορά, θα ξαναέρθει και θα ξαναφύγει. Και φαίνεται είχα σε έναν ωραίο τρόπο να συνεννοούνται, ακόμη και με τραγουδάκια και με μαντινάδες, όπως λες στην Κρήτη. Και του είπε, άντε γέροντα, του λέει, πότε θα έρθεις, σε περιμένουμε. Και κάτι της είπε, δεν το θυμάμαι τώρα, εγώ πουλάκι θα γίνω και στην πόρτα σου ξανά θα βρεθώ, κάτι τέτοιον της είπε. Και του λέει η γερόντισσα, ξέρεις, εκοιμήθηκε ο γέρο Ιάκωβος. Τελικά ο γέρο Ιάκωβος εκοιμήθηκε πρώτος, 21 Νοεμβρίου. Και της λέει αμέσως, εάν εκοιμήθηκε ο Ιάκωβος, σε 10 μέρες θα φύγω κι εγώ. Όπως και έγινε, στις 2 Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό? για έναν που ξέρει να διαβάζει κάτω από τα γράμματα. Όπως μου είπε κάποτε ο φίλτατός μου κύριος Γιώργος Αρβανίτης, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάγνωσης κατά το Γέροντα και Άγιο Πορφύριο. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε σιγά σιγά με την προσευχή και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να διαβάζουμε και αυτά που κρύβονται κάτω από τις λέξεις. Θυμίζω στους νεότερους, που δεν είναι και πολύ νεότεροι, ένα τραγούδι που έλεγε πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, όχι ο Τσίπρας, ένας Αλέξης. Λοιπόν, αυτόν έχει μια πραγματικότητα. Και ιδιαίτερως οι λόγοι των Αγίων έχουν μέσα τους και κρυμμένο πνεύμα που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Αλλά θέλει φώτιση. Οπότε και σε αυτόν που προανάφερα αντελήφθηκα ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τι έλεγε. Γιατί όταν έλεγε «ξέρεις θα κοιμηθώ αντάμα με το γέροντά σου» και μόλις του λέει η αδερφή του η Πορφυρία «εκοιμήθηνε ο γέρο Ιάκωβος», της λέει «φεύγω κι εγώ, άρα δεν έρχομαι πίσω στην Αθήνα». Τι σήμαινε αυτό? Ότι το Πνεύμα το Άγιον τον επληροφόρησε χρόνια πριν και δεν του είπε ημερομηνία. Κοιτάξτε ο Θεός πως και στους Αγίους ακόμα διαφυλάττει την ελευθερία τους. Και δεν ορίζει τα πράγματα πολλές φορές με ακρίβεια χρονική. Αλλά πάντοτε η Εκκλησία μιλά όχι με χρόνους, με σημεία. Ο σημείων του Αγίου Πορφυρίου του έδωσε την κοίμηση Ιακώβου. Όταν θα κοιμηθεί ο Ιάκωβος, μέτρα 10 μέρες θα κοιμηθείς κι εσύ. Μόλις άκουσε λοιπόν ότι εκοιμήθη ο γέρον Ιάκωβος, είπε αυτόν τον λόγο. Τελικά, αυτά που μου είπε στην αρχή, αγαπητοί μου πατέρες και αδερφοί, πραγματοποιήθηκα με μεγάλη ακρίβεια. Έγινα επίσκοπος, αυτό δεν μου το είπε ο Γέρο Πορφύριος, μου το είπε ο Άγιος Ιάκωβος, όταν κάποτε του είπα ότι «μα ξέρεις, δεν έπρεπε να γίνω διάκος. Έχω αδυναμία στα χέρια. Λοιπόν, μήπως έπρεπε να μείνω απλώς μοναχός, γιατί επέμενες να γίνω διάκος?» Και μου είπε τότε με ένα θαυμαστό τρόπο ο Άγιος Ιάκωβος, «μα τι λες», μου λέει, «διάκο, θα παρνηθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Όχι μόνο διάκος, παιδί μου, θα γίνεις. Όχι μόνο ιερέας. Σε πολύ σύντομο χρόνο, από την ημέρα που θα χειροτονηθείς ιερέας, θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο της γενέσεως σου». Και από το 93 που έγινα ιερέας, το 98, σε 5 χρόνια δηλαδή, έγινα νεότατος 36 ετών, επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκα. Και έτσι εκπληρώθηκε με ακρίβεια ο λόγος Ιακώβου, αλλά και ο λόγος Πορφυρίου. Αυτό που μου είπε ότι το πτυχίο της νομικής θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου, στην πρώτη συνεδρία της Συνόδου είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και έπρεπε να γίνει ανάκριση ενός επισκόπου. Και είχαμε τότε έναν άρθρο του καταστατικού που έλεγε «όταν έχουμε ανάκριση επισκόπου πρέπει να γίνει ανακριτική επιτροπή από 3 αρχιερείς». Και κατά προτίμηση είναι αρχιερείς να έχουν πτυχίο νομικής. Ένας είχε τότε πτυχίο νομικής, ο Μητροπολίτης Κητίου. Ένας δεύτερος που προθυμοποιήθηκε, που είχε γνώσεις νομικής, ήταν ο μακαριστός Κυρινίας Παύλος. Τρίτος δεν υπήρχε. Υπήρχε, αλλά εκρύβε του. Ήμουν εγώ. Ήταν η πρώτη μου παρουσία, ήμουν 36 χρονών, ο υποψήφιος προς ανάκριση και πιθανήν καθαίρεση ήταν 70 ετών. Άρα δεν το άντεχε η συνείδησή μου να κάνω αυτό, να ανακρίνω ένα γέροντα. Και προτίμησα τη σιωπή και λέω θα είμαι μουλοχτός, μακάρι να μην θυμηθούν το πτυχίο της νομικής. Οπότε ο Κητίου που διετέλεσα διάκονος μου λέει «νιώθετε, γιατί σιωπάς?» αφού έχει πτυχίο γιέ μου. Του λέω, καλά θα πω εγώ σε ένα κριτική. Χτες έγινα Μητροπολίτης. Πριν ένα μήνα ήμουν, του λέω, ακόμα παπάς. Και τώρα του λέω, θα ανακρίνω και αρχιερείς. Ο αρχιεπίσκοπος ο τότε, ο μακαριστός Χρυσόστομος ο πρώτος, χτυπά το χέρι του και λέει, Άγιε Μόρφου, έχεις πτυχίο νομικής? Έχω, του λέω. Λέει, το έχει ανάγκη η Εκκλησία της Κύπρου, το έχω ανάγκη εγώ, γιατί το κρύβεις? Και τότε θυμήθηκα των λόγων Πορφυρίου. Θα σου το ζητήσει ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, η Εκκλησία της Κύπρου. Είμαι και ευαίσθητος, κι ας μην μου φαίνεται, ετρέξαν τα μάτια μου. Αυτός ενόμισε, επειδή μου έβαλε λίγοντες φωνές, και μου λέει, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Πρώτη συνεδρία, μου λέει, σε κάμαμε να κλάψεις. Και εγώ θρασής, το απαντώ αμέσως, μα δεν έκλαψα για σας. Μου λέει, και γιατί έκλαψες? Εγνώρισα, του λέω, αυτά που σας λέω είναι σημαντικά. Είναι πρόλογος. Ήταν το 1999 αυτά. Τον Οκτώβριο, δηλαδή τελειώνε η δεύτερη χιλιετία Χριστού. Και με ρωτά, γιατί έκλαψες, ο αρχιεπίσκοπος? Διότι, μακαριότατε, του λέω, πριν μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής νομικής στο δεύτερο έτος, εγνώρισα έναν Άγιον άνθρωπο που λεγόταν Πορφύριος, ούτε καν τον ήξερε, και μου είπεν αυτόν και αυτό, και του είπα τη διήγηση, και μου λέει, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, υπάρχουν ακόμα έτσι Άγιοι άνθρωποι? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά αυτών των τελευταίων Αγίων είναι τεραστίων διαστάσεων προσφορά. Όσον και να διηγούμαστε προσωπικές μας εμπειρίες, βιώματα, αυτό είναι για να δείξω σε εσάς και ιδιαίτερα στους νεότερους ότι αυτά που ζείτε ως ησυχαστήριον Αγίου Πορφυρίου και αυτόν το κρεβατάκι με το πετραχύλι, έμπλεο χάριτος και φωτός, δεν ήταν πάντα δεδομένα. Κάποιοι άνθρωποι εκουράστηκαν, εβίασαν τον εαυτό τους. Εάν εχθές την Κυριακή ήταν η επίσημη αγιοκατάταξη με πατριαρχική λειτουργία στον Όσιο Δαβίδ του Αγίου Γέροντος Ιακώβου, είναι γιατί ένας Ιάκωβος, έναν προσφυγόπουλο της Μικράς Ασίας, που για χρόνια πολλοί τον θεωρούσαν πλανεμένο και τον ηρωνεύοντα σαν, πως μου το έλεγε, αλαφροίσκιωτο και Χαζή Μαρία, έτσι τον έλεγα, ο οποίος κρατά την κάρα, λέει, και πηγαίνει στις Λιβανάτες να μαζεύει χρήματα. Έτσι. Και τα έλεγαν και εκκλησιαστικοί άνθρωποι αυτά. Τώρα όλοι ακουμπούμε στον τάφο Ιακώβου. Ο άλλος, ο μεγάλος πρίτανης του αγιορείτικου μοναχισμού, ο Άγιος Παΐσιος, ο προφήτης του γένους των Ορθοδόξων και δι των Ελλήνων Ορθοδόξων. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε όταν επηγαίναμε νέα παιδιά, έτσι σαν τον Πορφύριον εκεί που κάθεται, επηγαίναμε να επισκεφτούμε τον Άγιον Παΐσιο, χάναμε το δρόμο μέσα στα μονοπάτια, εχτυπούσαμε πόρτες, άνοιγαν αγιορείτες. Πού πηγαίνετε, παιδιά? Στο γέρο Πορφύρι, στο γέρο Παΐσιο. Δεν βρήκατε κανέναν καλύτερο σε αυτόν τον πλανεμένο? Ακούτε? Άρα και μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα αυτοί οι Άγιοι έκαναν μεγάλη υπομονή. Άντεξαν τα των ανθρώπων, τα των δαιμόνων, φριάγματα, τα των εθνών. για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να ακουμπούμε και να εμπνεώμεθα και να ενθουσιαζόμεθα από αυτήν την αγιότητα. Και αν έχουμε μία ευθύνη η σημερινή ιδιαιτέρως αρχιερείς, αλλά και εσείς ιερείς, είναι να μιλούμε για τους συγχρόνους Αγίους. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος, ανεξάρτητα αν είναι ο λιγόπιστος ή θερμής πίστεως, που να του μιλήσεις, είπε ο Παΐσιος, και να μην ανοίξει τα αυτιά του σαν ραντάρ, να ακούσει. Εάν του πεις, μα δεν ακούσει τι λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα σ' ακούσει. Αυτόν τι σημαίνει? Ότι πρέπει να αρχίσουμε από τους ύστερους Αγίους, για να μπορέσει ο νέος άνθρωπος του ελληνισμού, της ολιγοπιστίας, της εκκοσμικευμένης Ευρώπης και όχι μόνον, για να φτάσει στον Απόστολο Παύλο. Βεβαίως εσείς για να έρθετε εδώ να ακούσετε ένα φλίαρον επίσκοπο της Κύπρου, έχετε μέσα σας και ευσέβεια και πολύ πιθανόν και οι γονείς σας, για τους νεότερους μιλώ, να είναι γονείς που εγνώρισαν κάποιον από αυτούς τους ύστερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Όμως να έχουμε έτσι μέσα μας μια εκτίμηση, μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη σε όλον αυτόν που προηγήθηκε των κόπων, των πρωτινών αυτών ανθρώπων του Θεού. Εγώ προσωπικά, εάν κάτι με συνέχει, είναι αυτή η ευγνωμοσύνη. Μου έλεγε πάντοτε η μάνα μου, γιέ μου, να έχεις ευχαρίστηση από τους ανθρώπους που σε ευεργέτησαν, που έστησαν τον νου σου. Άκου πώς μιλούσαν οι παγιές μάνες. Όταν την ερώτησα, όταν έφτασε στα 90 της, μανάλιο της, πες μου ένα λόγο να το θυμάμαι τώρα που έφτασε στα 90. Μου λέει, έκαμε σε η εκκλησία δεσπότη για να σε διδάσκει μια γριά. Εσύ πρέπει να μας διδάσκεις. Της λέω, άλλον η εμπειρία. Και μου είπε, πρόσεχε, μου λέει, να μην γύρει ο νους σου. Λοιπόν, πόσο σημαντικό θεωρούσαν τον νουν οι πρωτινοί άνθρωποι του τόπου μας. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι, Πορφύριος, Ιάκωβος, Παΐσιος, Γεώργιος Καρσλίδης, Σοφία η Ασκήτησα και ο Ευμένιος εδώ του Λεπροκομείου, ο Άγιος Νικηφόρος πιο πριν, ο Άγιος Άθιμος Τυχείο, και όλοι αυτοί και οι άλλοι μεγάλοι, ο Αφιλόχιος, που άκουσα προχθές με χαρά τον Πατριάρχη ότι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη Αγιοκατάταξη, ο άλλος ο Μέγας Ομολογητής και Ιεραπόστολος και ασκητής ταυτοχρόνως, πατέρας Φιλόθεος Ζερβάκος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι νομίζετε έκαμναν? Επρόσεχαν τον νου τους. Αυτόν που όταν επήγαν οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι ήταν αυτοί έμπλεοι του αρχαιοελληνικού ήθους και πνεύματος, η έγνοια τους ήταν να μελετούν τις επιστήμες. Επήγαν αυτοί οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας και είπαν του μεγάλου Αντωνίου, που ο Μέγας Αντώνιος είναι ο καθηγητής αυτών των Αγίων του 20ου αιώνα. Τι κάνετε, του λέει, εσείς οι καλόγεροι εδώ στην έρημο της Νητρίας? Και του λέει, και έπεισες όλους αυτούς τους νέους να έρθουν στην έρημο και αχρίστευσες τόσα μυαλά, Αντώνιε, έξυπνα? Ο Μέγας Αντώνιος αντέστρεψε το ερώτημα. Εσείς τι κάνετε, τους λέει, οι φιλόσοφοι της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας? Εμείς μελετούμε τους λόγους των όντων, την αιτία της υπάρξεως των όντων. Εδώ στην έρημον τι κάνετε? Και τους είπε περίπου αυτό που μου είπε η μάνα μου εμένα. Εμείς, είπε ο Άγιος Αντώνιος, νουν τηρούμε. Εμείς προσέχουμε τον νου μας. Αυτόν τους είπε. Και για να τελειώνω, για να δώσω ευκαιρία να βάλετε όποιες ερωτήσεις θέλετε, είχα μια γιαγιά Αγία, λεγόταν Μυροφόρα. Έχει μύθιν η γιαγιά. Η αδερφή της γιαγιάς μου λέγεται Μάρθα και ζει ακόμα. Είναι 103. Η γιαγιά μου έχει μύθιν 97. Και όταν έχει μύθιν η γιαγιά μου, η Μάρθα, η οποία έχει ωραία κατάσταση, ξέρει και προσεύχεται, άρχισε να παρακαλεί τη γιαγιά, τη Μυροφόρα. Μυροφόρα μου, εκεί που σε έβαλε ο Χριστός, σας το λέω αυτό το παράδειγμα, διότι πλήστε όσοι δεν είστε καλόγυροι, είστε έγγαμοι. Και πολλές φορές πρέπει να έχουμε έγνοια οι ομιλητές, να μην μιλούμε καλογυρικά σε γάμους. Αν και δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, ένα Ευαγγέλιο υπάρχει και για έγγαμους και για άγαμους και για μοναχούς και για μυγάδες. Λοιπόν, και παρακαλούσε η Μάρθα και έλεγε, Μυροφόρα μου, εσύ εκεί που σε έβαλε ο Χριστός εσένα, παρακάλεσε να με βάλεις τον ίδιο τόπο και εμένα. Το παρακάλεσε μια, το παρακάλεσε δυο, το παρακάλεσε τρεις. Και μίαν τον ημερό, λέει, ενώ ήταν στην κουζίνα και καθάριζε φασολάκι, ήταν τότε 80 ετών και υποψιάστηκε ότι μετά τα 80 αρχίζει το τέλος. Κάποια στιγμή θα φύγω, έστω κι αν η γενιά μας πάνε 95 να κοιμηθούν. Λοιπόν, και άρχισε από τότε να προσεύχεται. Μυροφόρα, σε παρακαλώ να πρεσβεύεις τον Χριστό να με βάλεις στον ίδιο τόπο που είσαι και εσύ. Νιώθω ότι είσαι σε τόπο που δοξάζεσαι. Εμφανίζεται μέρα μεσημέρι, καθάριζε φασολάκι η Μάρθα και της λέει μέσα σε φως, και φορούσε, λέει, κάτι ρούχα σιέλ, ασημένια. Η γιαγιά μου μια ζωή ήταν έτσι, σαν τις αδερφές εδώ, σαν τη χειρόντισσα, με δύο μαντίγια, επειδή τα χείρα από τα 35 της χρόνια. Και αξαφνιάστηκε η Μάρθα και της λέει, Μυροφόρα, μα πώς είσαι έτσι ντυμένη? Αυτά είναι τα ρούχα μας εδώ, λέει της. Και κόρη μου, λέει της, παρακάλεσες για μένα, όπως σου είπα? Παρακάλεσα, Μάρθα μου, πολύ θερμά για σένα, και μου είπε ο Κύριος ότι είναι αδύνατον. Αδύνατον, λέει, είναι αδύνατο, διότι εμένα με έβαλε πάρα πολύ ψηλά. Έχει και για σένα καλόν τόπο εάν συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα, αλλά τόσο ψηλά, μου είπε, να αποκλείεται. Καλά, πού σε έβαλε εσένα, της είπε, και είσαι τόσο ψηλά? Ενά, της λέει, εμένα με έβαλε μαζί με τις Παρθένες. Κύριε, λέει, σου, της λέει η Μάρθα, γιατί εσύ ήσουν Παρθένα? Έκαμε 4 παιδιά. Της λέει, ξέρεις, στον ουρανό Παρθενία δεν είναι αυτό που νομίζετε στη γη. Γι' αυτό επιστρέφω στα προηγούμενα που σας είπα. Πρέπει να έχουμε ικανότητα πολλαπλών αναγνώσεων. Και των πατερικών κειμένων, αλλά και αυτής της Αγίας Γραφής. Εμένα, της λέει, από την ημέρα που έφυγε ο άντρας μου ο Θεοχάρης και ήμουν 35 χρονών κοπέλα με 4 παιδιά, τόσο νεπρόσεχα το νου μου, πάλι ο νους, που δεν σκέφτηκα τίποτε αμαρτωλό για να τον λερώσω τον νου μου. Και μόλις επήγα μπροστά στον Χριστό, χαμογέλασε και είπε, η Μυροφόρα, η Μυροφόρα να πάει με τις Παρθένες, με τις σωσίες γυναίκες. Γι' αυτόν, της λέει, δεν μπορείς να είσαι μαζί μας, Αλλά ας συνεχίσεις τον αγώνα σου. Έχει και για σένα καλόν τόπον ο Θεός, Μάρθα μου. Αυτό σας το λέω για να αντιληφθούμε ότι για να φτάσουμε να έχουμε Γιαγιά Μυροφόρα, Άγιον Πορφύριο, Άγιον Ιάκωβον, Άγιον Παΐσιον και όλους αυτούς τους Αγίους του Θεού, παλαιούς και νέους, αυτοί κατά Κύριον λόγον, ανεξάρτητα που έζησαν, πώς έζησαν, άλλοι στη βαθιά έρημο, άλλοι εν το μέσο του κόσμου, όπως μου έγραψε για τον Άγιο Πορφύριο ένας κριτικός αρχιμανδρίτης, ο Άγιος Πορφύριος μου λέει αγίασε στο γήπεδο του Σατανά στην Ομόνια, και όμως τα κατάφερε και εξόρισε τον Σατανά. Και προχθές που είδα όλον αυτόν τον κόσμο στην αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου, θυμήθηκα που μου έλεγε, του έλεγα γέροντά μα κοιμηθείτε, ποιος θα έρχεται εδώ στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ? Κανένας δεν θα έρχεται. Τότε θα γίνει πραγματικό μοναστήρι, τότε θα έχουμε ησυχία. Μου λέει, όταν κοιμηθώ νεόφυτέ μου, εδώ θα γίνει της Ομόνιας. Της Ομόνιας, και δεν έλεγε τις εκφράσεις εύκολα ο Ιάκωβος. Ο Πορφύριος έλεγε, ναι. Ο Ιάκωβος ήταν έτσι πιο αριστοκρατικός. Εδώ θα γίνει της Ομόνιας. Του λέω, της Ομόνιας? Μου λέει, ναι, και γιατί θα έρχεται τόσος πολλής κόσμος? Θα έρχονται, μου λέει, παιδί μου, για τον τάφο ενός χαζού. Εννοούσε τον δικό του τάφο. Και όταν είδα όλον εκείνον τον κόσμο, και λέω, άρα γέροντα, ως και εδώ ήσουν ακριβολόγος, πόσον ο κόσμος αναπαύεται σε αυτούς τους τάφους που είναι ζωηφόροι τάφοι, γιατί μέσα έχει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν το Πνεύμα του Άγιον, των ζωοποιών, και έγιναν ένικοις και έγιναν συγκάτοικοι με το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι επρόσεχαν τον νου τους. Και κάτι τελευταίο για τους πολύ νεοτέρους: μην ταυτίζομαι τον νου με τη λογική. Η ορθόδοξη ανθρωπολογία έχει άλλη ερμηνεία τι εστί νους. Διότι λέμε νους και κάνουμε έτσι. Όχι, εδώ είναι η λογική. Ο νους, όταν καθαριστεί, κατοικεί στην καρδία. Ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όπου είναι η προσοχή μας, όπου εστιάζομαι την προσοχή μας. Έχω ένα γιο της αδερφής μου, ασχολείται με τη φωτογραφία και μου λέει συνεχώς, θείε, φόκους. Του λέω, τι είναι το φόκους? Και μου λέει, είναι εστίαση. Η Κύπρη είναι και λίγο υπερβολικά υπέρ της Αγγλικής. Είναι απικιακά κατάλοιπα. Όπου εστιάζομαι τον νου μας, εκεί είναι και ο νους μας. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια αυτόν τον νου συνεχώς να τον καθαρίζουμε και να θυμόμαστε αυτό που λέει το απόδειπνο, και δόρισε ημίν γρήγορο νου, σόφρονα λογισμών καρδία νύφουσα, πλυντήριο δηλαδή. Ναι, αυτό σημαίνει νύφουσα. Καθαρίζεται και ύπνο ελαφρών. Και ο ύπνος ελαφρός, όπως μου λέει ένας σύγχρονος διάδοχος του Αγίου Πορφυρίου που κρύβεται και δεν πρέπει να τον κάνουμε διάσημο, γιατί τώρα ακόμα να αφομοιώσουμε την αγιότητα Πορφυρίου και Ιακώβου και Ευμενίου και Παϊσίου, μακάρι να την αφομοιώσουμε, και τότε θα φανερώσει ο Θεός και τους διαδόχους αυτών. Υπάρχουν οι διάδοχοι αυτών των Αγίων εν κρυπτό, και να τους αφήσουμε, γιατί έρχονται τέτοια γεγονότα που έχουμε ανάγκη την εγκεκριμένη προσευχή αυτών των Αγίων, και των Αγίων του ουρανού που είναι πάμπολοι, νέφος, αλλά και αυτών των επίγειων Αγίων ανθρώπων, οποίοι προσεύχονται για μας όταν εμάς ο νους μας είναι αλλού. Αυτά ήθελα να πω. Είναι σκόρπια, ανάκατα βιώματα, αισθήματα. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε στη διάθεσή σας. Ναι,
1: για την τήρηση του νου. Ένα δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούμε, θα πείτε λίγα παραπάνω. Και πόσο πολύ πρέπει να την διώκουμε την εξωτερική σχέση, την αποφυγή αισθημάτων που θα. Εντάξει, θεωρητικά στέλνω θα πρέπει να πάμε για να είμαστε καλύτεροι.
0: Πού.
1: Πόσο πολύ θα πρέπει να προσέχουμε τα εξωτερικά αισθήματα και πώς να τα αντιμετωπίζουμε, που είναι.

Άλλα βγαίνουν από μέσα μας, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να αναβαίνουν συνεχτής καρδίας, αλλά είναι εξωτερικά. Έρχονται απ' έξω μέσα μας. Όλα αυτά είναι το υλικό το οποίο πρέπει να το αξιοποιούμε για μετάνοια. Διαφορετικά, εάν έχουμε την αίσθηση ότι η ζωή μας όλη θα είναι μια καθαρότητα, αυτό είναι ήδη πλάνη. Οι Άγιοι που λέμε ότι αγίασαν, τι είναι? Είναι αμαρτωλοί άνθρωποι.

τις επιθυμίες μας. Οι οποίες επιθυμίες μας έχουν πολλαπλές, ξέρεις, αιτίες. Ο Άγιος Πορφύριος, που φαίνεται ότι είναι ανάμεσά μας και συνεχώς μας εμπνέει απόψε, έλεγε ότι το 30% του εαυτού μας είναι κληρορωμικότητα. Δηλαδή δεν είναι καν αιτία ο δικός μας εαυτός. Αλλά την έχουμε την κληρονομικότητα. Άρα και έχουμε και έναν 70%, το οποίο είναι το καθαρά δικό μας κομμάτι, που με τα χρόνια εδομήσαμε με αυτόν τον τρόπο το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας. Άρα είτε εκ της κληρονομικότητας, είτε από τα επίκτητα που αποκτήσαμε στη διάρκεια του βίου μας, αισθητήρια, επιθυμίες, λογισμούς, σκέψεις ανεβαίνουν, μόλις ανεβούν αμέσως μετανιώνουμε. Βοηθά πάρα πολύ στη μετάνοια, διότι όταν λέμε νους που καθαρίζεται στη μετάφραση, αυτό σημαίνει κάθαρσης, μετάνοια σημαίνει. Βοηθά πάρα πολύ να διακρίνουμε ποια είναι τα ένα-δυο, το τονίζω τούτο, ένα-δυο κυρίαρχα πάθη του καθενός μας. Έχουμε μέσα μας όλους τους σπόρους όλων των παθών, αφού είμαστε απόγονοι του Αδάμ. Όμως, κάποια, είτε λόγω κληρονομικότητας αμετανόητης, που δεν μετάνιωσαν δηλαδή οι πρόγονοι μας, τα κληρονομούμε εμείς. Αν μετενόησαν οι πρόγονοι μας, εμείς το κληρονομούμε αποδυναμωμένον το πάθος τους ή και τελείως σε μικρή ενέργεια, εάν δεν μετανιώσαν, γιατί ήταν αδίδαχτοι ή ήταν τεμπέληδες ή δεν τους ενδιέφερε η εσωτερική ζωή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ενέργεια αυτού του πάθους του παππού σου, της γιαγιάς σου, της μάνας σου, του πατέρα σου, θα το κληρονομήσεις εσύ μεταβεβαιότητος, όχι ως τιμωρία. Το έλεγαμε σε ένα μοναστήρι προψές που ήμουν, που λένε πολλοί αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα. Αυτό είναι νόμος, δεν το αποκηρύττω, το κηρύττω. Αλλά τι σημαίνει? Να η ανάγνωση πάλι η πολλαπλή. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που δεν έκαμε ο παππούς σου και η γιαγιά σου, να το κάνει ο Χριστόδουλος. Να μετανοήσει ο Χριστόδουλος. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος έχει εντοπίσει το κυρίαρχο πάθος μέσα του, ποιον είναι, και μάλιστα αν είναι από την κληρονομικότητα. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη που λέω εγώ, ότι έναν από τα κυρίαρχα μας πάθη είναι τα κληρονομικά μας, τα αμετανόητα των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας, των προγόνων μας. Και αυτόν είναι, επαναλαμβάνω, μια δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία που παραχωρεί το Πνεύμα του Άγιο για να καθαριστούμε εμείς, να μην το κληρονομήσουν αυτά τα μικρά παιδιά ή να το κληρονομήσουν σε πολύ μικρές δόσεις. Και αν έχουμε επιμελημένη μετάνοια, θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας το έδωσαν το πάθος, και θα τους σώσουμε και αυτούς. Άρα αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη υπόθεση είναι ο νους του ανθρώπου. Εμάς η μάνα μου έκαμε, ξέρεις, αυτή τη δουλειά. Εκαθόταν και αντί να μας λέει παραμυθάκια όταν μεγαλώσαμε, ξέρεις τι μας έλεγε? Μας έλεγε την κληρονομικότητά μας. Και την καλή, διότι δεν έχουμε μόνο αρνητική κληρονομικότητα, έχουμε και θετική. Και μου έλεγε, ξέρεις που είσαι φιλόξενος και διαχειτικός και είσαι και καλός αφηγητής, αυτόν μην περηφανεύεσαι. Επήρες με τον πατέρα σου. Λοιπόν, το ότι έχεις μεγάλη πίστη, επήρες με τη γενιά μου, έλεγε. Δεν έλεγε από τον εαυτόν της. Όταν πήγα μια μέρα και της είπα, μανά, μου λένε όλοι ότι είμαι καλός άνθρωπος, αλλά θυμώνω εύκολα και είμαι απότομος. Και πληγώνονται οι άνθρωποι από αυτό.

0: Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκής άνθρωπος. Εσύ δεν είσαι από τον. Από ποιον επήρα? Και άκουσε η μάνα η ορθόδοξη που δεν πενεύεται αλλά αποκαλύπτεται. Τι μου είπε? Πήρε και έναν ύφος έτσι μεγαλοπρεπέστατο. Από μέναν επήρες αυτό. Τη λέω, εσύ είσαι από τον. Ήμου και μου. Μέχρι τα 50 μου. Όταν έθαψα παιδί, όταν έθαψα άντρα, όταν επήραν το χωριό μου οι Τούρκοι, όταν ευτόχυνα, δεν είχα διάθεση να θυμώσω κανενός. Κανενός. Και για να παρηγορηθώ από όλα αυτά, έπεσα στην αγκαλιά του Θεού. Ενώ μόνος που θα με κρίνει και θα με παρηγορήσει και δεν θα επιβάλλω πλέον την άποψή μου σε κανένα, παρά μόνο να ακούω τι λέει ο Θεός. Ο άνθρωπος που θυμώνει, μου λέει, και είναι απότομος, θέλει να επιβάλλει το θέλημά του στους άλλους και πάντοτε χάνει. Με το γλυκή τρόπο είσαι πιο αποτελεσματικός. Ο δε πατέρ Κύριλλος έλεγε, του Οσίου Δαβίδ ο Κύριλλος, όσοι τον εγνωρίσετε, μου έλεγε, ρε όμοιρε, με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μέλισσες, πιο πολλές μύγες. Με συγχωρείς, με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μύγες. Λοιπόν, στο λέω αυτό είναι σχέση με αυτό που με ρώτησες. Αν θυμούμαι καλά το ερώτημά σου, περί πώς αξιοποιούμε τα αισθήσεις μας. Οπωσδήποτε οι αισθήσεις θα κουβαλήσουν μέσα διάφορα και ποικίλα, και τα πιο πολλά είναι αυτά που ικανοποιούν τα κυρίαρχα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ένας που ζηλεύει, που το έχει το ύφασμα του να ζηλεύει, ό,τι τροφοδοτεί τη ζήλια του θα εστιάζει την προσοχή του, που σημαίνει ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, εστιάζει τον νου του. Λοιπόν, εάν έχεις έλθει στο στάδιο της μετανοίας και το αγαπά και θέλει να καθαρίζει τον εαυτόν του και τον νου του, τι έχει να κάνει? Μόλις εγώ ζηλεύω της κυρίας Αθηνάς, αρχίζω και προσεύχομαι: Χριστέ μου, συγχώραμε που εζήλεψα της κυρίας Αθηνάς. Φώτισε τη γυναίκα, φώτισε και εμένα. Συγχώρησε τη γυναίκα, συγχώραμε και εμένα. Και έτσι και αυτήν ωφελώ, γιατί την εζήλεψα και την έβλαψα με τη ζήλια μου, και τον εαυτό μου ωφελώ. Και τότε έρχεται μια αίσθηση ανακούφισης, παρηγορίας, ελευθερίας μέσα μας, και αντιλαμβάνεσαι ότι εδέχτηκε τη μετάνοιά σου ο Θεός από αυτήν την ανακούφιση που αισθάνεσαι. Σκέψου αυτό να γίνεται 15 φορές την ημέρα. Θα έχεις 15 ευκαιρίες για να ανακουφιστείς από το Πνεύμα του Άγιου. Άρα αποκτά η εσωτερική ζωή του χριστιανού έναν ενδιαφέρον. Μου είπε κάποτε ένας μοντέρνος στην Κύπρο, δηλαδή έχει action, μου λέει, η ζωή. Δεν είναι κάτι το μονότονο. Και αυτόν το action, αυτήν τη δημιουργικότητα, αυτήν την, το δίδει αυτή η εσωτερικότητα. Να παρακολουθώ την ενέργεια των παθών μου και να μετανοώ. Να μετανοώ. Και σχεδόν όλοι μας κρίνουμε ακαταπαύστος. Σκέψου σε κάθε κρίση να είχαμε γρήγορο νουν, που λέει το απόδειπνο, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσα, πλυντήριο δηλαδή που καθαρίζει, και αμέσως να ζητούσαμε: συγχώραμε Χριστέ μου που έκρινα τη γερόντισα τη φευρονία, και αν την έβλαψα κι αυτή, συγχώρατη κι αυτή. Διότι πολλές φορές μια δική μας αρνητική ενέργεια μεταδίδεται στον άλλον και το αρνητικό γερνά αρνητικό, το κακό γερνά κακό, όπως και το καλό γερνά καλό. Άρα είναι πολύ ωραία υπόθεση τούτη. Νομίζω είναι η κυρίαρχη εργασία που έχουμε οι Ορθόδοξοι να κάνουμε. Και αν κάτι λείπει στις μέρες μας, είναι γιατί δεν διδάσκεται επαρκώς η μετάνοια. Αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Και από εμάς τους αρχιερείς εις τους ιερείς, και οι ιερείς στον λαό. Έτσι. Και αν κάτι ωφεληθήκαμε από αυτούς τους Αγίους, δεν ήταν τα διορατικά τους και τα προορατικά τους. Ήταν γιατί μας βοήθησαν χωρίς κόμπλεξ, χωρίς να αισθανόμεθα μέσα μας ότι είμαστε και κάτι σπουδαίο, να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας και να προσευχόμαστε εν μετανία να τον καθαρίζουμε. Επίσης κάτι που το έχω πει κι άλλοτε, ήρθα μια φορά εδώ στον Άγιο, τον Πορφύριο, και ήταν τότε που έπεσαν όλοι πάνω μου, ότι εκτός από μοναχός να γίνω και παπάς. Εγώ είχα ένα δέος απέναντι στην ιεροσύνη. Δεν ήταν κάτι που επερνούσε από μέσα μου. Ενώ το σώμα μου είχε παπάδες και έχει μια σημασία, ξέρεις αυτό. Και λέω να πάω στον κύριο Πορφύριο να δω τι θα μου πει. Και μου λέει, δεν με ενθάρρυνε. Μου λέει, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή. Για να δούμε, μου λέει, τι έχεις μέσα σου. Και έπιασε το χέρι μου, όπως το έπιανε, έτσι. Και άρχισε να μου λέει, μα κάτι πράγματα. Μα κάτι πράγματα, παιδί μου. Εντράπηκα. Άλλαξα 7 χρώματα. Λέω, κύριε, λέει, στον Άγιος άνθρωπος ρωτάει πράγματα. Έκαμες εκείνον, εσκέφτηκες τούτον, επεθύμησες το άλλο. Οι λογισμοί σου ποιοι είναι, τώρα ποιοι ήταν πριν. Και με λεπτομέρειες, φρικτά πράγματα. Αλλά μου έδωσε τόλμη το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα και είπα, θα ακολουθήσω το δρομολόγιο του Πορφύριου. Και απαντούσα. Και αισθανόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος εκατέβηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και στα πιο σκοτεινά σπήλαια του εαυτού μου. Σε μία στιγμή αισθάνομαι ότι ευωδιάζει όλο το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο πάνω με το πετραχύλι. Αυτός το κατάλαβε. Και μου λέει, όχι τώρα που θα βγεις έξω να λες ότι ευωδιάζει ο Πορφύριος. Έχω κάτι λείψανα εδώ, μου λέει, ρε. Και όταν γίνεται καθαρή εξομολόγηση, πώς θα χαρούν τα λείψανα? Θα ευωδιάσουν. Ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα μυροβλίζουν. Και επειδή τώρα ετόλμησες, μου λέει, και κατέβηκες τα τελευταία στρώματα της βρώμικης ψυχής σου και μου το επέτρεψες αυτό, δεν το κάνω σε όλους, μου λέει, γιατί δεν το αντέχω. Πηγαίνω ως εκεί που αντέχω. Χειρότερος δεν είσαι. Ούτε καλύτερος, βέβαια, μου λέει. Αυτός είσαι. Και μπορείς να γίνεις παπάς. Σκέψου όμως, αυτό το διοδρομολόγιο πρέπει να το κάνουμε και χωρίς την παρουσία, την ορατή του Πορφυρίου. Έτσι. Είπα πολλά. Ναι. Κάτι άλλο να θέλετε? Ναι, Γεμό, ναι.
1: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία η ομιλία σας. Στον επίλογό σας είπατε ότι θα έρθουν κάποια γεγονότα. Είπατε τέτοια γεγονότα που θα έρθουν. Το τελευταίο καιρό στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα παίζει πολύ το θέμα της Μακεδονίας. Εμείς αυτά τα γεγονότα που θα είναι συνταρακτικά, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να ελπίζουμε?
0: Θέλετε
1: να μας συμβουλεύσετε?
0: Ο χριστιανός δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη εξοβάζει το φόβο. Και δεν μας έστειλε ο Θεός αυτούς τους Αγίους για να φοβόμαστε. Αντίθετα, μας έστειλε όλους αυτούς τους Αγίους, κατά την ταπεινή μου άποψη, τεραστίων μεγεθών Άγιοι, όπως η πρώτη εκκλησία, τους τρεις ιεράρχες, τους μεγάλους οσίους Αντώνιον, Σάβαν και Θεοδόσιον, που εστήριξαν τον μοναχισμό αυτή. Η πρίκα του 20ου αιώνα στον 21ο αιώνα είναι η Άγιοι τούτοι. Ταπεινά πιστεύω ότι και από αποκαλύψεις μερικών Αγίων ανθρώπων που με εμπιστεύονται και μου λένε ότι ζούμε σε πολύ πολύ οριακές στιγμές. Δεν είναι το μακεδονικό γέμου το πρόβλημα. Ούτε πρέπει να ερμηνεύουμε τα ερχόμενα γεγονότα ελληνοκεντρικά, όσο ο Θεός να ενδιαφέρεται μόνο για την Ελλάδα και για μας. Ο Θεός είναι Θεός των αιώνων. Των αιώνων. Ευλογημένη Βασιλεία λέμε, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και για όλα τα έθνη και για τα σύμπαντα, τα οποία για μας είναι άγνωστα τα σύμπαντα. Λοιπόν, ας σας πω δύο σημεία τα οποία και εμένα μου εμπιστεύτηκαν άνθρωποι του Θεού. Το ένα σημείο που θα έχουμε εμείς οι φοβητσιάριδες χριστιανοί του αιώνος τούτου είναι την πτώση του Ερντογάν. Τώρα τι πτώση θα είναι αυτή δεν ξέρω. Θα είναι πολιτική, θα είναι βιολογική, δεν ξέρω. Αλλά θα πέσει ο άνθρωπος. Αυτό σπάσχει από αλαζονία. Και πάνω υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε. Έλεγα ότι μεγαλύτερη σύμμαχη του σύγχρονου αδύναμου ελληνισμού, σε εισαγωγικά αδύναμου, είναι οι Άγιοι μας που προανάφερα και ο Ερντογάν. Η αλαζονία του Ερντογάν. Άρα το ένα σημείο το οποίο θα περιμένουμε ότι μετά αμέσως από αυτόν θα αναλάβουν άλλοι δυτικόφιλοι που δεν θα έχουν το όραμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πήγαινε γερόντισσα να ξεκουραστείς. Ναι, πήγαινε, ναι. Και τότε θα ξεκινήσουν τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά που δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσουμε. Και δεν θα είναι πολύ έντονα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι οι Εβραίοι, που είναι αυτοί που θα καθορίσουν την εξέλιξη των γεγονότων, ότι θα χτυπήσουν σε κάποια στιγμή την Περσία. Και τότε θα γίνει η αφορμή για τα μεγάλα γεγονότα, τα παγκόσμια. Εμείς γιατί να φοβόμαστε? Τώρα σου απάντησα με τα σημεία των καιρών που περιμένουμε να συμβούν για να γίνει η έναρξη, η σωρευτική έναρξη, η εντατική έναρξη των παγκοσμίων γεγονότων. Θα εκπλαγεί η ανθρωπότητα από αυτά που θα συμβούν. Και δεν θα είναι μόνο πολεμικά γεγονότα. Η Ιταλία είναι πιο μεγάλο γεγονός που αφορά το μέλλον μας περισσότερο από το μακεδονικό. Αυτό είναι ο Άγιος Παΐσιος, θυμάστε τι έλεγε για τα Σκόπια. Είναι έναν ανύπαρκτο κράτος. Πιο πολύ λέει να έχουμε έγνοια για τις παραποτιές των Αλβανών παρά για το ανύπαρκτο κρατήδιο των Σκοπίων. Βεβαίως, άξιον και δίκαιον να διαμαρτυρόμεθα για την Μακεδονία και να μην δεχόμεθα αυτά τα ανήκουστα ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και τα τι αυτά. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ιταλία είναι αποκαλυπτικό γεγονός. Εμείς χρόνια ξέραμε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Εμείς, η γενιά η δική μου, εγώ είμαι 56 χρονών, μεγαλώσαμε με το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και περίπου περιμέναμε ότι η Ευρώπη θα είναι ο επίγειος παράδεισος. Άθελά μας είχαμε γίνει χιλιαστές δηλαδή. Άθελά μας. Διότι χιλιαστές αυτό λένε, για επίγειο παράδεισο. Και όμως ο Άγιος Παΐσιος πολύ νωρίς είπε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Και φαίνεται αυτοί που θα διαλύσουν την Ευρώπη είναι αυτοί που την έστησαν. Η Ευρώπη, για όποιο ξέρει τα της γενέσεώς της, είναι με μια συνθήκη της Ρώμης που εξεκίνησε. Και τώρα η Ρώμη θα τη διαλύσει. Άρα εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δύο Ορθόδοξοι Έλληνες, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να διαβάσουμε, πάλι είναι η πολλαπλή ανάγνωση που είπαμε προηγουμένως, να διαβάζουμε τα γεγονότα. Θα μου πεις πού να τα διαβάζουμε? Εκεί που διασταυρώνονται, όπου λένε ότι που έχουμε θεολογία ανορθόδοξη, όπου έχουμε συμφωνία πατέρων. Γι' αυτό και γίνονται και οι σύνοδοι. Όταν δεν υπάρχει συμφωνία των πατέρων μια συνόδου, και μάλιστα η μία να συμφωνά με τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες, τότε δεν είναι ορθόδοξο. Τώρα εμείς να παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα. Να έχουμε και μια μελέτη του προφητικού λόγου της Εκκλησίας. Και να έχουμε και μια ανέχνια ότι υπάρχουν και πολλοί ψευδοπροφήτες. Έναν είδος που από τον καιρό του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, το Ευαγγέλιο μας επισημαίνει να προσέχουμε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να εξουθενώνουμε των προφητικών λόγων ενός Αγίου Παϊσίου, ενός Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ενός Αγίου Ιωάννη της Κροστάντης, της Αγίας Ματρόνας, της λεγόμενης Αόμματης. Είχαμε εμείς λαϊκούς ανθρώπους αγιασμένους στην Κύπρο, που αυτά που ακούσαμε από τον Άγιο Παΐσιο τα έλεγαν από τη δεκαετία του 60, παρακαλώ. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τα αγνώ. Πριν μερικές δύο μήνες εκείδευσα στο χωριό που μένω, που με πρόσφυγας επίσκοπος, κυρία Αθηνά, έχει έρθει εκεί στην Ευρύχου έναν άνθρωπο του Θεού που το 64 είδε την Παναγία και του είπε στη Λιανέ, σε 10 χρόνια θα γίνει μεγάλο κακό στην Κύπρο και πρέπει να κάνεις αγρυπνία κάθε νύχτα από η ώρα 12 ως η ώρα 3. Και τι της απάντησε ο αφελής τότε και απλοϊκός Στυλιανός? Παναγία μου, αφού είναι να γίνει το κακό μου να γίνει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου? Και ακούτε την Παναγία τι του είπε, που μας αφορά εμάς τώρα. Όχι μόνο να διαβάζουμε προφητείες, είτε διαδικτυακές, είτε πατερικές. Τι κάνουμε εμείς? Ιδιαιτέρως τις νυχτερινές μας ώρες. Έχουμε νυχτερινή ζωή? Ή έχουμε μόνο μια θρησκευτικότητα των ομιλιών και κάποιες αγρυπνιούλες? Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος που καταντούν έναν ταβαντούρι. Έτσι έλεγε. Όταν δεν οδηγούν στη μετάνοια και στην έμπονη προσευχή και στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και Παναγία μου της λέει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου αφού θα γίνει το κακό που θα γίνει? Και τούτο απαντάει η Παναγία: για να έρθει το κακό λιγότερο στη Λιανέ. Ακούς? Να τι πρέπει να κάνουν τώρα οι χριστιανοί αν είμαστε ορθόδοξοι πραγματικά. Να προσευχόμαστε όπως το στυλινλίν, όπως το λέμε στην Κύπρο, το στυλιανόν, το μιλονά, ήταν μιλονάς. Και επήγαινε ο καημένος, ξεκίνησε το πρόγραμμα που του έβαλε η Παναγία. Έκαμνε μετάνοιες, αναβαίνει έναν κερί, εμνημόνευε όλους τους προέδρους για να έχουν φώτιση. Μετά άναβε δεύτερον κερί, άλλες μετάνοιες, εμνημόνευε όλους τους αρχιερείς. Μετά άλλον κερί εμνημόνευε όλους τους δασκάλους για να φωτίζουν τα παιδιά με γράμματα του Θεού. Τώρα όχι κεριά έπρεπε να ανάβει για δασκάλους και για πολιτικούς, έπρεπε να ανάβει λαμπάδες τρίμετρες. Ναι. Και αυτό διαρκούσε 3 ώρες. Και το πρωί αυτός ο άνθρωπος να ξυπνήσει η ώρα 6, να πάει δουλειά στη Λευκωσία, σε δημόσια έργα παρακαλώ, που φτιάχνα δρόμους. Και τον είδε ο μάστρος του, ότι ο Στυλής έπεσε η απόδοση του. Και δεν ήταν ο παλιός ο δουλευτής. Του λέει, μα κύριε Στυλία, ναι, σαν να μην δουλεύεις όπως παλιά. Του λέει, έχω μια νυχτερινή εργασία. Μα του λέει, μα πρέπει να έχουμε και ημερήσια εργασία. Η δουλειά σου που πιερώνεσαι εν τούτη. Ναι, μάστρε, λέει του, αλλά εσύ δεν επιστρατεύτηκες. Δεν σε επιστράτευσε η Παναγία, εν εμένα που επιστράτευσε. Και του εξήγησε τι συνέβηκε. Και μόλις άκουσε ο μάστρος του, έκαμε πίσω και του λέει, στη Λιανέ μου συνέχισε την νυχτερινή σου εργασία και ό,τι μπορείς κάμνε. Και θα περιμένω τα 10 χρόνια να δούμε να θα γίνουν αυτά που μας λες. Στα 10 χρόνια έγινε το πραξικόπημα και η εισβολή στην Κύπρο. Να πως εργάζονται οι άνθρωποι του Θεού. Μην πάθομαι σαν τους ανθρώπους της εποχής του Νόε, που ενώ έλεγαν ότι έρχονται γεγονότα που θα πλημμυρίσει ο κόσμος όλος, εμείς να κλειστούμε σε μικρές θρησκευτικές ομάδες, ομαδούλες, μοναστηράκια, χωρίς να έχει μία ένταση η προσευχή μας. Νομίζω με αυτό το παράδειγμα περίπου απάντησα, περίπου, ναι. Ναι, αδερφέ μου.
2: Ήθελα να ρωτήσω από τον Πατριαρόντερ, ναι, κατά πόσο το ορθόδοξο πνεύμα μπορεί να συμπορευτεί ή αποκλείει το κοσμικό πνεύμα. Αν αυτά τα δύο πνεύματα είναι αντίθετα πνεύματα και το ένα αποκλείει το άλλο, υπάρχει δυνατότητα σε κάποιο σημείο και τα δύο να συμπορευτούν.
0: Εδώ ο Άγιος Πορφύρος ήταν ο πιο ειδικός να σου απαντήσει από όλους τους Αγίους. Γιατί το εννοώ, γιατί το λέω τούτο? Αν κάνω λάθος, αν με ακούει ο κύριος Αρβανίτης να με διορθώσει, δεν σημαίνει επειδή είμαι επίσκοπος είμαι και αλάθητος. Δεν είμαι πάπας. Του Αγίου Πορφυρίου του άρεσε να ακούει λαϊκά τραγούδια, κοσμικά τραγούδια. Ήταν ο Άγιος Πορφύριος κανένας ρεμπέτσις? Δεν ήταν. Αυτός τα αξιοποιούσε όμως. Και τι έλεγε? Κοίταξε ρε, κοίταξε αυτός που έγραψε το τραγούδι ή αυτός που το τραγουδά το τραγούδι, τι πόνο βγάζει για μια γυναίκα, για ένα σώμα που κάποτε θα μπει μέσα στον τάφο αυτόν τον σώμα. Εμείς βγάζουμε αυτόν τον πόνο, Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε αυτόν τον καημό, αυτόν τον τέρτη που λένε οι Τούρκοι, δεν το χάσω. Πάντοτε προσφέρομαι λίγον εις τον Θεό. Και μια μεγάλη αμαρτία έλεγε των συγχρόνων Ορθοδόξων, μεγαλύτερη και από τα σαρκικά και την υπερηφάνεια, είναι η νοθρότης, η τεμπελιά. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκινούσα ακούγοντας ένα τραγούδι κοσμικό, Άρα αυτούς τους ανθρώπους του Θεού το κοσμικό γίγνεσθε, τους ενέπνεεν και έκαναν αναγωγήν, σαν ασανσέρ δηλαδή, το ανέβαζα προς το πνευματικό μέρος του βίου. Αλλά ξεκινούσα από μια προϋπάρχουσα τρόπον, την Αΐλη, που ήταν ένα κοσμικό τραγούδι, που ήταν ένας πίνακας. Α, τώρα θυμήθηκα, το χερόνταν Ευμένιο. Αν διέβασες για το καιρό Ευμένιο, το σαριδάκι τον λεπρό. Είχα μεγάλη ευλογία μου το Θεό, διότι κάμποσον καιρόν του έκλαια ότι με άφησε ορφανό στα 8 μου χρόνια και για να με κλειδωστομιάσει ο Χριστός και να μην μπορώ να απολογηθώ ενώπιόν του και να του παραπονεθώ, μου έστειλε 7 πατέρες. Κατάλαβες? Και τι πατέρες? Ένας από αυτούς ήταν ο γέρο Ευμένιος. Και άκουσε ότι θα πάω να δω τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, είχε ένρινη φωνή, «Νιάγο, ωραία περάσαμε μαζί στη Ρωσία». Είχαμε πάει στη Ρωσία. «Δεν με παίρνεις μαζί σου και εμένα στο Έσεξ?» Που λέει ο γέροντα, «Να πάμε, είναι ευκαιρία, επειδή έχεις και πολύ ζάχαρο, να πάμε στη Harley Street για να δούμε τα μάτια σου». Πράγματι, τελικά τα μάτια του τυφλώθηκαν στο τέλος της ζωής του και είχε τεράστια προβλήματα από το διαβήτη. Επήγαμε μία εβδομάδα, εμέναμε στο Έσεξ. Έκαμε και ευχέλαιο εις το γέροντα Σοφρόνιο. Από ετοιμοθάνατος που ήταν ο Σοφρόνιος, εσηκώθηκε παρακαλώ και είπε εις τους πατέρες εκεί, «Μα βλέπω στην αυλή μας κάτι νέα παιδιά που ήρθαν. Ναι, είναι από την Κύπρο. Ναι, αλλά βλέπω και έναν Άγιον Παππούλη. Ποιος είναι αυτός?» Λέει, «Συνοδεύουν έναν κριτικό που λέγεται Ευμένιος. Πέστε του να έρθει να με διαβάσει». Κάτσε με μια εβδομάδα, καλά περάσαμε στο Έσεξ. Έπρεπε να πάμε και μια εβδομάδα όμως στα κοσμικά, στα νοσοκομεία του κόσμου τούτου. Η Harley Street είναι ένας δρόμος όλων γιατρούς. Βρήκα τον πιο κατάλληλο, τον επήραμε, τα νέα μας δεν ήταν καλά. Είπαμε τα μισά του γέροντα, τα άλλα μισά τα καταλάβαινε με το χάρισμα που είχε. Είχαμε διάφορα εξαίσια που θέλουμε 10 ομιλίες να τα καλύψουμε, δεν τα παραβλέπω. Αλλά έναν από αυτά τα αναγωγικά του κόσμου τούτου που τα οδηγούν οι άνθρωποι του Θεού σε δόξαν Θεού, ήταν το εξής. Πού θα έπαιρνα εγώ έναν καλόγυρο Άγιον? Και δεν είναι εύκολο να ζεις δίπλα από έναν Άγιο. Ξέρει τις επιθυμίες σου, ξέρει τους λογισμούς σου, είσαι γυμνός. Και ιδιαιτερός με τον γέρο Ευμένιον είχε μια ιδιαιτερότητα που δεν την είχαν οι άλλοι Άγιοι. Απαγορευόταν να κρίνεις. Μα φόβηνε, ήταν μαρτύριο, ξέρεις. Και για μένα ειδικά.
3: Για όλους.
0: Για όλους μας, πράγματι. Είπα μια φορά, Άγιος άνθρωπος, ο γέρο Πορφύριος, ήταν ζωντανός τότε. Επήγαινε να με φάει. Γιατί να λες ότι είναι Άγιος και να βάζεις πας τον άνθρωπο πειρασμό? Απαγορευόταν και η καλή κρίση. Οπότε σε μια στιγμή είπα, αμάν του τη Αγγλία καλέ μου, καταχνιά, ωραία η Αγγλία. Ωραία η καταχνιά. Αν έλεγες τι καύσωνας, ωραίος καύσωνας, ωραίος καύσωνας. Κατάλαβες? Όλα ήταν ωραία. Και ο ίδιος ήθελε να τα βλέπει ωραία. Οπότε να κατάλαβα πλέον εγώ τον τρόπο και προσπαθούσα έστω και μηχανικά, έστω και εικονικά να πάω με αυτόν το σχήμα. Πού να πάρεις έναν τέτοιον Άγιον άνθρωπο καλόγυρο? Σε μουσεία, αφού δεν έχει τίποτε άλλο το Λονδίνο. Τα πήγαμε, αγαπητέ μου, στο Βρετανικό Μουσείο και εκεί μέσα είναι όλες οι κλοπές των αιώνων. Έφυγαμε στην αίθουσα με τα Ευγήνια Μάρμαρα, τα δικά μας, τα ελληνικά. Λοιπόν, ο ένας που με συνόδευε, φίλος μου, πνευματικός άνθρωπος, μου λέει, «Πάνα φύγουμε από εδώ». Του λέω, «Γιατί?» «Δεν βλέπεις», μου λέει, «ολόγυμνα τα αγάλματα». «Θα αφήσουμε τον γέροντα εδώ», μου λέει, «στα αυτά τα ολόγυμνα αγάλματα?» «Σιγά», του λέω, «που θα σκανδαλιστεί Ευμένιος από τα γυμνά αγάλματα». Μου λέει, «Σκανδαλίζομαι εγώ?» Επήγαινε, του λέω, δίπλα στα Αιγυπτιακά που είναι όλα ντυμένα. Και πήγε στα Αιγυπτιακά εκείνος. Άκου τώρα, ένας Άγιος, παιδί μου. Επήγαμε σε έναν άγαλμα, ήταν γυμνού άντρα, ολόγυμνο. Και γύρω μας ξένοι, Εγγλέζοι, Γάλλοι, όλες οι φυλές του Ισραήλ. Ο γέρο Ευμένιος να το βλέπει από μπροστά. «Κύριε, λέει, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Επήγαινε στο πνευρό. Μα τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, δόξα σε ο Θεός. Επήγαινε από πίσω, από τα οπίσθια. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Του λέω, Γερόντα, όλα ωραία τα βλέπεις. Ο άλλος του λέω, πήγε δίπλα, δέρετε, σκανδαλίζεται. Μου λέει, γιατί σκανδαλίζεται. Κοίταν οι αρχαίοι πρόγονοί μας που δεν εγνώριζαν την ομορφιά του Χριστού. Τι ομορφιά έφτιαξα στα μάρμαρα. Αυτοί οι άνθρωποι, μου λέει, πώς μετά να μην γίνουν μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και μητέρες. Όταν, μου λέει, τότε χωρίς Άγιο Πνεύμα εδόξασαν το ανθρώπινο σώμα τόσο πολύ. Ακούς, ακούς. Άρα το πρόβλημα εν ο νους μας. Επιστρέφουμε στο λόγο του Αγίου Αντωνίου και της μάνας μου, της Μυγιάς. Είναι ο νους μας, αγαπητέ. Το ζήτημα είναι πώς κάνουμε τον νου μας μετασχηματιστεί που από τα κοσμικά να αναγάγεται συνεχώς στη δόξα του Θεού. Έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι επέθανε ο Πορφύριος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Παΐσιος, ούτε κανένας Άγιος πεθαίνει. Για να πούμε ότι ξέρεις, αυτή η ανάλυση, η ψυχανάλυση που μου έκαμε εμένα ο Πορφύριος. Τώρα ποιος θα σου την κάνει εσένα. Να κάνεις, γεύω, μια γενική εξομολόγηση σε έναν προσευχόμενον ιερέα. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και είμαι βέβαιος, το Άγιο Πνεύμα είναι ζωντανόν και θα σου δώσει απαντήσεις. Και να πω και κάτι τελευταίο για να δείτε, όταν δεν είμαστε ορθολογιστές και είμαστε ανοιχτοί στο Άγιο Πνεύμα, ότι ενεργεί. Αυτές τις μέρες είμαι εδώ βασικά για την αγιοκατάταξη του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου. Δευτερευόντως, έχω κάποια προβλήματα υγείας και είπα να δω κανέναν καλό γιατρό εδώ. Λοιπόν, πήγαμε στην Εύβοια. Έγινε αγιοκατάταξη. Στο λέω αυτό το περιστατικό για να δεις πόσο ζωντανοί είναι αυτοί οι Άγιοι. Τέλειωσε. Λέω της κυρίας που μας φιλοξενεί. Σε παρακαλώ, της λέω, να μπω γρήγορα μέσα στο αυτοκίνητο να κάτσω, διότι με αυτές τις ομιλίες που κάνω έγινα διάσημος και πονώ τα πόδια μου, της λέω, να είμαι όρθιος και να θέλουν όλοι ευχή. Άμα κάτσω, όποιος σε πρόλαβε, ναι, πρόλαβε. Εντάξει, εντάξει. Και να πάμε, της λέω, καλύτερα κάτω στην Εδιψώ να μείνουμε και αύριο το πρωί να έρθουμε πίσω στο μοναστήρι να λειτουργήσουμε. Τι μου είπε ο Άγιος Χαλκίδος, έλα αύριο να κάνεις λειτουργία όπως τη θέλεις με τον Άγιο σου εδώ. Πράγμα που έκαναμε την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, και επιστρέφαμε προς την Εδιψώ. Στο δρόμο ένας αστυνομικός μας έκοψε το δρομολόγιο. Να μην πάτε από το προς Εδιψώ, να πάτε μέσω Ροβιές, γιατί από εδώ θα περάσει ο Πατριάρχης. Αναβλογημένο, αλλάξαμε δρομολόγιο. Αυτό σήμαινε 20-25 λεπτά καθυστέρησης. Πηγαίνουμε με νέο δρομολόγιο, μέσω Ροβιών. Εκεί που τέλειωναν οι Ροβιές, δεύτερο μπλοκ. Μας σταματούν άλλοι αστυνομικοί να περιμένετε να περάσει το αυτοκίνητο του Πατριάρχη. Μερικοί διαμαρτύρονται. Εμείς, αριστοκράτες, όντες, έβαλαμε το air condition και περιμέναμε. Εκείνη την ώρα έρχεται ένας κύριος μέσης ηλικίας, πιο νέος που μένα. Με βλέπει, με ξαναβλέπει έτσι περίεργα. Κατεβάζω το γυαλί, του λέω, με θες εμένα. Μου λέει, συγγνώμη, είσαι ο πανιερότατος. Του λέω, ναι, ομόρφου, ναι. Και αρχίζει να κλαίει και να χτυπά το κεφάλι του πάνω στο αυτοκίνητο ψηλά. Του λέω, τι έπαθες, παιδάκι. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, που σε έψαχνα. Του λέω, γιατί. Επήγα εχθές στο ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου και γονάτισα εκεί, μου λέει, στο κρεβατάκι του. Και όπως σε προσευχόμουν να με φωτίσει πώς να ζήσω τη μετάνοια. Αυτά που θέλεις εσύ και μπράβο σου που τα θέλεις. Άκουα μέσα μου να πας στο μόρφου να εξομολογηθείς και να κάνεις μια γενική εξομολόγηση. Και είπα του φίλου μου να τον εδώ δίπλα. Φεύγουμε, πάμε στον Άγιον Ιάκωβο και μετά θα πάμε Κύπρο να βρω τον μόρφου να εξομολογηθούμε. Και τώρα σε βρίσκω εδώ. Καλά του λέω, τούτο είναι φυσικό. Διότι πού θα πάει ο μόρφου του, λέω, να πάει στην αγιοκατάταξη του γεροντά του. Μου λέει, θα είσαι αύριο πάνω. Του λέω, ναι, θα είμαι για μια λειτουργία που θα κάνουμε. Και εκεί στη λειτουργία ήταν η ώρα του εξαψάλμου. Εγώ δεν μπορούσα να είμαι όρθιος. Είναι η ώρα που είμαστε όρθιοι στον εξάψαλμο. Πήγα εκεί στον τάφο του γέροντα να μνημονέψω ονόματα, να ξομολογηθώ τα δικά μου. Να σου έρχεται ο άνθρωπος αυτός. Κάθεται δίπλα μου. Λέω του γέρο Ιάκωβε, γέροντα συγγνώμη, είναι της μοίρας μας να μιλήσουμε. Θα τα πούμε στην Κύπρο. Και από εκεί ακούς. Λοιπόν, έκατσε δίπλα μου. Τελικά ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν Κύπριος, δάσκαλος. Το 1974 έφυγε, επήγε στην Αυστραλία, επαντρεύτηκε μια γυναίκα η οποία 25 χρόνια είναι κατάκητη. Έκαμε μαζί της 4 παιδιά, 4 κόρες παρακαλώ. Και μαζί με την Αγία Πεθεράντου, όπως την ονόμασε, κριτικιά στο γένος η Πεθερά, υπηρετούν μαζί οι δύο τους την άρρωστη γυναίκα του. Και έμαθε μέσα από αυτή τη δοκιμασία να προσεύχεται. Και από το YouTube λέει, ακούει τις ομιλίες μας και καθοδηγείται και κατηχείται. Και μου λέει, έχει ευλογία αυτές οι ομιλίες να βάλουμε υπότιτλους αγγλικούς. Διότι η νέα γενιά μου, λέει, των Ελλήνων δεν καταλαβαίνει ούτε καν τα νεοελληνικά. Και λέω, να κάνεις, του λέω, τη μεταγλώττιση να αφήσει δάσκαλος, αλλά να μας τα στέλνεις στη Μητρόπολη, γιατί υπάρχουν και θεολογικοί όροι που δεν θέλω να αλλοιωθούν εις βάρος της Ορθοδοξίας. Γιατί στα λέω αυτά? Αν μου λέει να κάνω μια γενική εξομολόγηση, είναι εδώ. Του λέω, η γενική εξομολόγηση θέλει ώρα και θέλει άνθρωπο προσευχόμενο. Εσύ δεν είσαι? Έτσι και έτσι, μου είπε ο Άγιος Πορφύριος. Του λέω, όχι, να πας στον τάδε παπά, ήξερα έναν παπά στην Αυστραλία, και θα την κάνεις σε αυτό. Και εμάς, όποτε έρθει στην Κύπρο, έλα να ξανασυναντηθούμε. Φτάνει ο παπάς να είναι γέ μου προσευχόμενος. Βλέπεις, ο Άγιος Πορφύριος ζει. Τον εκαθοδήγησε αυτό. Με βρήκε ενός εκθαύματος. Εγώ δεν εδέχτηκαν ντε και καλά 100% των λόγων. Του είπα, πήγαινε στον άλλο. Και ο άλλος παπάς είναι. Πνεύμα Άγιον έχει. Δεν μονοπολούμε το πνεύμα του Άγιου. Άρα, μην αγωνιάτε. Κάθε παπάς είναι ένας κεκριμένος Πορφύριος, Ιάκωβος. Έχει πνεύμα Άγιο. Εσείς ενεργοποιείτε μέσα σε μας η εμπιστοσύνη σας, η αγάπη που μας δείχνετε, ο σεβασμός που μας δείχνετε, ενεργοποιεί το πνεύμα το Άγιο μέσα σε μας. Εμείς είμαστε υπόχρεοι απέναντί σας. Διότι χωρίς να έχουμε τους κόπους Ιακώβου, Πορφυρίου και Παϊσίου, έχουμε την αγάπη αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό μην έχετε έγνοια. Ιδιαίτερως εσείς οι νεότεροι που θα δούμε και όλα αυτά τα γεγονότα, τα προφητικά που είπαμε προηγουμένως, θα έχετε μεγάλη αίσθηση του Αγίου Πνεύματος και πολύ θαυμαστή παρουσία των Αγίων. Μην έχετε καθόλου αγωνία. Να έχετε μόνο έγνοια για τη μετάνοια μας. Συνεχώς να την ανανεώνουμε, να την γονιμοποιούμε. Όταν με πόνον το ζητούμε αυτό στην προσευχή μας, θα μας στείλει άνθρωπον ο Θεός. Όπως μου έστειλε εμέναν τότε, θα μας στείλει κατά τον πόθο μας και την πονεμένη προσευχή μας, μας στέλνει και τους ανάλογους ανθρώπους. Έτσι είναι. Εγώ το ζήσα, εσείς γιατί να μην το ζήσετε αυτό το πράγμα? Θέλετε κάτι άλλο? Νομίζω είπαμε αρκετά. Να μην κουράζουμε εδώ και τους μεγαλυτέρους και να μην γινόμαστε βαρετοί στους νεοτέρους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ο Θεός να μας αξιώσει να έχουμε την πατρότητα αυτών των οσίων πατέρων και τη μητρότητα επίσης των οσίων και Αγίων Μητέρων.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μια ομιλία του Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου με θέμα «Ο Άγιος Πορφύριος όπως τον έζησα».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Βυζαντινός Ναός Αγίας Εκατερίνης, Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεοχάρους. Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πανηγυρικός εσπερινός επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 22 55 80.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα Πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, Εσπερινός και Εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχαιρατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου και λιτάνευση της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχαιρατικός Συλλήτουργο Προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να μελετούμε την προσωπικότητα και τον βίο της Παναγίας μας μέσα από το βιβλίο της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση. Ιωακήμ και Άννα, ευδόκιμοι στην αρετή. Η εκκλησιαστική φιλολογία και η υμνολογία έχουν αφιερώσει εξαιρετικά κείμενα στους θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, όπου αποτυπώνονται η τιμή και ο σεβασμός των πιστών προς αυτούς που διακόνησαν στο έργο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Στα κείμενα αυτά υπενθυμίζεται και η μεγάλη σημασία του ρόλου των γονέων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας της Παρθένου Μαρίας. Ο Ιωακήμ, μια εξέχουσα φυσιογνωμία από τη βασιλική φυλή του Ιούδα, και η σύζυγός του Άννα υπερήχαν, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην αρετή από όλους εκείνους που οφείλουν την ευγένεια του γένους και του ήθους στην καταγωγή τους από το Δαβίδ. Η Παρθένος Μαρία, θυγατέρα σοφρόνων και πολυάρετων γονέων που τελειώθηκαν στην προσευχή και την άσκηση, ήταν εύλογο να είναι πάναγνος, πανάρετος και γεννήτρια Παρθενίας. Η αγιότητά της προετοιμαζόταν από τους ευσεβείς γονείς της σε όλη τη διάρκεια του επίγειου βίου τους. Ζούσαν μέσα στη χάρη του Θεού και την ευλογία της αγιότητας που τους κληροδότησαν οι μεγάλοι προφήτες και πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Η νέκρωση του προσωπικού τους θελήματος και η απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού αύξησε την επίδοσή τους στην αρετή. Γι' αυτό και ξεχώρισαν από τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και έγιναν πολύ αγαπητοί στο Θεό. Οι εκκλησιαστικοί πατέρες, φίλοι ακροατές, όταν αναφέρονται στον Ιωακήμ και την Άννα, μιλούν για τη μεγάλη δικαιοσύνη τους και για τον πλούτο των αρετών τους που αντανακλούν την ευγενή ωραιότητα της ψυχής τους. Αυτή η υπερβάλλουσα αρετή τους κατέστησε περισσότερο από όλους γνώριμους στο Θεό που εισήκουσε την επιθυμία τους. Η γέννηση της Μαρίας ήταν ο καρπός των προσευχών και της αφοσιώσεως των Θεοπατώρων στο Θεό. Η αγιότητά τους, η πίστη και η απόλυτη αποδοχή του νόμου του Θεού απέδωσε τον τελειότερο καρπό. Έτσι πρόσφερα στους ανθρώπους τη μεγαλύτερη δωρεά που είναι η δυνατότητα της εν Χριστώ σωτηρίας μέσω της Θεοτόκου. Αυτός είναι και ο λόγος που η εκλογή των Θεοπατώρων χαρακτηρίζεται μακαρία, αφού και οι δύο ήσαν ευδόκιμοι στην αρετή. Ο Ιωακήμ που έθεσε τον εαυτό του κάτω από την καθοδήγηση του Θεού δεν υπελείπετο σε τίποτα ως προς τα άριστα, δηλαδή τα αγαθά που επιθυμούν και επιζητούν οι σόφρονες άνθρωποι. Κράτησε για την επιβίωσή του ότι ήταν απολύτως αναγκαίο και όχι τα ευχάριστα αυτής της ζωής, γιατί τα πράγματα τα απαραίτητα ως έκφραση ασκήσεως, επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ευαρεστούν τον Θεό και αποφέρουν καρπούς τις αρετές που θα αποδώσουν αργότερα αιώνια ζωή σε αυτούς που κοπίασαν. Για το ρόλο και τη συμβολή τους στην πραγμάτωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, ο Ιωακήμ χαρακτηρίζεται υπέρτερος και μείζων μεταξύ των γεννητόρων.

Το ίδιο θεοσεβής ήταν και η Αγία Άννα. Το όνομά της σημαίνει χάρις. Με τον Άγιο Βίο της ήλκυσε τη χάρη του Θεού. Παρότι στήρα, απέκτησε τέκνο ύστερα από δεήσεις, ηκεσίες και συνεχή προσευχή που έκαναν από κοινού με τον ευσεβή σύζυγό της τον Ιωακείμ. Γίνει ενομονία ψυχής και σοφροσύνη σώματος το μονότροπον αΐ της γνώσεως μετά του ανδρός κτισαμένη. Η Άννα, εκπληρώνοντας πιστά τα καθήκοντά της προς το Θεό, απήχε από κάθε αμαρτία. Όχι μόνο δεν προκάλεσε κάποιο κακό στον άνδρα της όπως η Εύα, αλλά ταυτίστηκε μαζί του και προήχθησαν από κοινού στην αρετή. Ούγαρ βλαπτικός ως η Εύα μετεποιήθη, αλλά βοηθός το ανδρής συνειρμόστη επίτες των αρετών πολιτεύμασιν, επίτες δια την προς Θεόν ηκεσίες.

Ο Ιωακείμ και η Άννα, το σεβάσμιο ζεύγος των Θεοπατώρων, στην προσωπική τους πορεία προς την τελείωση έζησαν μέσα στη σύνεση την ευγένεια και την πνευματική ετοιμότητα. Η γνώση του νόμου και των θείων εντολών μαζί με την ευλάβεια και την άσκηση σε κάθε αρετή συμπορεύθηκαν ταπεινά με την ολοκληρωτική αγάπη και αφοσίωση στο Θεό. Με τη Θεία Μελέτη και την αέναη προσευχή προσέγγισαν τόσο πολύ τον Θεό που αξιώθηκαν να δεχθούν την αποκάλυψη του αρήτου μυστηρίου και να φέρουν στον κόσμο εκείνην που γέννησε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Γι' αυτό και υπερέχουν όλων των γενεών. Η Παρθένος Μαρία, που επρόκειτο να διακονήσει ως μητέρα Θεού στο ύψιστο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, υπερέβαλε όλων των ανθρώπων ως προς την καθαρότητα, αφού και οι γεννήτωρές της υπήρξαν πρότυπα.

Φίλοι Κροατές, χαίρετε. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να συνεννοούνται καλά μεταξύ τους, δεν πρέπει ποτέ να τα φέρνουμε σε αντίθεση. Πρέπει να προσέχουμε να μην πούμε κάποια φράση ή κάνουμε κάποια κίνηση συγκρίσεως, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουμε ζήλιες και να παρουσιαστεί σε ένα από τα παιδιά σύμπλεγμα κατωτερότητος. Μη λέτε ποτέ σε ένα παιδί: «Κοίτα πόσο ήσυχος είναι ο αδερφός σου. Προσπάθησε να γίνεις ευγενικός όπως η αδελφή σου». Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για τη δημιουργία ζήλιας και πολλές φορές καταντάμε άδικοι, γιατί τα δύο παιδιά δεν έχουν αναγκαστικά τον ίδιο χαρακτήρα ούτε τις ίδιες αντιδράσεις. Είναι σαν να λέμε σε ένα μελαχρινό να γίνεται ξανθός όπως ο γείτονάς σας.

Όταν τα παιδιά έχουν ζήλια μεταξύ τους, πείτε: «Ωραία, αύριο θα φέρουμε μια ζυγαριά ακριβίας». Ή: «Ζήτησε αν θέλεις να σου βάλουμε περισσότερο γλυκό γιατί πεινάς ή γιατί σου αρέσει αυτό το γλυκό. Αλλά όχι γιατί ο αδερφός σου έχει λίγο περισσότερο από σένα. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που έλαβες εσύ. Αν είσαι ευχαριστημένος με το δικό σου γλυκό, σταμάτα να παραπονιέσαι. Αν δεν σου αρέσει, δώσ' το μας πίσω». Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, πείτε: «Δεν έχετε δίκιο, ούτε ένας ούτε άλλος να μαλώνετε. Και είναι πολύ αργά για να βρούμε ποιος έκανε την αρχή. Αυτό εξάλλου δεν έχει καμιά σημασία. Από εδώ και πέρα, όποιος ξαναρχίσει θα είναι ο φταίχτης.

συμβαίνει καμιά φορά, φίλοι μας, τα παιδιά να αναφέρουν το ένα το άλλο. Πρέπει πριν απ' όλα να μάθουμε στα παιδιά να διακρίνουν ανάμεσα στη χρήσιμη και την ανώφελη αναφορά. Χρήσιμη είναι μόνο εκείνη που μας δίνει την ευκαιρία να εμποδίσουμε ένα ατύχημα ή μια μεγάλη ανοησία. Ανώφελη και επικίνδυνη αναφορά είναι εκείνη που έχει σαν σκοπό να κατηγορήσει με πολύ ή λίγη κακία τον αδελφό ή την αδελφή. Όταν οι γονείς πουν στο παιδί που πάει να κάνει αναφορά για το αδελφάκι του, θα είναι πολύ καλό να ομολογείς το σφάλμα σου και να κατηγορείς τον εαυτό σου όταν έχει κάνει κάποιο λάθος. Αλλά εφόσον σήμερα πρόκειται για κάποιον άλλον, δεν πρέπει να ακούσω το σφάλμα του από σένα. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο ο μικρός δεν θα θελήσει να το επαναλάβει.

πρέπει να επαναλαμβάνουμε στα παιδιά ότι τα αγαπάμε όλα το ίδιο. Έτσι δεν πρόκειται να υπάρξει αντιζηλία, εφόσον δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση.

πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να μιλούν στο τραπέζι? Να τι έχει πει γνωστός παιδοψυχίατρος. Συχνά έχουν ζητήσει τη γνώμη μου για το αν πρέπει τα παιδιά να μιλούν στο τραπέζι. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα αφήνουμε να μιλούν διαρκώς και να μας διοκόπτουν, αλλά και ότι είναι ανώφελο και σκληρό να τους επιβάλλουμε τη σιωπή κατά τη διάρκεια του φαγητού. Αν μιλούν πολύ, τρώνε άσχημα. Αν δεν μιλούν καθόλου, δυσαρεστούνται και το οικογενειακό τραπέζι γίνεται για αυτά αγκαρία, πράγμα που δεν πρέπει. Αλλά το κοινό τραπέζι μήπως δεν είναι για τον πατέρα κυρίως μια ευκαιρία να βρεθεί με τα παιδιά του που τα βλέπει πολύ λίγο τον υπόλοιπο καιρό? Αν θέλει να ασχοληθεί με αυτά, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ανοίξει συζήτηση με καθένα τα παιδιά χωρίς να έχει πει στον εαυτό του εκ των προτέρων ότι η απάντηση δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Να προσπαθήσει ο ίδιος να τους μάθει καινούργια πράγματα που να τα ενδιαφέρουν. Να τα μάθει να εκφράζονται, να διηγούνται κάτι, καθαρά, με ακρίβεια και συνέχεια. Για να είναι δυνατή μια τέτοια συζήτηση, πρέπει να επικρατεί μια ορισμένη τάξη και να μην μιλούν όλοι μαζί λέγοντας οτιδήποτε. Πρέπει να ξέρετε κυρίως να δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα χαρούμενη, ευχάριστη, που να κάνει τα παιδιά να επιθυμούν να ξαναβρεθούν όλοι μαζί. Είναι αυτονόητο ότι στο τραπέζι δεν πρέπει να δείχνουμε πρόσωπο θυμωμένο ή στενοχωρημένο. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο στομαχικές αρρώστιες μπορεί να αποκτηθούν σε οικογενειακά τραπέζια όπου η ατμόσφαιρα είναι βαριά και οι καρδιές σφιγμένες.

Δεν πρέπει ποτέ, φίλοι μας, να αφήνουμε τα αγόρια να δείχνουν περιφρόνηση και ίκτο απέναντι στις αδελφές τους. Και δεν πρέπει να αφήνουμε τα κορίτσια να αποκτήσουν σύμπλεγμα κατωτερότητος ή την επιθυμία να αρενοποιηθούν για να μην είναι κατώτερες από τους αδελφούς τους. Αν το κορίτσι είναι πράγματι κατώτερο ως προς τη μυϊκή δύναμη από το αγόρι, έχει όμως άλλα προτερήματα που πρέπει να τα μάθει. Διέστηση, αντοχή, επιδεξιότητα στις δουλειές του νοικοκυριού, χάρη, ευληγησία και άλλα. Συνειδητοποιώντας όλα αυτά, θα αποκτήσει ένα αίσθημα αποζημιώσεως που θα ξαναβάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Ανάμεσα στον πρωτότοκο και το δευτερότοκο μπορεί να δημιουργηθεί ασυνείδητα ένα χάσμα όταν δείχνουμε κάθε στιγμή το μεγαλύτερο σαν πρότυπο ή όταν ζητάμε απρόσεκτα από το μεγαλύτερο να ασχολείται με το μικρότερο ή να τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει έστω κι αν τον ενοχλεί με τη δικαιολογία ότι είναι μικρός. Πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε τον νεότερο να πιστεύει ότι είναι ο μικρός. Έτσι, πρέπει να του επιτρέπουμε να έχει δικές του δουλειές και καινούρια ρούχα. Να θυμάστε ότι κάθε παιδί έχει την προσωπικότητά του. Κάντε ό,τι είναι δυνατόν για να δώσετε στον καθένα χρόνο για τον εαυτό του.

Αν θέλετε να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη των παιδιών απέναντί σας, μην τα ειρωνεύεστε ποτέ. Όταν ένα από τα παιδιά σας, θέλοντας να σας εκμυστηρευτεί κάτι, σας απασχολήσει αρκετή ώρα, μην το διακόπτετε και αφήστε το να σας διηγηθεί ό,τι θέλει να σας πει, ακόμα και αν έχει μια επίγουσα απασχόληση. Μην προδίδετε ποτέ το μυστικό που σας εμπιστεύτηκε ένα παιδί. Προσπαθήστε κάπου κάπου να βγαίνετε με ένα από τα παιδιά σας.

Ας μιλήσουμε τώρα, φίλοι μας, λίγο για το κατσουφιασμένο παιδί. Μουτρώνω σημαίνει ότι γίνομαι για το περιβάλλον μία σιωπηλή μορφή. Ότι το κατηγορώ σιωπηλά, δίνοντάς του να καταλάβει ότι ο δεσμός της εμπιστοσύνης και της συμπάθειας έχει κοπεί και ότι δεν πρέπει πια να περιμένει καλά αισθήματα από μας. Το μούτρωμα είναι ένα μέσο για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, την προσοχή των γύρων μας και γίνεται γρήγορα ένα μέσο που πιέζει το περιβάλλον μας. Δεν πρέπει να εκπλαγούμε τόσο όταν δούμε ότι το παιδί παρουσιάζει τάση διαμαρτυρίας με το κατσούφιασμα για μια απογοήτευση ή για μια επίπληξη που τη θεωρεί άδικη. Ύφος θλιμμένο, καταπιεσμένο, η πεποίθηση ότι είναι τα θύματα είναι το πολύδημο όπλο των αδυνάτων απέναντι στους δυνατούς. Αλλά το κατσούφιασμα είναι επικίνδυνο και πρέπει να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε το παιδί από τις πρώτες εμφανίσεις του.

Το μούτρωμα είναι ένα επικίνδυνο όπλο, γιατί ο μουτρωμένος γίνεται θύμα της συνήθειάς του. Καταδικάζεται να διατηρήσει μια στάση εξίσου δυσάρεστη και για τον ίδιο και για τους άλλους, και αυτό χωρίς όφελος για κανέναν. Το μούτρωμα, κυρίως εάν παραταθεί, υπάρχει κίνδυνος να γίνει κολλητικό και να προκαλέσει σε ορισμένα μέλη της οικογένειας ερεθισμούς που περιπλέκουν ακόμα την κατάσταση και που τελικά δημιουργούν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Το μούτρωμα είναι επικίνδυνο για το μέλλον, κυρίως για τα κορίτσια. Έχουν τάση να αντισταθμίζουν το σύμπλεγμα κατωτερότητας με το να παριστάνουν τα θύματα. Αν αργότερα για την παραμικρή διαφωνία κάνουν μούτρα, υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν σοβαρά την ειρήνη της οικογένειάς τους.

Οι γονείς θα πρέπει να αποφεύγουν συνεχώς ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατσούφιασμα το παιδί. Γιατί να του κάνουμε παρατηρήσεις όταν δεν πρέπει? Γιατί να φερόμαστε εναντίον του χωρίς λόγο, κυρίως όταν πρόκειται για ένα σφάλμα για το οποίο ελάχιστα ευθύνεται το ίδιο το παιδί? Γιατί να το προσβάλλουμε μπροστά σε άλλους με παρατηρήσεις που δεν είναι απαραίτητο να γίνουν εκείνη τη στιγμή? Τα περισσότερα κατσουφιάσματα έχουν σαν αιτία τους ένα τόνο δίστροπο, επιθετικό, κοροϊδευτικό ή ειρωνικό που μοιάζει με πρόκληση. Είναι αλήθεια ότι για τις περισσότερες οικογενειακές διενέξεις ευθύνονται όλα τα μέλη της οικογένειας.

Αν το παιδί μου τρώσει, μη δείξουμε ότι το προσέξαμε και ας αποφύγουμε να το εξοργήσουμε. Η βία και η νευρικότητα δεν μπορούν να εξομαλύνουν την κατάσταση. Όταν το παιδί θα έχει καλύτερη διάθεση, θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε να καταλάβει ότι το μούτρωμα είναι κάτι κακό που κάνει τη ζωή του δυσκολότερη και τις προσπάθειές του πιο επίπονες. Να του δείξουμε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσει κακό χαρακτήρα, το οποίο αργότερα θα είναι το ίδιο το πρώτο θύμα. Θα το βοηθήσουμε έτσι να αρνηθεί αυτό το παιδαριώδες μέσον, προσφέροντάς του πιο απλούς τρόπους για να ακουστούν οι απόψεις του. Μια ειλικρινής εξήγηση σβήνει την επιθυμία του μουτρωμένου να προκαλεί τύψεις και διώχνει από τις διεκδικήσεις του τον μυστηριώδη, ηρωικό ή μυθιστορηματικό χαρακτήρα.

Είναι αυτονόητο ότι το καλύτερο αντίδοτο για το μούτρωμα είναι μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και αισιοδοξίας. Αν το οικογενειακό κλίμα είναι χαρούμενο, αν εκεί παρά τις δυσκολίες διατηρείται η καλή διάθεση, ο γκρινιάρης χαρακτήρας του παιδιού δεν θα εμφανιστεί ίσως ποτέ ή τουλάχιστον θα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα, γιατί δεν θα βρει με τι να τραφεί.

0: Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα στις επόμενες εκπομπές θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην τάξη αλλά και τους ύμνους τους οποίους ακούμε σε μια καθιερωμένη αγιορείτικη αγρυπνία όταν πανηγυρίζει μια ιερά μονή ή μια ιερά καλύβη. Οι πανηγυρικές αυτές αγρυπνίες είναι ολονύκτιες, αρχίζουν από το απόγευμα και τελειώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εξηγήσουμε την τάξη της Ιεράς Αγρυπνίας ακούγοντας αποσπάσματα από τα ψαλτικά μέρη αλλά και εξηγώντας με απλά λόγια τη σειρά την οποία ακολουθείτε. Για όσους από εσάς έχετε παραβρεθεί σε μια τέτοια αγρυπνία θα είναι μια καλή ενθύμηση όλων αυτών των οποίων ζήσατε μέσα σε αυτό το κλίμα των αγρυπνιών. Για όλους τους υπόλοιπους θα προσπαθήσουμε έστω και από μακριά να τους μεταφέρουμε σε αυτό το κατανυκτικό κλίμα αυτών των πανηγύριων. Η αγρυπνία αρχίζει λοιπόν με τον μικρό Εσπερινό, ο οποίος έχει κάποιες διαφορές σε σχέση με τον Εσπερινό τον οποίο γνωρίζουμε εμείς. Είναι μικρότερος και λείπουν κυρίως αυτά τα οποία λέει ο ιερέας. Μετά τον μικρό Εσπερινό αναγνώσκεται το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο. Με το τέλος των χαιρετισμών και αφού έχουν αρχίσει σταδιακά να σημαίνουν ο κόπανος αλλά και οι μεγάλες καμπάνες της μονής, συνήθως σε τρεις στάσεις, μαζεύονται όλοι οι πατέρες της μονής και οι προσκεκλημένοι και ο κόσμος, οι ψάλτες αλλά και ο αρχιερέας που συνήθως προεξάρχει για να μπουν μέσα στο ναό.

αφού ο αρχιερέας, ο οποίος θα προεξάρχει της Αγρυπνίας εν διεθήτων μανδύα, εισέρχεται στο Καθολικό και αφού χαιρετήσει τις ιερές εικόνες, ευλογεί των λαών, ψάλλοντος του δεξιού χορού το «Εισπολάε τη Δέσποτα», και τότε ανεβαίνει στον θρόνο.

Μετά τον προημιακό αρχίζουν οι χοροί των ιεροψαλτών τα ανοιξαντάρια. Στις αγρυπνίες τις αγιορείτικες τα πρώτα έξι ανοιξαντάρια είναι τα λεγόμενα συντετμημένα του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ενώ τα υπόλοιπα είναι του Θεοδόρου Φωκαέως. Να αναφέρουμε βέβαια ότι σε αυτές τις αγρυπνίες δεν υπάρχει μόνο ένας ή δύο ψάλτες, αλλά πολύ διαφορετικοί χοροί, οι οποίοι θα σηκώσουν και όλο το βάρος το ψαλτικό της αγρυπνίας. Ο βασικός χορός των δεξιών ιεροψαλτών και ο αριστερός, μόλις τελειώσουν οι έξι πρώτοι στίχοι με τα ανεξαντάρια τα συντετμημένα του Χουρμουζίου, τότε αποχωρούν και τα υπόλοιπα ανεξαντάρια του Φωκαέως λέγονται από τα υπόλοιπα σχήματα χωρών και από τους υπόλοιπους ιεροψάλτες.

τον τελευταίο στίχο ως εμεγαλύνθη. Δεν λέγεται η φράση «πάντα εν σοφία», αλλά συνεχίζει απευθείας το «δόξα σοι Πάτερ». Αυτό γίνεται γιατί αφού έχουν πλέον επιστρέψει οι δύο βασικοί χοροί των Ιεροψαλτών, θα ψάλουν σε μέλος αρχαίων το αργό «πάντα εν σοφία επίησας».

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πηγαίναμε από την αρχή στο σχολείο και εκεί είχαμε βιώσει από την αρχή μια καχυποψία από τους συμμαθητές μας. Μας έλεγαν ότι οι γονείς μας θα τους πάρουν τις δουλειές, ότι θα τους κολλήσουμε αρρώστιες, ότι θα τους κλέψουμε τη ζωή. Βέβαια αυτά δεν τα έλεγαν όλα τα παιδιά. Κάποια μας πλησίαζαν με συμπάθεια και προσπαθούσαν να μας πιάσουν κουβέντα. Δεν θα ξεχάσω ένα συμμαθητή μου που κάθε πρωί μας περίμενε με άλλα παιδιά στη στροφή πριν από το σχολείο και μας φώναζε του κόσμου τα κοσμητικά επίθετα. Ψωριάριδες, ψυριασμένοι, λεριαβοί, ζητιανάκια, ορφανά. Και δώστε τα κορίτσια κλαίγανε όλο το πρώτο τέταρτο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. «Δεν έχω ψήρες», φώναζε η Άννα. «Έχω, έλα να δεις το κεφάλι μου. Ούτε εγώ βρωμάω, να μύρισε τα ρούχα μου. Δεν είμαι ορφανή. Οι γονείς μου θα έρθουν να με πάρουν μια μέρα και τότε θα σας δείξω εγώ. Αλυτάκια». Και εμείς τα αγόρια τις παρηγορούσαμε. Νιώθαμε λίγο μόνοι και αποκομμένοι από τους υπόλοιπους δικούς μας ανθρώπους, τους Μυρνιούς. Η γειτονιά που έμενε η θεία μου και αναγκαζόμασταν να πηγαίνουμε σχολείο ήταν αστική και δεν είχε παιδιά προσφύγων στο σχολείο πέρα από εμάς. Όλα άλλαξαν όταν αλλάξαμε τόπο διαμονής. Αφήσαμε το σπίτι που βολευόμασταν προσωρινά και φύγαμε. Ο πατέρας μαζί με άλλους ανθρώπους από τη Σμύρνη ίδρυσαν ένα οικοδομικό συνεταιρισμό και αλλάξαμε σπίτι. Εκεί μαζευτήκαμε πολλοί πρόσφυγες και οι κοινές μνήμες αλλά και ο κοινός πόνος μας ένωσαν σαν μια γροθιά. Η λέξη πρόσφυγας που αρχικά είχε υποτιμητική σημασία για τους πολίτες που μας δέχτηκαν άλλαξε. Με τον καιρό είδαν πόσο άξιοι είμαστε και πόσο μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Στο σχολείο, στην εκκλησία και στη γειτονιά οι Αθηναίοι μας γνώρισαν καλύτερα και είδαν ότι δεν διαφέρουμε και πολύ από αυτούς. Είχαμε γνώσεις για την καλλιέργεια της γης. Πολλοί πήγαν και δούλεψαν στη βιομηχανία, την κλωστοϊφαντουργία, την καπνοβιομηχανία, τη μεταξουργία. Πολλοί οργάνωσαν επιχειρήσεις και έφεραν τις προχωρημένες τους τεχνικές στην Ελλάδα. Η μητέρα μου πήγε και αυτή για δουλειά. Γνώριζε ξένες γλώσσες και την πήραν σε ένα σχολείο για να διδάσκει. Ήμασταν 5 παιδιά στο σπίτι και ανάγκες ήταν πολλές. Στην αρχή ο πατέρας δεν ήθελε να πάει η μητέρα για δουλειά, όμως δεν υπήρχε άλλη λύση. Αναγκαστικά έπρεπε η μια δουλειά να γίνουν 2 για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε μια πόλη που δεν είχαμε τίποτε και έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η θεία μου μας βοηθούσε όσο μπορούσε σε καθημερινή βάση, αλλά είχε και αυτή τη δική της οικογένεια. Έτσι, η μία δουλειά της μαμάς έγινε και δεύτερη. Καθάριζε σκαλιά σε μια μεγάλη υπηρεσία. Ο πατέρας μου ήταν πολύ στενοχωρημένος που κουραζόταν τόσο και έλειπε ώρες από το σπίτι, αλλά δεν είχε επιλογή. Ήδη και αυτός δούλευε όσες ώρες μπορούσε. Δυστυχώς οι αμοιβές ήταν χαμηλές και ήταν πολύ δύσκολο να πληρώνουμε δικό μας σπίτι. Τα βράδια που γυρνούσε κουρασμένος ήταν κατάχλωμος και πικραμένος και πολλές φορές έτρωγε με το ζόρι το λιγοστό φαγητό που είχε στο πιάτο του. Για πολύ καιρό δεν μιλούσε. «Το ότι πάω για δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν είσαι εσύ ικανός να μας θρέψεις», του έλεγε και του ξαναέλεγε η μητέρα. «Έχουμε απλώς πολλές υποχρεώσεις. Η δουλειά δεν είναι ντροπή». «Μα δεν είσαι μαθημένη και...» «Δεν ήξερα εγώ από καθάρισμα». «Δεν λέω για το καθάρισμα. Ξενοδουλεύεις όλη μέρα. Τα χέρια σου κοκκίνησαν από τα νερά και τα σαπούνια». «Δεν πειράζει, μη βλέπεις τα αρνητικά. Εμείς να είμαστε καλά και όταν θα βρεις καλύτερη δουλειά θα μείνω πάλι σπίτι με τα παιδιά. Γιατί να μην βοηθήσω όσο μπορώ». Έτσι ξεκίνησε και αυτή να δουλεύει διπλά για να μην μας λείψει τίποτε και να πάμε κανονικά στο σχολείο μας. Τα μεσημέρια όταν καθόμασταν όλοι μαζί στο τραπέζι, ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει περήφανα: «Δυσκολευτήκαμε, αλλά κάτι καταφέραμε. Σαν θα πληρωθώ, θα σας πάρω και μήλο ζαχαρωμένο από τον μπακάλικο. Όλο και καλύτερα πάνε τα πράγματα. Ορθοποδήσαμε». Και είχε απόλυτο δίκιο. Όπως είπα, ήμασταν από τους τυχερούς που αμέσως καταφέραμε να μείνουμε σε ένα σπίτι και σταθήκαμε στα πόδια μας. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες τον πρώτο καιρό δεν είχαν που να μείνουν, τι να φάνε και ψάχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Από καιρό σε καιρό πηγαίναμε σε χώρους που ήταν συγκεντρωμένοι και ψάχναμε τον παππού. Εκεί βλέπαμε εικόνες εξαθλίωσης και πείνας και δεν ήταν λίγες οι φορές που ο πατέρας, όταν συναντούσε κάποιο συντοπίτη, έβαζε το χέρι του στην τσέπη και του έδινε από τα λιγοστά χρήματα που περίσευαν στο σπίτι το μήνα.
Αυτό που με έτρωγε καθημερινά και δεν με άφηνε να ησυχάσω και φαντάζομαι πως απασχολούσε και τα άλλα παιδιά ήταν για τους ανθρώπους που χάσαμε και δεν έλεγαν να φανούν. Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίναμε σε κάποιο χώρο που ζούσαν πρόσφυγες για να ρωτήσουμε και να μάθουμε αν κάποιος τους είδε, αν κάποιος κάτι άκουσε, γυρνούσα στο σπίτι φαρμακωμένος. Άραγε ο παππούς να είχε σωθεί. Μήπως ήταν κάπου αβοήθητος και ολομόναχος. Μήπως κάποια από τις αρρώστιες τον είχε βρει και δεν τα είχε καταφέρει. Τα ίδια ερωτήματα βασάνιζαν και τα άλλα παιδιά που περίμεναν τους γονείς τους. Μήπως. Και έτσι μέναμε εξάγρυπνοι με την έγνοια τους νύχτες ολόκληρες.

Η αποκατάσταση των προσφύγων στην πόλη κινήθηκε με πιο αργούς ρυθμούς. Αυτό συνέβη γιατί στα αστικά κέντρα είχαμε μαζευτεί περισσότερες ψυχές και ανάγκη για στέγαση αλλά και εργασία. Για επιβίωση δεν επαρκούσε. Από αυτή την άποψη, όσοι είχαν φύγει στην επαρχία, στα χωριά ήταν πιο τυχεροί. Έχτισαν τα σπίτια τους και είχαν τη γη που τη μοίρασαν και έτσι είχαν δουλειά για να επιβιώσουν. Στις πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Στην αρχή κάθε δημόσιο κτίριο και πλατεία δέχτηκε τον όγκο των προσφύγων, αλλά η ανάγκη για μονιμότερη στέγη ήταν διαρκές αίτημα. Όταν η προσωρινή στέγη άρχισε να αποκτά χαρακτήρα μόνιμο, όλοι μας ζητήσαμε από το κράτος να μας παραχωρήσει χώρους για να φτιάξουμε σπίτια. Εγώ ήμουν βέβαια τότε μικρός, αλλά στο σπίτι μας μαζεύονταν οι εκπρόσωποι των επιτροπών που πηγαίναν να ζητήσουν δικαιώματα, μια που και ο πατέρας μου πρωτοστατούσε σε αυτές τις κινήσεις. Στην πόλη το κράτος δεν σου έβρισκε και δουλειά, όπως στην επαρχία. Φρόντιζε όμως για τη στέγασή μας. Δημιουργήθηκαν 4 συνοικισμοί. Στην Αθήνα, στην Κεσαριανή, το Βύρονα και τη Νέα Ιωνία και στην Κοκκινιά του Πειραιά. Οι πιο εύποροι από τις πρόσφυγες ανέλαβαν και πρωτοβουλίες για τη στέγασή τους και έτσι ίδρυσαν οικισμούς με δικούς τους συνεταιρισμούς, όπως στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα και στην Καλλίπολη του Πειραιά. Σας μίλησα ήδη για την αντιμετώπιση που είχαμε από τους γηγενείς, δηλαδή τους ντόπιους. Είμαστε κι εμείς Έλληνες, αλλά του σόκαρο μεγάλος αριθμός που ήρθε στην Ελλάδα μετά τα τραγικά γεγονότα. Δεν ήταν μόνο η καταστροφή της Μύρνης. Παντού, σε όλη τη Μικρά Ασία, οι Έλληνες δέχτηκαν πιέσεις και κακομεταχείριση που τους οδήγησαν ή τους έτρεψαν σε φυγή. Τα πρώτα χρόνια ζούσαμε απομονωμένοι. Δεν είχαμε πολλές γνωριμίες με Αθηναίους. Στο σπίτι της θείας μου συναντούσαμε κάποια ζευγάρια, αλλά ποτέ δεν μας ανοίχτηκαν για να κάνουμε παρέα. Στα μέρη που μέναμε μαζευόμασταν όλοι οι πρόσφυγες και συναναστρεφόμασταν μεταξύ μας. Φυσικά εγώ είχα την παρέα μου από τη Σμύρνη και ήμασταν αχώριστοι, μια που αρχικά όπως σας είπα ζούσαμε μαζί. Τα πρώτα χρόνια δεν ενδιέφερε κανέναν από τους πρόσφυγες να στεριώσει στην Ελλάδα. Πίστευαν όλοι ότι κάποια μέρα θα γυρίσουν πίσω στα μέρη τους. Γι' αυτό και δεν έσκαγαν για το πού θα μείνουν, τι δουλειά θα κάνουν. Τους πρώτους μήνες περιμέναμε ότι κάτι θα γινόταν και θα μπαίναμε σε πλοία για να γυρίσουμε στη Σμύρνη. Το Γενάρη όμως του 1923 έγινε κάτι που μας έκοψε τα φτερά και μας έκανε να αλλάξουμε.

Ήταν 30 Ιανουαρίου, όταν ο πατέρας ήρθε στο σπίτι στενοχωρημένος. Υπέγραψαν σύμβαση για υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμού σε Ελλάδα και Τουρκία. Υποχρεώνουν και αυτούς που έμειναν στη Μικρά Ασία να φύγουν. Η Τουρκία δεν δέχεται να επιστρέψει κανείς Έλληνας πίσω. Θα πάμε να διαδηλώσουμε, είπε στη μητέρα και έφυγε από το σπίτι. Διαδηλώσεις πράγματι έγιναν και συλλαλητήρια και οι πρόσφυγες με κάθε τρόπο φώναξαν ότι δεν θα δεχόταν τη σύμβαση της Λοζάνης. Αλλά η πολιτική είναι πολιτική και καμιά φορά δεν λογαριάζει ανθρώπους και πατρίδες. Μετά από αυτό το γεγονός έκλεισε η πόρτα επιστροφής μας στην Τουρκία και είδαμε την Ελλάδα ως μόνιμη κατοικία. Ήταν πολύ δύσκολο πια να γίνουν τα πράγματα όπως παλιά. Η Ελλάδα δεν ήταν πια μια προσωρινή λύση για μας. Τότε άρχισαν οι πρόσφυγες να αναζητούν τη μονιμότητα και να αποδέχονται τη νέα του ζωή. Τότε άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι το όνειρο της επιστροφής θα έμενε μόνο ένα όνειρο. Ήταν, θυμάμαι, αμέσως μετά το θάνατο της Κυραβέρας. Ο πατέρας δεν είχε ξεκινήσει να δουλεύει, τα οικονομικά μας δεν ήταν καλά. Ήμασταν 7 άτομα στο σπίτι και δεν μπορούσε να πληρώσει τον Νίκη. Τότε όλα έδειξαν ότι έπρεπε να στεριώσουμε στην Ελλάδα. Εμείς βέβαια δεν στερηθήκαμε την κατοικία λόγω της βοήθειας της θείας μου. Η θεία μου προσφέρθηκε να μας φιλοξενήσει. Είχε μόλις γεννήσει και το σπίτι της δεν ήταν μεγάλο. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να της γίνουν βάρος. Χωρίς να της πούνε τίποτα, έκαναν διαδικασίες για να μπούμε σε έναν τέτοιο συνοικισμό στη Νέα Ιωνία. Ήταν ένα σπίτι ισόγειο με 2 δωμάτια, κουζίνα και 2 βοηθητικούς χώρους. Δεν είχε ούτε τρεχούμενο νερό, για πράσινο ούτε λόγος. Αποχέτευση δεν υπήρχε και κάθε βράδυ μαζευόμασταν οι άνθρωποι του οικισμού μήπως και βρουν κάποια λύση. Μπορεί να υπήρχαν μόνο ντουβάρια στο σπίτι εκείνο, αλλά η μητέρα φρόντισε από την πρώτη κιόλας μέρα να στήσει το εικονοστάσι για να μας φυλάει η Παναγιά. Και ο Σίμος κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε έβγαζε από τον πόγο του την εικόνα της Παναγιάς της κυνηγημένης και τη φιλούσαμε ένας-ένας σαν ιεροτελεστία. Δεν είχαμε ξεχάσει την υπόσχεσή μας. Έπρεπε να πάμε την εικόνα στην Αμοργό. Ίσως εκεί να συναντούσαμε και την οικονόμο μας, την κυρία Κατίνα, που είχε από την αρχή φύγει για τα μέρη της, για το σπιτάκι της στο νησί. Και όταν πρωτομπήκαμε σε δικό μας σπίτι, η μάνα μου ξυπνούσε τη νύχτα και ρωτούσε. Αλήθεια, μπήκαμε σε δικό μας σπίτι. Ο πατέρας μου την καθησύχαζε για να κοιμηθεί ξανά. Εκείνη όμως σηκωνόταν και μας ξύπναγε και εμάς και μας έβαζε κάτω από το εικονοστάσι για να προσκυνήσουμε και να προσευχηθούμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα σοι ο Θεός, έλεγε πρώτα η μαμά μου και επαναλαμβάναμε κι εμείς. Αυτό γινόταν για πολλά βράδια μέχρι που συνηθίσαμε και σηκωνόμασταν για προσευχή μόνοι μας. Η μητέρα μας έβρισκε κάτω από το εικονοστάσι και εμείς επαναλαμβάναμε φωναχτά τα λόγια της προσευχής που συνήθιζε να λέει αυτή. Το δικό μας το σπιτάκι στον οικισμό ήταν για πει. Φανταστείτε ένα σπίτι στα τούβλα και απ' έξω υλικά για να φτιαχτεί. Δεν προλάβαινα, λέει, να τα τελειώσουν και έπρεπε να βάλει ο κάθε ιδιοκτήτης την προσωπική του δουλειά. Τα βράδια κοιμόμασταν σε πρόχειρες ξύλινες τάβλες που είχε στήσει ο πατέρας στο πάτωμα. Όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. Στη μια άκρη τα παιδιά και στην άλλη οι γονείς. Τα σκεπάσματα ήταν κοινά και πολλές φορές τραβούσαμε δεξιά και αριστερά, μήπως και καταφέρουμε να σκεπάσουμε τα πόδια μας. Κουκουλωμένοι καθώς ήμασταν και ενωμένοι, η Άννα ξεκίναγε να μας λέει το αγαπημένο της παραμύθι. Ξεκινούσε πάντα με την ίδια αρχή, αλλά στην πορεία άλλαζε τους ήρωες, άλλαζε την ιστορία και πάντα κατάφερνε να μας αποκοιμήσει γλυκά, δίχως να ακούσουμε το τέλος του παραμυθιού της. Το πρωί η μητέρα έβαζε στην ανοιχτή κουζίνα ξύλα και τα άναβε για να κάψουνε. Από πάνω έβαζε ένα κατάμαυρο εξωτερικά κατσαρόλι και έβαζε το φαγητό να βράσει. Μη φανταστείτε κρέατα και άλλες λιχουδιές, πάντα όμως τα πιάτα μας ήταν γεμάτα. Και ποτέ κανείς δεν παραπονέθηκε που το μενού είχε συνήθως φασόλια και φακές. Μια γλυκιά ανάμνηση που έχω από εκείνον τον οικισμό είναι η γιορτή της Αγίας Άννας, 9 Δεκεμβρίου. Τότε η μητέρα μας έφτιαξε χυλοπίτες, όπως τις έκανε η νενέκα μας στη Σμύρνη. Έφτιαξε το ζυμάρι με μπόλικα φρέσκα αυγά και μετά άνοιξε μεγάλα φύλλα. Τη βοηθήσαμε όλοι. Εκείνο το βράδυ φάγαμε καλά και γιορτάσαμε και τραγουδήσαμε. Πιάνο δεν είχαμε για να μας παίξει η Άννα, όπως έκανε συνήθως στη Σμύρνη, αλλά μας τραγούδησε. Και ήταν το ίδιο.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Νικόλος Μαυροκορδάτος τονίζει πόσο σημαντικό είναι για τον ηγέτη να έχει πίστη και μάλιστα ορθή πίστη. Ο παράφρον Άριος απολέσθη επειδή είπε ότι ο άναρχος πατήρ είναι μεγαλύτερος του ιού. Ο Μακεδόνιος κακώς κατεβυθίστη διότι εκήρυται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι απλό κτίσμα. Ο Σαβέλιος καταποντίστηκε από τη σφοδρότητα των κυμάτων και είχε εκτρότατο τέλος επειδή αρνήθηκε τη διαίρεση των τριών υποστάσεων. Και πολλοί άλλοι περιέπεσαν στη σκύλα και τη χάριβδη, επειδή χωρίς περίσκεψη εισήλθαν σε αυτό το μεγάλο πέλαγος, οδηγούμενοι μόνο από ανθρώπινους υπολογισμούς. Όντως είναι τόσο βαθύ αυτό το μυστήριο που ο φυσικός λόγος δεν έχει τα επιχειρήματα για να το παρουσιάσει στους ανθρώπους ευνόητο και ευκατάληπτο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι ωφελημότερο να το προσκυνά ο καθένας με βαθιά ταπείνωση παρά να το ερευνά και να το περιεργάζεται με πολυπραγμοσύνη. Έτσι νοθετούσε κάποτε τους ευσεβείς ο Ινοκέντιος ο Τρίτος, αρχιερεύς της Ρώμης. «Πιστεύειν και λεβόμεθα, ερευνάν δε κολλιόμεθα». Όντως, εάν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα ελάχιστα των γήινων, πώς τολμούμε να εξετάζουμε τα ουράνια? Και ποιος μεταξύ των φιλοσόφων, εξαίρετος σοφός, μπορεί να γνωρίσει έστω τη φύση του μυρμηγκιού, που είναι το ελαχιστότερο όλων των εμψύχων? Ποιος μπορεί να εξηγήσει με ποια πνοή διατηρείται η ζωή του? Ποια είναι τα νεύρα του? Ποια η καρδιά του? Ποιες οι αισθήσεις του? Οι φλέβες, ο μυελός, το δέρμα? Ποιος μπορεί να εξηγήσει πώς χρησιμοποιεί τη μικροτάτη του προβοσκίδα? Πώς αυξάνει και πολλαπλασιάζεται, πώς τώρα με νέρπη στη γη και έπειτα γίνεται πτερωτός και πετά ψηλά στον αέρα, και αφού δεν μπορούμε να βρούμε την αιτία αυτών των ελαχίστων επειδή αγνοούμε τη φύση του μυρμηγκιού, πώς τολμούμε να κατανοήσουμε το Θεό? Ποιος φιλόσοφος κατόρθωσε ποτέ να μάθει με τελειότητα τις εσωτερικές αιτίες των φυσικών πραγμάτων ώστε να αρμόζει σε αυτόν ο στίχος του ποιητού που λέει «Ευτυχής ως τη σέγνο τα αιτία των όντων». Ποιος κατάλαβε από πού προέρχεται ο σεισμός της γης, πώς φουσκώνει το πέλαγος, πώς εμφανίζονται οι πηγές, πώς φυσούν οι άνεμοι, τι είναι το χαλάζι, τι είναι η αστραπή, τι είναι η βροντή, τι είναι η άλμη της θάλασσας, τι είναι η γλυκύτητα των νερών του ποταμού, ποια είναι η αιτία των χρωμάτων της ήριδος, της δυνάμειος του μαγνήτου, της ισχύως του εχήνου και της αράχνης των υφασμάτων. Και αν η καταληπτική ικανότητα της ανθρώπινης εξυπνάδος είναι τόσο μικρή που δεν μπορεί να γνωρίσει ούτε τα μηδαμινά δημιουργήματα της φύσεως, πώς λοιπόν εσύ άνθρωπε έτσι αστόχαστα μπορείς να καταλάβεις το μυστήριο της ακαταλήπτου θεότητος, μυστήριο όντως αξιοθαύμαστο, που μόνο με την ευλαβή σιωπή τιμάται και μεγαλύνεται. Εσύ δεν ξέρεις να απολογηθείς για αυτά που έχεις κάτω από τα πόδια σου, για αυτά που βλέπεις, που ακούς, που ψηλαφάς και τολμάς να μιλήσεις για τα ουράνια που βρίσκονται τόσο μακριά από σένα? Επειδή όμως τόσο πολύ καυχάσαι για τις γνώσεις σου, πες μου σε παρακαλώ, πώς είναι η γη στην οποία πατάς? Μήπως είναι ριζωμένη σε κανένα στερεό και ασάλευτο θεμέλιο ή από μόνη της κρέμεται? Και αν κρέμεται, με ποιο βάρος ζυγοσταθμίζεται και σε ποια σπήλαια κρατάει την θάλασσα? Και για την ουσία του αέρους τι λες? Πού είναι των ανέμων η κατοικία, η κυβωτός των ατμών, το γαζοφυλάκιο των χιονιών, η ανάψυξη των εμψύχων, το όχημα της ακοής και της οράσεως? Πες μου, τι σκέπτεσαι για αυτόν τον ήλιο, τον φρουρό του κόσμου, τον γύριο των καιρών, τον αίτιο και τροφέα όλων των γεννημάτων? Και για τη σελήνη ποια γνώμη έχεις, αφού άλλοτε μεν φαίνεται να παρασκευάζεται και άλλοτε είναι λυπής, άλλοτε είναι φεγκοβόλος και άλλοτε με ρήπου στο πρόσωπο, πες μου τι λες και για τα άστρα που ούτε τα έσπηρε κανείς, ούτε τα εφύτευσε, ούτε τα εκόλλησε και ούτε με ρίζες βαθιές τα εστερέωσε, αλλά αμέσως με το θεϊκό πρόσταγμα έλαμψαν πάνω από τον κόσμο. Πες μου αν γνωρίζεις την ουσία του σώματός σου, ποια είναι η ισχύ των νεύρων, η ενέργεια των φλεβών, η τοποθεσία των μελών και η δύναμη κάθε μέλους. Αλλά αν θέλεις, ας κατεβούμε και στα ταπεινότερα, στα τζιτζίκια, στις ακρίδες, στα μυρμήγκια, στις μέλισσες, στις τέχνες, στην κίνηση των γερανών και σε αυτά τα σκουλίκια που με επιμέλεια κατεργάζονται το μετάξι. Όλα αυτά που τα αποδίδεις. Ταλέπορε άνθρωπε, εάν δεν μπορείς να κατανοήσεις αυτά τα γήινα και χαμερπή, πώς ερευνάς και εξετάζεις εκείνα τα ουράνια και αόρατα? Μήπως δεν ξέρεις ότι ο ερευνητής της Θείας Μεγαλειότητος καθυποβάλλεται και κατατροπούται από την άρρητη δόξα της? Τώρα από αυτόν τον αποκεκριμένο θησαυρό, τι σκέφτεσαι να βγάλεις, φιλόχρηστη ηγεμόν, προς ωφέλειά σου? Εδώ πρέπει να ανυψώσεις το νου, να ανεβάσεις προστάνω την καρδιά σου και να γνωρίσεις την αξία της ψυχής σου, η οποία έγινε κατ' εικόνα αυτής της υπερουσίου θεότητος. Διότι όπως η ουσία του Θεού είναι μία και τρία τα πρόσωπα της θεότητος, έτσι και η ουσία της ψυχής σου είναι μία και τρεις οι δυνάμεις της, η μνήμη, ο νους και η θέληση. Και όπως τα τρία πρόσωπα έχουν μεταξύ τους το ένα από το άλλο την ύπαρξη, επειδή από τον Πατέρα γεννάται ο Υιός και εκπορεύεται το Πνεύμα, ενώ ο Πατήρ ούτε εκπορεύεται ούτε γεννάται, έτσι και οι ενέργειες των ψυχικών δυνάμεων προέρχονται η μία από την άλλη, επειδή κατά κάποιον τρόπο οι ενέργειες του νου και της θελήσεως έχουν την αρχή τους στη μνήμη. Κατά δεύτερον, στο πολύτιμο θησαυρό των ιερών βιβλίων θα βρει ο ηγεμόν το μυστήριο του προορισμού, δια του οποίου ο ύψιστος Θεός με την προηγούσα του θέληση διατάσσει να γίνουν όλοι κληρονόμοι της Θείας του Μακαριότητος, ενώ με τη θέληση την επομένη δεν θέλει να σώσει άλλους παρά μόνον εκείνους που πολιτεύονται θεαρέστως τηρώντας το θείο του νόμο. Εδώ όμως μπορεί να πει κανείς, αφού ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε, όπως λέει ο μακάριος Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής του, άρα πρέπει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, διότι η θέληση του Θεού είναι τόσο ενεργητική που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αποστόλου, το βουλήματι αυτού της ανθέστηκε. Την εξήγηση αυτής της απορίας μας τη δίδουν οι θεοφόροι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας με μια όντως χρυσή διδασκαλία. Λένε λοιπόν ότι είναι διπλό το θείο θέλημα. Το ένα ηγείται και το άλλο έπεται. Και το μεν ηγούμενο θέλημα είναι εκείνο με το οποίο ο Θεός θέλει πριν κοιτάξει τα αποτελέσματα. Το δε επόμενο είναι εκείνο με το οποίο θέλει αφού κοιτάξει τα έργα των δημιουργημάτων του, και γι' αυτό το πρώτο λέγεται ηγούμενο, επειδή προηγείται της γνώσεως των έργων μας. Το δεύτερο λέγεται επόμενο, επειδή έπεται και ακολουθεί την επίγνωση των πράξεών μας. Ο Θεός λοιπόν θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων με την προηγούσα του θέληση και όχι με την επιούσα. Γι' αυτό και δεν σώζονται όλοι, μάλιστα δε οι περισσότεροι κολλάζονται, επειδή δεν συμφωνούν με την επιούσα βούληση του Θεού, η οποία εξαρτά του καθενός τη σωτηρία από τα έργα του. Γι' αυτό παραπονούμενος ο Κύριός μου λέει στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «Ποσάκι σι θέλησα και ούκι θελήσατε, ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών έρημον».

Ο Θεός βεβαίως δεν υστερεί κανέναν από τη χάρη και τη βοήθειά του για να σωθεί. Μπορεί η μετάνοια να εξαλείψει κάθε είδους αμαρτία, αρκεί να είναι ειλικρινής. Και αν ακόμη λέει η Γραφή, ήφχε το ομοιαρός προς τον ουκέτη ελεήσαντα αυτόν δεσπότη, αυτό το είπε για τον αντίοχο, ο οποίος δεν επρόκειται να λάβει πλέον τη συγχώρηση, διότι η μετάνοιά του δεν ήταν ειλικρινής. Όντως είναι ψεύτικη η μετάνοια εκείνη που γίνεται στο τέλος της ζωής, επειδή προέρχεται από φόβο και όχι από αγάπη. Έτσι δεν ηλεήθη ο μυαρός εκείνος, διότι η μετάνοιά του δεν προερχόταν από εκεί όπου έγινε το πτέσμα. Το πτέσμα έγινε στην καρδιά, ενώ η μετάνοια βρισκόταν μόνο στα χείλη και τη γλώσσα και όχι στην καρδιά.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα όσα είπαμε, πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι τα διαιρετά σημεία άλλοτε μεν λαμβάνονται καθ' ολοκληρία, αναφέρονται δηλαδή σε όλα τα άτομα του γένους, όπως είναι το ρητό εκείνο του Αποστόλου, «Απόκειται της ανθρώπης, άπαξ αποθανήν», το οποίο αναφέρεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους και άλλοτε δεν εκλαμβάνονται τόσο καθολικά, αλλά αναφέρονται σε ορισμένους μόνο ανθρώπους, σύμφωνα με το χωρίο του Παύλου που λέει «Εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται». Αυτό όμως δεν έχει καθολική ισχύ, αλλά αναφέρεται μόνο σε εκείνους που πρόκειται να σωθούν. Δείχνει πως όλοι όσοι σώζονται, σώζονται δια του Χριστού, ή ότι από όλα τα ανθρώπινα γένη που βρίσκονται κάτω από τον ουρανό, μερικοί μόνο ζωοποιούνται. Έτσι εξηγείται και το άλλο ρητό που λέει «Και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού ημών, διότι δεν είδαν όλοι το Χριστό, αλλά μερικοί μόνον. Όμως από όλους τους λαούς και από κάθε φυλή και από κάθε γένος θα προέρχονται. Δεν υπάρχει καμιά φυλή από την οποία δεν θα σωθούν κάποιοι, ούτε υπάρχει σε όλο τον κόσμο καμιά επαρχία στην οποία να μην έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να μην εισήλθε η καλή ευωδία του Σωτήρου Χριστού. Διότι έτσι έλεγαν και οι 24 εκείνοι πρεσβύτεροι που κατά το 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως προσκυνούσαν το αρνίον. Εξηγόρασες ημάς Κύριε εν το αίματί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και δεν είπαν εξηγόρασας πάσαν φυλήν και πάν έθνος, αλλά εκ πάσης φυλής και από παντός έθνους, επειδή μερικοί από αυτούς επίστευσαν στον Χριστό και εσώθησαν. Κατά παρόμοιο λοιπόν τρόπο εξηγείται και το παραπάνω ρητό του Αποστόλου Παύλου «Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε». Αναφέρεται δηλαδή σε μερικούς από κάθε γένος και όχι σε όλα τα άτομα του γένους. Με ένα λόγο, ο Θεός θέλει τη σωτηρία όλων. Με το προηγούμενο του θέλημα, όμως, θα σώσει μόνον εκείνους που φυλάσσουν τις εντολές του και θα τιμωρήσει πάλι εκείνους που αντίκεινται στα θεϊκά του προστάγματα. Από αυτή λοιπόν τη μυστηριώδη διδασκαλία, ποιο είναι το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει ο άριστος ηγεμόν για την καλή διοίκηση της πολιτείας? Αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος του στόχος, να περιθάλπει δηλαδή σαν γιους του όλους τους υπηκόους του και να εξαφανίζει τελείως εκείνους που παραβαίνουν τις εντολές του και προκαλούν ταραχές στην πολιτεία. Γι' αυτό εγκομιάζεται με λαμπρότητα ο Αλέξανδρος ο Σεβίρος, επειδή εξωστράκιζε από τα σύνορα του βασιλείου του τους κλέφτες και ληστές, ενώ τους καλούς διοικητές που ήταν στολισμένοι με τη στολή της δικαιοσύνης τους ελάμπρινε με τιμές και αξιώματα.

Όμως ας προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και με τα μάτια της διάνοιας ας δούμε το θαυμάσιο έργο της κοσμοποιίας, το οποίο είναι το πιο εξαίρετο από όλες τις εξωτερικές ενέργειες του Θεού. Και λέγεται έτσι, όχι εξαιτίας του μεγέθους του έργου, διότι μεγαλύτερο έργο είναι η δικαίωση του ευσεβούς, η οποία έχει ως τέλος το αιώνιο αγαθό της Θείας Μεθέξους, παρά η δημιουργία του ουρανού και της γης, της οποίας το τέλος είναι το αγαθό της τρεπτής και ευμεταβλή του φύσεως, αλλά λέγεται μεγαλύτερο και εξαιρετότερο εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο γίνεται, επειδή από το τίποτε εμφανίζεται η ύπαρξη. Εδώ πρόσεχε ο ηγεμόν και σκέψου με σύνεση την υπερβολική αγαθότητα του παντοδύναμου Θεού, ο οποίος δημιούργησε τα δημιουργήματά του όχι για να απολαύσει κάποιο αγαθό από αυτά, αλλά για να προσφέρει σε αυτά τους θησαυρούς των πολλών του χαρίτων, διότι ο τελικός σκοπός της δημιουργίας των κτισμάτων εκ του μη όντος, ιστο είναι η Θεία Αγαθότητα, την οποία μεταδίδει ο Θεός τα δημιουργήματά του δια της δημιουργίας. Από αυτήν λοιπόν τη χρυσή πηγή πρέπει να ποτιστείς ο ηγεμόν να ενεργήσει έτσι ώστε όλες σου οι πράξεις να αποβλέπουν στην ανάπαυση των υπηκόων σου, χωρίς να σε ελκύει καμιά επιθυμία, διότι όπως επιβεβαιώνουν οι παλαιοί ακαδημαϊκοί, η δικαιοσύνη είναι ξένο αγαθό. Αυτό λοιπόν το έργο της δημιουργίας είναι τόσο εξαίρετο που ο Θεός ούτε ποτέ το μετέδωσε σε κανένα του δημιούργημα, ούτε μπορεί να το μεταδώσει. Διότι όπως δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί στο κτίσμα η δυνατότητα να είναι η αρχική αιτία των όντων, όπως άριστα διδάσκει ο περίφημος θεολόγος Φλωριανός, έτσι δεν μπορεί να του δοθεί και το να είναι κτίστης. Τι λοιπόν έχεις να μάθεις από αυτό, ηγεμόν? Αυτό και μόνον, ότι στις μεγάλες και σοβαρές υποθέσεις εσύ ο ίδιος να κρατάς το πιδάλιο της διοικήσεως. Μπορείς ασφαλώς και οφείλεις στη διακυβέρνηση της πολιτείας να έχεις συμβούλους. Όμως πρόσεχε, μη δώσεις σε κανένα όλη την εξουσία για να μη σου συμβεί εκείνο που συνέβη στον Ιβέριο. Όπως ο Θεός έκανε τα δημιουργήματα με το μέσον των αγγέλων, όχι συνεργούντων, αλλά απλώς γενοσκόντων, και εσύ που επέχεις τη θέση του Θεού στη γη, κάνε το ίδιο. Διεύθυνε τα ενία της βασιλείας και έχει πολλούς συμβούλους, όχι για να ενεργούν, αλλά μόνο να συμβουλεύουν τα ωφέλιμα. Και ακόμη κι αν ο Θεός μπορεί να φωτίσει όλο τον κόσμο, χωρίς τον ήλιο και χωρίς τα ουράνια σώματα, να κυβερνήσει όλα όσα βρίσκονται κάτω από τη σελήνη, διότι είναι γνωμικό αποδεκτό από τους φιλοσόφους που λέει ότι όσα μπορεί ο Θεός να κάνει με το μέσο των δευτέρων αιτιών μπορεί να τα κάνει και αμέσως, και αυτό αναφέρεται στο ποιητικό αίτιο και όχι στο ειδικό ή υλικό, διότι και αυτός ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πράγμα λευκό χωρίς τη λευκότητα, ούτε ζώο χωρίς σώμα. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιεί τα κτίσματα και τις δεύτερες αιτίες σε όλα εκτός των κτισμάτων της δημιουργίας, διότι εν αρχή, δηλαδή πριν δημιουργηθεί οτιδήποτε, επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη. Και επομένως, κανένα δημιούργημα δεν χρησιμοποιήθηκε ως όργανο, διότι το όργανο προηγείται των αποτελεσμάτων. Έτσι και ο ηγεμόν, και αν ακόμη μπορεί και ξέρει να διευθύνει μόνο στο πιδάλιο της βασιλείας και ξέρει πώς να ενεργεί σε κάθε περίπτωση, όμως ας μην κάνει τίποτα χωρίς τη γνώμη των σοφών.

0: Ας επιμείνουμε λίγο σε αυτό. Ας το κοιτάξουμε ακόμη με προσοχή και θα δούμε σε αυτό την ιδιαίτερη πρόνοια του Δημιουργού Θεού, με την οποία κυβερνά και φροντίζει όλα του τα δημιουργήματα, ακόμη και τα ασήμαντα, όπως μαρτυρεί στο δεύτερο του κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Ετρίχες της κεφαλής ημών, πάση ρύθμινται». Γι' αυτό έλεγε και ο ιερός Αυγουστίνος, «Ο Θεός είναι όλο σώμα, διότι βλέπει τα πάντα, είναι όλος χείρ, διότι τα πάντα ενεργεί, είναι όλος πους, διότι πανταχού ευρίσκεται».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, ακολουθεί ο παρακλητικός κανόνας εις τους Παμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβριήλ. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Παμεγίστων Ταξιαρχών Πηλίου.

Κύριε, εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκουτινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψους την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσου με. Πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

Αγνώστο Σιμών, τι πρεσβείε Παναχράντου και Παναμό Μαγία Αυτού Μητρό, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων.

η ζωή της Παναγίας μας. Στο ναό του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος πάρει από το Θεό ένα μεγάλο δώρο, μέσα στη ζάλη της μεγάλης του χαράς ξεχνά εκείνον τον Θεό που του το έδωσε. Όμως οι δίκαιοι του Θεού, ο Ιωακείμ και η Άννα, δεν έκαναν έτσι. Μόλο που η χάρη τους γέμιζε και τα πάντα φεγκοβολούσαν χαρά, ελισμόνησαν το Θεό, δεν τον ξέχασαν. Εκείνες τις ώρες του μεγάλου πόνου σαν ζητούσαν να τους δώσει ο Θεός την ευλογία ενός παιδιού, έκαναν μια συμφωνία με το Δημιουργό τους, πως το δώρο του, σαν τους το δώσει και εκείνοι λίγο το χαρούν, να το ξαναδώσουν και πάλι στο ναό του Θεού, στη δική του προσταγή να δουλεύει. Γνώριζαν καλά πόσο βαρύς είναι τούτος ο λόγος, μα πίσω δεν τον πήραν, γιατί με το Θεό δεν γίνεται να παίζεις.

Έφτανε ο καιρός του χρέους και εκείνοι με εμπιστοσύνη μεγάλη ετοίμασαν τη μονάκριβη κόρη τους για το ναό του Κυρίου. Όταν συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια, ο Γεροϊωακείμ και η Άννα πήραν την απόφαση. Και ο κόσμος που έμαθε για τη γνώμη τούτων των δικαίων πιότερο θαύμασε την πίστη και την αγάπη τους για του Θεού τη δόξα. Και να, η μεγάλη μέρα έφτασε. Κόρες των Εβραίων, κρατώντας λαμπάδες και ψάλλοντας ύμνους, συνόδεψαν την ευλογημένη Μαρία εκεί που θα ετοιμαζόταν για το μεγάλο κάλεσμα του Θεού. Στο ναό του Κυρίου την υποδέχτηκαν οι ιερείς που, φωτισμένοι από τη Θεία Χάρη, της επέτρεψαν την είσοδο στα Άγια των Αγίων, στο μέρος δηλαδή που κανείς δεν έμπαινε παρά μόνον ο αρχιερέας, και αυτός μόνο μία φορά το χρόνο. Κι όμως οι ιερείς την δέχτηκαν γιατί έβλεπαν τα πιο μεγάλα και θαυμαστά πράγματα σε εκείνην που κανείς άλλος θνητός δεν είχε. Γι' αυτό και την τίμησαν, δίνοντάς της τον πιο ιερό τόπο που είχαν πάνω στη γη για κατοικία δική της, τα Άγια των Αγίων.

Μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στη σκέπη και την παρουσία του Θεού, η Παναγία μας θα ζει με ύμνους και προσευχές δοξολογίας για τον Θεό. Μακριά από την κακία των ανθρώπων, ετοιμαζόταν σαν δοχείο καθαρό για να δεχθεί το πιο ακριβό μύρο, τον Χριστό. Η Εκκλησία μας αναφέρει πως Άγγελος Κυρίου έφερνε ουράνιο άρτο και τροφή θεϊκή στην ευλογημένη Μαρία. Μελετούσε μέρα και νύχτα τις Θείες Γραφές και σαν αντάμωνε στην ανάγνωσή της κάποια αρετή, κόπιαζε περισσότερο να την αποκτήσει. Έτσι η Παναγία μας ζούσε μόνο για το Θεό. Σε εκείνον είχε στρέψει ολόκληρη την καρδιά της. Τίποτε ανθρώπινο δεν την συγκινούσε και καμιά χαρά ανθρώπινη δεν ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που ένιωθε στην ανάπαυση της προσευχής και της μελέτης. Εδώ θα ζήσει ευτυχισμένη για 12 περίπου χρόνια. 12 χρόνια προσευχής και αγάπης για του Θεού τη δόξα. Στο μεταξύ, οι δύο γονείς της είχαν αφήσει τον κόσμο και αναπαύονταν από καιρό στην αγκαλιά του Θεού. Έτσι, οι ιερείς στο ναού ήταν για την Παναγία οι γονείς της τώρα. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου άρχισε να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά. Όλο και πιο δυνατά καλούσε την Παναγιά μητέρα του στη μεγάλη της αποστολή.

Το μήνυμα του Αγγέλου. Οι ιερείς του ναού, σαν πέρασαν λίγο τα χρόνια, αραβώνιασαν την ευλογημένη Μαρία με ένα δίκαιο άνδρα που ήξερε την τέχνη του μαραγκού. Το όνομά του ήταν Ιωσήφ, κι όμοιος κανείς δεν ήταν στην αρετή σαν και εκείνον. Ο Ιωσήφ στάθηκε σαν πατέρα στο πλευρό της, με φροντίδα να την προστατεύει από την κακία του κόσμου. Και η ευχαριστία της Παναγίας δεν σταματούσε ποτέ για τις μικρές ή τις μεγάλες χαρές που πλούσια χαρίζει ο πλάστης στον κόσμο. Εμελέσε τούτη την ευλογημένη κόρη ο Κύριος να χαρίσει την πιο μεγάλη ευλογία του, τον ίδιο του το γιο.

ήσυχα τραβούσε το δρόμο της η Ναζαρέτ, μια πόλη φτωχική της Γαλιλαίας. Εκεί είχε το σπιτικό και το εργαστήρι του ο Ιωσήφ και εκεί αποφάσισε να ζήσει μαζί με την ευλογημένη Μαρία. Μα τούτη η άσημη πόλη ξάφνου θα στραφτε σε δόξα μεγάλη. Μια ηλιόλουστη μέρα, στο ταπεινό σπιτικό της Παναγίας, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, απ' του Θεού το θρόνο σταλμένος, στάθηκε μέσα σε λάμψη και φως απέναντι από την ευλογημένη κόρη και της είπε: «Χαίρε, πιο χαριτωμένη από όλους τους ανθρώπους, ο Κύριος να είναι μαζί σου. Είσαι ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται πάνω στη γη». Και εκείνη, ακούγοντας τη φωνή, φοβήθηκε και λαχτάρισε η ψυχή της σαν το φύλλο. Μόλις τον αντίκρισε μέσα στη δόξα του Θεού, φοβήθηκε ένα παραπάνω. «Μη φοβάσαι, Μαρία, γιατί βρήκες χάρη από τον παντοδύναμο Θεό. Εσύ λοιπόν θα φέρεις στον κόσμο ένα γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι πραγματικά μεγάλος και θα ονομαστεί Γιος του Θεού και η βασιλεία του ποτέ δεν θα τελειώσει». «Μα δίλιασε εκείνη, μα πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω άνδρα?» Και η φωνή του Αγγέλου, γεμάτη σιγουριά, την ησύχασε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σε σένα και η δύναμη του Θεού θα σε σκεπάσει. Γι' αυτό και το παιδί θα ονομαστεί Γιος του Θεού. Μα και η Ελισάβετ, η συγγενή σου, μόνο που δεν μπορούσε να φέρει στον κόσμο παιδιά, τώρα θα γεννήσει, γιατί στον Θεό κανένα πράγμα δεν είναι αδύνατο». Και εκείνη ταπεινά έσκυψε το κεφάλι και είπε: «Μπροστά σου βρίσκεται η δούλη του Κυρίου, ας γίνει όπως ο λόγος σου ακούστηκε». Και ο ουράνιος άγγελος χάθηκε μέσα στη θεϊκή δόξα με υπερκόσμια χαρά φωλιασμένη στην καρδιά της για το μεγάλο μαντάτο που ο άγγελος έφερε από το Θεό. Κίνησε και η Παναγία, ύστερα από λίγες μέρες, για τη συγγενή της την Ελισάβετ, που ο άγγελος είπε στα λόγια του: «Γερόντισα, εξαδέρφη της η Ελισάβετ, καθόταν στο ταπεινό φτωχικό της, στην ορεινή. Ακούσε ο Θεός την προσευχή της, που παιδιά δεν είχαν με τον γέρο Ζαχαρία, και έδωσε τη χάρη και σε εκείνους. Κι όμως η Ελισάβετ πουθενά δεν το είχε πει. Κοίτα μου που το γνώριζε η Παναγία, γιατί ο άγγελος της το μήνυσε». Ευθύς, σαν ανταμώσανε, το βρέφος στην κοιλιά της Ελισάβετ σκύρτησε και γέμισε χαρά η γερόντισσα και είπε από την καθαρή καρδιά της λόγια όμορφα για τη μάνα του Κυρίου: «Ευλογημένη είσαι εσύ μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός που φέρνεις στα σπλάχνα σου. Τι μεγάλη ευτυχία ήταν για μένα να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου. Και είσαι πραγματικά ευτυχισμένη, γιατί πίστεψες χωρίς αμφιβολία στου Θεού τα λόγια». Και η Παναγιά στάθηκε και είπε με ανέκφραστη χαρά: «Δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο και φρένεται το πνεύμα μου για το Θεό και το Σωτήρα μου, γιατί σκέπασε την ταπεινή δούλη του. Γιατί από τώρα όλες οι γενναίες των ανθρώπων θα με θεωρούν ευλογημένη. Μεγάλα και θαυμαστά έκανε ο Θεός και είναι Άγιο το όνομά του. Η ευσπλαχνία του απλώνεται πλούσια σε εκείνους που τον αγαπούν. Εκείνους με υπερήφανη καρδιά τους έριξε χαμηλά και δόξασε τους ταπεινούς. Χόρτασε τους πεινασμένους και άδειασε από τα υπάρχοντα τους τρανούς και πλούσιους.
βοήθησε τον δούλο του Ισραήλ, όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες, ότι δηλαδή θα βοηθήσει εκείνους, τους απογόνους του Πατριάρχη Αβραάμ. Σε εκείνο το φτωχικό έμεινε η Παναγία μας για 3 μήνες, μοιράζοντας τη χαρά της με την Ελισάβετ. Και αφού πέρασε ο καιρός, γύρισε στο σπιτικό της, στην ευλογημένη Ναζαρέτ.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Για άλλη μια φορά λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού που σας δώσαμε, είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε το θέμα αυτό που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μας αναφέρατε το ρόλο που παίζει, που μπορεί να παίξει μια γυναίκα ως επίτροπος μέσα στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή όμως είπατε ότι πολλές φορές οι γυναίκες βοηθούν και σε ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά το έργο της Εκκλησίας και είναι η φιλανθρωπία.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, όπως υπάρχει η Επιτροπή της Εκκλησίας, το Ενωριακό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, έτσι υπάρχουν και άλλες επιτροπές, είτε άτυπες είτε επίσημες. Δηλαδή πολλές φορές διορίζει ο Μητροπολίτης μια φιλανθρωπική επιτροπή, μια επιτροπή δηλαδή η οποία αποτελείται από γυναίκες που έχουν αυτήν την διάθεση να προσφέρουν στον πάσχοντα άνθρωπο. Είναι φιλανθρωπικές επιτροπές, φιλόπτωχα ταμεία, έτσι όπως λέγονται, και σε αυτές τις επιτροπές προείσταται βέβαια ο προϊστάμενος του ναού, ο ιερέας του ναού, και μέλη των επιτροπών είναι συνήθως γυναίκες. Και βέβαια αυτό γίνεται διότι η γυναίκα πάντοτε παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία είναι μέσα στη φύση της γυναίκας, διότι η γυναίκα έχει αυτήν την καλή διάθεση να προσφέρει. Και όταν η γυναίκα προσφέρει, τότε νομίζω ότι αισθάνεται μία ολοκλήρωση, γεμίζει η ψυχή της, χαίρεται η ψυχή της. Σπάνια είναι να βρεις γυναίκα που να μην θέλει να προσφέρει, που όταν προσφέρει στεναχωριέται. Συνήθως οι γυναίκες θέλουν να προσφέρουν και αυτό πολύ περισσότερο οι γυναίκες της Εκκλησίας, οι οποίες έχουν γαλουχηθεί με αυτό το πνεύμα της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς. Γι' αυτό λοιπόν και όταν μία γυναίκα μέσα στην ενορία θέλει να προσφέρει κάποιο έργο, το πιο ταιριαστό έργο για μια γυναίκα είναι να προσφέρει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Και γι' αυτό και οι γυναίκες είναι η καρδιά αυτού του φιλόπτωχου έργου. Είναι εκείνες οι οποίες και θα τρέξουν και θα οργανώσουν τις διάφορες δράσεις. Βέβαια ο ιερέας είναι ο πρόεδρος αυτών των επιτροπών και αυτός ο οποίος θα πει το ναι ή το όχι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όμως ουσιαστικά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες κάνουν αυτό το έργο. Είναι αυτές οι οποίες θα εντοπίσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που θέλουν βοήθεια, είναι αυτές οι οποίες θα τρέξουν να πάνε τρόφιμα ή να οργανώσουν συσίτια στην ενορία, είναι αυτές οι οποίες θα μαγειρέψουν, αυτές οι οποίες θα στρώσουν τα τραπέζια για να φάνε οι άνθρωποι, είναι αυτές οι οποίες θα προστρέξουν στον πονεμένο άνθρωπο, στον άρρωστο, στον άστεγο, σε όλες αυτές τις διάφορες εκφάνσεις του πόνου του ανθρώπου. Και βέβαια αυτό το έργο το οποίο κάνουν, το κάνουν με πολλή επιτυχία, διότι το κάνουν με την καρδιά τους. Είναι δηλαδή η φιλανθρωπία, είναι η αγάπη στην πράξη. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για αγάπη και όλοι λέμε ότι αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, αλλά η αγάπη δεν είναι μόνο λόγια, η αγάπη είναι έργα, η αγάπη είναι κόπος, η αγάπη είναι υδρότας, η αγάπη είναι θυσία, η αγάπη είναι προσφορά χρόνου και κόπου.
0: Υπάρχουν, πατέρα, γεωγραφικά πρότυπα που μπορούν να εμπνεύσουν, ας πω, τις γυναίκες σε αυτό το έργο?
1: Βέβαια υπάρχουν. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, είτε την Παλιά Διαθήκη είτε την Καινή Διαθήκη, θα βρούμε εκεί πάρα πολλές γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων τους. Τι να πρωτοπούμε για τις γυναίκες τις μυροφόρες, οι οποίες, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ήταν αυτές που υπηρετούσαν το Χριστό από τα υπάρχοντά τους, δηλαδή από την περιουσία τους, αλλά όμως δεν τον υπηρετούσαν μόνο προσφέροντας είτε χρήματα είτε υλικά αγαθά, αλλά ήταν συνεχώς μαζί του και τον βοηθούσαν σε αυτό το ιεραποστολικό έργο του, αλλά και το φιλανθρωπικό έργο που έκανε ο Χριστός μαζί, ότι ο Χριστός παντού σκορπούσε αγάπη και το επιστέγασμα της αγάπης ήταν τα διάφορα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας στους πάσχοντες ανθρώπους. Και άλλες βέβαια γυναίκες, όπως η Δωρκάς, η οποία είχε τη φιλανθρωπία και έπλεκε ρούχα για τους ενδεείς αδελφούς της Εκκλησίας και όχι μόνο της Εκκλησίας γενικότερα.
0: Είναι η Αγία τα Βυθά, Πάτερ, έτσι δεν είναι, Βυθά, είναι και ναι, προς τα διδά μας.
1: Η Αγία τα Βυθά, πολύ σωστά. Και η Αγία Φίβη, την οποία την πρότεινε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, που ήταν διακόνισσα των Κεχρεών, και άλλες πολλές γυναίκες οι οποίες έδειχναν αυτήν την πίστη τους με έργα αγάπης. Ήταν δηλαδή γυναίκες προσφοράς, γυναίκες οι οποίες θυσίαζαν και τον εαυτό τους ακόμα, τα πάντα, για να προσφέρουν στους πάσχοντες αδελφούς. Και βέβαια αυτό το παράδειγμα αυτών των γυναικών γίνεται παράδειγμα για όλες τις γυναίκες και της εποχής μας και γυναίκες πριν και μετά την εποχή μας. Δηλαδή αυτά τα παραδείγματα είναι διαχρονικά, και επειδή η γυναίκα, όπως είπαμε, έχει αυτή την έφεση προς τη φιλανθρωπία, όταν αυτή η έφεση κινητοποιείται και με την πίστη και την αγάπη την οποία θέλει ο Θεός να δείχνουμε στους συνανθρώπους μας, τότε αυτή η έφεση κάνει θαύματα και όχι μόνο ανακουφίζει τον πόνο των αδελφών, αλλά πολλές φορές θεραπεύει τελείως αυτόν τον πόνο.
0: Είναι, Πάτερ, η φιλανθρωπία, θα λέγαμε, ένα κομμάτι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ελεημοσύνης, έτσι δεν είναι, που είναι πολύ μεγάλη αρετή.
1: Μα ο Χριστός μας είπε ότι όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει να είναι ο θησαυρός μας στα χρήματα, στα κτήματα, στις υλικές απολαύσεις, αλλά ο θησαυρός μας πρέπει να είναι στην προσφορά, στην αγάπη, στη φιλανθρωπία, στην ελεημοσύνη. Και έτσι λοιπόν ο θησαυρός μας μεταφέρεται από την γη στον ουρανό. Γίνεται ο θησαυρός μας κάτι το οποίο υπάρχει στον ουρανό και είναι θεϊκό. Γι' αυτό λοιπόν και η γυναίκα που προσφέρει ουσιαστικά έχει την καρδιά της στον ουρανό, και το ότι κάνει φιλανθρωπία δεν το κάνει απλά από συναισθηματισμό, όπως πολλές γυναίκες που δεν είναι κοντά στο Χριστό και το κάνουν από ένα συναίσθημα και απλά λυπούνται ένα παιδάκι που το βλέπουν να μην έχει να φάει και το δίνουν να φάει, αλλά αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο και δεν λύνει τον πόνο του άλλου. Αντίθετα, η χριστιανή γυναίκα δεν το κάνει από ένα νύκτο, επειδή για λίγο, για κάποια στιγμή συναισθηματικά και μόνο μπήκε στον πόνο ενός παιδιού ή ενός άλλου ανθρώπου και στη συνέχεια φεύγοντας συνεχίζει να κάνει τη ζωή της. Η χριστιανή γυναίκα είναι αυτή η οποία το έχει μέσα της ως εντολή του Θεού, ως μίμηση Θεού. Αφού ο Θεός μας έδειξε αυτήν την άπειρη αγάπη για τον κάθε άνθρωπο με τη σταυρική του θυσία, έχοντας αυτό το παράδειγμα, η χριστιανή γυναίκα θυσιάζεται όπως θυσιάστηκε ο Χριστός, έτσι θυσιάζεται και αυτήν για το καλό των συνανθρώπων της. Έχει δηλαδή πολύ θεολογικό βάθος αυτή η προσφορά της χριστιανής γυναίκας. Δεν είναι το κίνητρό της δηλαδή απλά ένα συναισθηματισμός, αλλά είναι η αγάπη η αληθινή, η αγάπη η οποία προσφέρει ανιδιοτελώς, χωρίς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι θα προσφέρω τώρα, ούτως ώστε και εγώ, αν βρεθώ σε μια δύσκολη περίσταση, να μου προσφέρουν και μένα. Όχι, δεν το κάνει αυτό η χριστιανή γυναίκα. Και επίσης πάντοτε τη φιλανθρωπία που κάνει τη συνδυάζει με προσευχή. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά θα δώσει κάτι και θα πιστέψει ότι εκεί τελείωσε η υποχρέωσή της προς τον συνάνθρωπό της. Γνωρίζει ότι η υποχρέωσή της είναι να τον βοηθήσει γενικότερα, ψυχοσωματικά. Δεν βοηθάει η χριστιανή γυναίκα μόνο στα υλικά, στις υλικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά μέσα της προσεύχεται και λέει: «Θεέ μου, εσύ να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος λαμβάνει μια βοήθεια από την Εκκλησία, να τον βοηθήσεις να σε γνωρίσει, να σε αγαπήσει, να γίνει άνθρωπος πνευματικός, να βρει τη σωτηρία του. Έτσι λοιπόν η χριστιανή γυναίκα βοηθάει ποικιλοτρόπως και ψυχοσωματικά τον άνθρωπο, και το σώμα του και την ψυχή του. Και βέβαια ξέρει και ότι αυτή η προσφορά της που κάνει προς τον συνάνθρωπό της ουσιαστικά είναι μια προσφορά προς τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός μας το είπε αυτό τότε που μίλησε για τη Δευτέρα παρουσία του και ανέφερε στους ανθρώπους οι οποίοι έδειξαν έργα αγάπης, ότι εφόσον επίησατε τούτο ενή των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε, αφού κάνατε αυτά τα έργα αγάπης στους συνανθρώπους σας που είναι ελάχιστοι, που είναι απλοί άνθρωποι, είναι σαν να το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Αυτό ξέρει η χριστιανή γυναίκα, και η προσφορά αγάπης ουσιαστικά είναι προσφορά προς τον ίδιο τον Χριστό. Και βλέποντας τον πάσχοντα άνθρωπο, ουσιαστικά βλέπει τον Χριστό να πάσχει, και αυτόν υπηρετεί και αυτόν βοηθάει, και ξέρει ότι ο Χριστός σε αυτό ευαρεστείται.
0: Πάτερ, υπάρχουν ενορίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, από εδώ γνωρίζουμε δηλαδή, που είναι τόσες πολλές οι κυρίες, οι εθελόντριες, για να μαγειρέψουν, να κάνουν όλο αυτό το φιλανθρωπικό τέλος πάντων έργο, που ας πω τις φωνάζουν μόνο δύο φορές το χρόνο. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, το ότι δεν χάθηκε η αγάπη, ότι δεν ψυχράνθηκαν οι καρδιές των ανθρώπων, ότι οι καρδιές των χριστιανών είναι θερμές και ζεστές και θέλουν να βοηθήσουν τους πάσχοντες αδελφούς μας. Πολλοί άνθρωποι έξω από την Εκκλησία κατηγορούν την Εκκλησία, τι έργο κάνει, ότι αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι χειρότεροι από αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Αλλά όμως ας έρθουν, ας δουν τι έργο κάνει η Εκκλησία αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να το διαφημίζει η Εκκλησία. Όλο αυτό το έργο που κάνει από τον πιο ταπεινό ιερέα μέχρι την πιο μικρή και ταπεινή γυναίκα που πάει και βοηθάει σε όλα αυτά τα συσίτια, σε όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο. Αυτό θα το δει ο άνθρωπος μόνο αν φτάσει σε αυτή την θέση να μην έχει να φάει, και τότε προστρέξει στην Εκκλησία και δει ότι τελικά μόνο η Εκκλησία είναι αυτήν που θα τον συμπαρασταθεί και θα του δώσει ένα πιάτο φαΐ και θα του προσφέρει ένα χαμόγελο. Και η Εκκλησία είναι αυτήν η οποία τελικά θα τον ανακουφίσει και θα του δώσει τη δυνατότητα και πάλι να σταθεί στα πόδια του, να συνεχίσει τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν να δοξάζουμε το Θεό που υπάρχουν καλές και αγνές ψυχές, γυναικείες ψυχές, οι οποίες βοηθούν σε αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, είτε σε πόλεις είτε σε χωριά όπου γίνονται τέτοια έργα. Αυτά είναι και θεάρεστα, αλλά και πολλοί ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο.
0: Πάτερ, μπορεί η γυναίκα που συμμετέχει σε όλη αυτή την προσφορά να διατηρήσει τη σεμνότητά της μέσα σε αυτό το έργο?
1: Βεβαίως, και ίσα ίσα εκεί φαίνεται η σεμνότητα της γυναίκας, η σύνεσή της, η σοβαρότητά της, η καλή της διάθεση, η αγνή της διάθεση, όταν προσφέρει αθόρυβα και με ευγνωμοσύνη, χωρίς να επιζητεί επένους. Έτσι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, έτσι προσφέρουν οι γυναίκες οι χριστιανές, και εάν δεν το κάνουν αυτό βέβαια, η Εκκλησία από μόνη της θα τις διώξει από αυτό το έργο, γιατί η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί κάποιο ξένο σώμα να το δεχθεί. Δέχεται μόνο αυτά τα οποία έχουν σχέση με το σώμα, έτσι και με το σώμα της Εκκλησίας. Οι γυναίκες οι οποίες ανιδιοτελώς και χωρίς κανένα κέρδος, με μόνο κίνητρο την αγάπη, προσφέρουν σε αυτό το έργο, το μεγάλο έργο της φιλανθρωπίας, αυτές οι γυναίκες μπορούν και συνεχίζουν και εργάζονται σε αυτόν τον αγώνα με σεμνότητα, με ταπείνωση, με αγάπη. Γιατί ξέρουμε ότι η αληθινή φιλανθρωπία ξέρει να αγαπάει σιωπηλά. Αυτό το οποίο κάνει δεν το κάνει διαφημίζοντάς το, δεν το κάνει ταπεινώνοντας τους ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια. Ίσα ίσα, όσο γίνεται πιο διακριτικά, όσο γίνεται πιο σεμνά, όσο γίνεται πιο αθόρυβα, έτσι ενεργεί η Εκκλησία, έτσι ενεργούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, και γι' αυτό και το έργο το οποίο επιτελούν είναι πολύ μεγάλο, υψηλό και άγιο.
0: Η ίδια η γυναίκα που κάνει αυτή την προσφορά, Πάτερ, τι αποκομίζει, τι κερδίζει η ψυχή του αυτού που προσφέρει, ας το πω.
1: Ναι, καμία γυναίκα όταν πάει να προσφέρει δεν σκέφτεται τι όφελος θα έχει η ίδια. Παρ' όλα αυτά όμως το όφελος για την ίδια είναι πολύ μεγάλο. Η ίδια δεν το κάνει για να ωφεληθεί σε κάτι, το κάνει απλά επειδή είναι εντολή του Χριστού μας. Το αγαπάτε αλλήλους. Και αυτό που είπε ο Χριστός μας, καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ξέρει η κάθε χριστιανή γυναίκα ότι και αυτήν, αν θα ερχόταν σε μια δύσκολη θέση, θα ήθελε κάποιον συμπαραστάτη, κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ερχόταν, θα τη στήριζε, θα τη βοηθούσε στη δύσκολη στιγμή της και έτσι θα συνέχιζε την πορεία της ζωής της. Αυτά λοιπόν είναι που έχει στο μυαλό της μια χριστιανή γυναίκα, να υπακούσει στο λόγο του Χριστού για αγάπη, και έτσι δεν το κάνει για κάποιο ίδιο όφελος. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, ο Χριστός όλους τους ανθρώπους τους ανταμείβει. Κανέναν άνθρωπο δεν θα αδικήσει. Κανείς άνθρωπος ο οποίος προσφέρει, έστω και το παραμικρό, ακόμα και ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, και αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα του το επιστρέψει πίσω με ευεργεσία και με χάρη. Ευεργεσία και χάρη όχι μόνο σε αυτήν τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή. Και όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτήν τη ζωή. Δηλαδή ο Θεός έχει υποσχεθεί και το κάνει αυτό, ότι όποιος βοηθάει και σε αυτήν τη ζωή θα έχει βοήθεια από το Θεό, αλλά και στην άλλη ζωή θα κληρονομήσει την ουράνια βασιλεία του. Έτσι λοιπόν και κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει σε αυτό το έργο της Εκκλησίας, το έργο της φιλανθρωπίας, αισθάνεται αυτή τη χάρη του Θεού και την αισθάνεται με ειρήνη, ειρηνεύει η καρδιά της, το αισθάνεται με τη χαρά, η οποία είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες ψευτοχαρές της ζωής, μια χαρά που γεμίζει την ψυχή της και, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ουσιαστικά νιώθει μια ολοκλήρωση η γυναίκα μέσα στην ψυχή της εκείνη την ώρα που προσφέρει, διότι είναι στην ψυχοσύνθεσή της να προσφέρει, είναι στην ψυχοσύνθεσή της να κάνει έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Και ξέρουμε ότι όποιος δίνει, αυτός και παίρνει πολύ ευλογία από το Θεό, είναι ο πρώτος που ευλογείται. Και αυτό το οποίο ευλογεί ο Θεός είναι το να δίνει ο άνθρωπος. Έτσι ξέρουμε από τους βίους των Αγίων, έτσι μας διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έτσι διαβάζουμε στα γεροντικά, στα βιβλία της Εκκλησίας, ότι ο άνθρωπος πρέπει να δίνει, να δίνει, και όσο δίνει τόσο ο Θεός του δίνει πίσω και υλικά και πνευματικά αγαθά. Γι' αυτό λοιπόν κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο όχι μόνο δίνει, αλλά και παίρνει από το Θεό και ευλογίες και διάφορα αγαθά.
0: Κλείνοντας, Πάτερ, και τη σημερινή μας εκπομπή, να πω ότι τελικά η Εκκλησία από τα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου είναι αυτή που κάνει αυτό το φιλανθρωπικό έργο, και όντως χρειάζονται οι γυναίκες, οι κυρίες της φιλοπτώχου, όπως ονομάζονται έτσι γενικότερα, για να βοηθούν σε αυτό το τόσο τεράστιο έργο που προσφέρει η Εκκλησία μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κύριου, αδελφοί.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε λοιπόν για σήμερα, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Βυζαντινός Ναός Αγίας Εκατερίνης, Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεοχάρους. Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πανηγυρικός εσπερινός επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 22 55 80.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγηση και μεγάλο ορπέπει αν ενεδίσω ένα βελόμενο φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ω στεγάζων εν είδεσιτε περαιώ αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή, ού κλειδίστε ει τον αιώνα του αιώνο. Άπισο ω σημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσεων δίδατε. Απειπιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίου σας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται είδετα. Ποντιούς οι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργου σου, χόρτεσαι στη γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγίν άρτων τη γη και είναι ο σεφρένη καρδία ανθρώπων. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου, ασυφίτευσε. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεοδίου κατοικεί γητέ αυτών. Όρητε ψηλά τη λάβη πέτρα καταπήγη τη λαγουή. Επίσης, ειρήνης καιρούς, ο ήλιος έγνει τη δύση αυτού, έτους σκότος και γένει τον ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωριόμενη το αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Πανέτειναν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας, επληρώθηκε τη εκκλησιά σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί αρπετά ον ου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασε εμπέζει αυτή, πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντο δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλέλει το πνεύμα αυτών και κλείψουση, και ει στοχούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κριστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των αραιών και καπνίσονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχου. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθήσουμε επί το κυρίω. Η κλήπη αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ω τιμή υπάρχουν αυτού, ευλόγια ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότο και γέννη τον ίξ. Ω εμεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδόντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση κηρύσει μη στεφωνές εσύ εσύ Θεού ζωήν ο διδούς διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακθηναί μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γιάννη το Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τάργα των χειρώσουμε η παρήδης. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών εν και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την καιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εισελέγγισε μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπρελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη αδελφότητη ταύτη.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Τον καρποφορούντον και καλλιεργούντον εν το αγκιό και πανσέπτον ναό τούτο, κοπιόντον ψαλόντον και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέκα και πλούσιον έλεγχο.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη το αύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και στους νημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και των εξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Ανατάμπου και Παναδού μου Αγίας του Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Ερών δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμία Δόξου, Προφήτη Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλων Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων Φλόρου και Λαύρου, και την ημιν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

0: Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Ιεραποστολική Αδελφότητα, Ιεραποστολή στα Ίχνη του Πατροκοσμά. 25ο Πνευματικό Συμπόσιο, η Ιεραποστολή της Αγάπης του Πατροκοσμά. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Αρναία. Πρόγραμμα. 23 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Αρτοκλασία Προσωπικού Δασικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, το πρώτο μέρος του συμποσίου στις 8 το βράδυ με πρώτο εισήγητη τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κύριο Χρυσόστομο και θέμα «Η αγάπη του Αγίου Κοσμά για τον λαό». Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 6 το πρωί αγιασμός, στις 6.30 όρθρος και στις 8.30 πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κυρίου Χρυσοστόμου. Ιερό μνημόσυνο υπέρ των αημνήστων ιεραποστόλων και υπέρ των κεκοιμημένων υπαλλήλων της δασικής υπηρεσίας. Ακολούθως, το δεύτερο μέρος του συμποσίου, στις 10.30, δεύτερος εισηγητής, είναι ο οσιολογιώτατος ιερομόναχος Αρτέμιος Γρηγοριάτης με θέμα «Η θυσία του Αγίου Κοσμά». Στις 11.30, τρίτος εισηγητής, ο κύριος Βασίλειος Τσίγκος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καθολικότητα της αγάπης στις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού».
1: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης, Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα πανηγύριος, Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8 το απόγευμα, εσπερινός και εγκόμια προς την Υπεραγία Θεοτόκο, χωροστατούντος του Επισκόπου Σκοπέλου, κυρίου Νικοδήμου, Σάββατο 22 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Φλωρίνης, πρεσπών και ορδέας κυρίου Ειρηναίου και λιτάνευση της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης. Στις 11 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία, Κυριακή 23 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και πολυαρχαιρατικός συλλήτουργο προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σίμης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 7 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός και παρακλητικός κανόνας. Οι πανηγυρικές ακολουθίες της Παρασκευής και του Σαββάτου θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Παροιμία Σολομώντος, κεφάλαιο δεύτερο. Ιε, εάν δεξάμενος αρίσιν εμείς εντολής κρύψεις παρά σε αυτό, υπακούσετε σοφία στο ού σου και παραβαλείς καρδία σου η σύνεση, παραβαλείς δε αυτήν επινοθέτησιν το υιό σου. Εάν χάρ την σοφίαν επικαλέσει και τη συνέση δώσ φωνή σου, τη δεές τη συζητήσεις μεγάλη τη φωνή, και αν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και ως θησαυρούς εξερευνήσεις αυτήν, τότε συνήσεις φόβων Κυρίου και επίγνωσιν Θεού ευρύσεις. Ότι Κύριος δίδωσε σοφίαν και από προσώπου αυτού γνώσεις και σύνησης και θησαυρίζει της κατορθούσης σωτηρίαν, υπερασπεί την πορείαν αυτών. Του φυλάξει οδούς δικαιωμάτων και οδός ευλαβουμένων αυτών διαφυλάξει. Τότε συνήσεις δικαιοσύνην και καρήμα και κατορθώσεις πάντας άξονας αγαθούς. Εάν γαρέλθει η σοφία η σύνς διάνοια, η δε αίσθησης της η ψυχή καλή είναι δόξη, βουλή καλή φυλάξησε, έννοια δε οσία τηρήσισε, ή να ρίσει τέσαι από δου κακής και από ανδρός λαλούντος μηδέν πιστών. Όι εγκαταλείποντες οδούς ευθείας, του πορεύεστε εν οδείς σκότους, οι εφρενόμενοι επί κακής και χαίροντες επί διαστροφή κακή. Όν ετρίβει σκολιέ και καμπύλε ετροχέ αυτών, του μακράν σε ποιήσε από δούς ευθείας και αλότριον της δικαίας γνώμης. Ιε, μη σε καταλάβει κακή βουλή, η απολυπούσα διδασκαλία νεότητος και διαθήκεν θείαν επιλελισμένη. Έθετο γάρ παρά το θανάτο των οίκων αυτής και παρά το άδει μετά των γηγενών τους άξονας αυτής. Πάντες υπορευόμενοι είναι αυτοί, ούκα να στρέψουσιν, ουδέ μη καταλάβουσι τρίβους ευθείας, ούγαρ καταλαμβάνονται υπό εν η αυτών ζωής. Ή γαρ εμπορεύοντο τρίβους αγαθάς, έβρωσαν αν τρίβους δικαιοσύνης λίας. Χριστοί έσονται οι κύτορες γης, άκακοι δε υποληφθήσονται εν αυτοί, ότι ευθύς κατασκηνώσους η γη και όσοι υποληφθήσονται εν αυτοί. Οδία σεβών εγείς ολούνται, οι δε παράνομοι εξωστήσονται από αυτής.

Και τώρα με απλά λόγια. Παιδί μου, εάν παραδεχθείς τα λόγια των εντολών μου και τα φυλάξεις επιμελώς εντός της καρδίας σου, εάν προσέξει το αυτί σου τους σοφούς μου λόγους και δώσεις την καρδία σου προς κατανόηση αυτών, ώστε ακόμη να μεταδώσεις τους σοφούς αυτούς λόγους μου προς νουθέτησιν εις τον Υιόν σου. Εάν λοιπόν παρακαλέσεις την σοφία να έρθει εις σε και την φρόνεις συμφωνάξεις πλησίον σου, την δε ευαισθησία του καλού επικαλεστείς μεγαλοφόνος, εάν αναζητήσεις την σοφίαν όπως ζητείς τον άργυρον και ακόμη περισσότερον, όπως ερευνάς τα χρυσορυχεία προς έβρεση θησαυρών, τότε θα αισθανθείς τον σωτήριον φόβο του Κυρίου, τότε θα γνωρίσεις πραγματικά τον Θεό, διότι ο Κύριος δίδει την σοφία και από το στόμα του Κυρίου θα εξέλθει η θεωρητική γνώση και η πρακτική σύνεση. Η σοφία αυτή, ο Κύριος δηλαδή, δίδει ως θησαυρών εις τους ευθύς ανθρώπους την σωτηρία της ζωής των, προστατεύων αυτούς κατά την πορεία των, ενισχύων αυτούς εις το να διατηρούν την ηθική αυτήν ευαισθησία γενικά και διαφυλάτη από κάθε κίνδυνο τη ζωή των εκλεκτών, των ευλαβών αυτών προσώπων του. Τότε, παιδί μου, θα εννοήσεις την πραγματική δικαιοσύνη και την ορθή κρίση και θα επιτύχεις να επιτελέσεις όλες τις αγαθές πράξεις. Διότι, όταν η σοφία έλθει και φωτίσει τη διάνοιά σου και θεωρήσεις καλή μέσα σου την αίσθηση αυτής, θα έχεις καλές αποφάσεις να σε προφυλάσσουν και ευσεβείς στοχασμούς θα σε διατηρούν κοντά στο Θεό, ώστε να σε λυτρώνει από κακούς δρόμους και να φυλάτεσαι από κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν λέγει ποτέ αξιόπιστο κάτι. Αλίμονος εκείνος οι οποίοι αφήνουν τους ίσιους δρόμους για να πορευθούν τους αμαρτωλούς δρόμους του σκοτάδι. Αλίμονο εις τους εφρενωμένους για τα κακά και αυτούς που χαίρονται για την ηθική διαστροφή τους. Αυτό νεοδί είναι διαστραμμένε και απορία των καμπύλε τεθλασμένε, ώστε να απομακρύνουν και σένα από την ευθεία οδό και να σε αποξενώσουν από την ορθή φρόνηση. Παιδί μου, ας μη γίνεις ποτέ θύμα κακής συμβουλής η οποία είναι μακρά των παιδικών σου ηθικών αρχών και στερείται των εμπνεύσεων της Θείας Εντολής, διότι η τιάφτη συμβουλή έχει την κατοικία της πλησίων του θανάτου και τα βήματά της οδηγούν εις τον Άδην, εις τον τόπο των νεκρών υλοφρόνων ανθρώπων. Όλοι οι ακολουθούντες στην κακή αυτή συμβουλή δεν θα επιστρέψουν, δεν θα μετανοήσουν, δεν θα εισέρθουν εις την ευθείαν οδόν. Τα έτη της ζωής δεν είναι για αυτούς. Εάν ευάδισαν την καλή οδό, θα έβρισκαν ομαλούς τους δρόμους της δικαιοσύνης και της αρετής. Οι καλοί άνθρωποι θα κατοικήσουν επί της γης και οι άκακοι θα παραμείνουν σε αυτήν. Μάλιστα, οι ευθύς θα μείνουν στην γη και οι ευσεβείς θα απομείνουν επ' αυτής. Εδέ ο δι όμως των ασεβών θα εξαφανιστούν από τη γη και οι παράνομοι θα ρυφθούν έξω από αυτήν.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό@agielidia.com.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Η Θεοτόκος, φίλοι ακροατές, κατέχει ξεχωριστή θέση μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία μας. Και όχι απλώς ξεχωριστή, αλλά πρωταρχική, τόσο στη διδασκαλία όσο και στη λατρεία της, η Παναγία μας κρατά την τιμητικότερη θέση μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι η πρώτη μετά τον ένα, τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Σ' αυτήν την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ θα αφιερώσουμε το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Αγίου Νεκταρίου, ύμνος εις την αμία των Παρθένων. Δέσποινά μου Θεοτόκε, η ελπής μου, η ισχύς μου, η θερμή μου προστασία, σκέπη και καταφυγή μου. Συ τους λογισμούς μου είδας, συ τας πράξεις μου γινώσκεις, συ επίστασε Παρθένε, τας πολλάς μου αμαρτίας. Ουλανθάνησε τα πάθη της ψυχής μου της πασχούσης, της δεινός τραυματιστήσης, της αφρόνος ρυποθήσης. Αμαρτήμασι ποικίλης, λογισμής και έργη σάμα, κατηχρίωσα το κάλος της εικόνος μου του Θεού μου. Πλην συδέσποινα οσίδας, την υγεία βράβευσόν μη, θεραπεύουσα τα έλκη των τραυμάτων της ψυχής μου. Συ επίχης ορανίδας της πολύ σου συμπαθίας και επίδειξον μη σπλάχνα μητρικής φιλευσπλαχνίας. Δέσποινά μου Θεοτόκε, η κτιρμή σου ήκτιρών με και κολλάσε ως δικαίας σε πρεσβείες λύτρωσέ με. Εκ ψυχής συντετριμένης δέσποινα αναβώσι, πρόφθασον αντιλαβού μου, σώσον με εκδυσοπόσε. Πρόσδεξε την ηκεσία, άκουσον του στεναγμού μου, επιβράβευσον μη κόρη την φιλία του.

και παντεχνίμονη λόγο σάρκα δανείσασα. Ο Μελόδος δεν είπεν ότι παρθένος έδωκεν ή παρέσχεν ή άλλην τη αυτήν λέξην, αλλά ότι εδάνησε σάρκα εις τον παντεχνίμονα λόγον του πατρός, δια να φανερώσει ότι η Θεοτόκος δια του τιού του δανείου έκαμε χρεώστην εις τον εαυτόν της των Υιών του Θεού. Εδανίσθη ούτως από αυτήν, όχι δάνειων εξωτερικών χρημάτων ή υποστατικών το οποίο αποδίδεται, αλλά εδανίσθη δάνειων εσωτερικών εξ αυτής της φύσεως, εξ αυτών των φυσικών και πανάγνων αιμάτων της Θεοτόκου. Όθεν ως φυσικών δάνειων είναι και παντοτινών. Διό, ακολούθως και ο Υιός του Θεού χρεώστης παντοτινός ευρίσκεται στην μητέρα του. Τι δε εκ τούτου συμπεραίνομεν, ότι επειδή ο Υιός του Θεού είναι χρεώστης εις την μητέρα του, πρώτον μεν χρεωστικός έπρεπε να δοξάσει αυτήν με όλας τας θεοπρεπείς δόξας και τιμάς, με όσας δεν εδόξασε ποτέ άλλο πτίσμα. Δεύτερον δε, χρεωστικός πρέπει να εισαγούει τα συκεσίας και αιτήσεις όπου το προσφέρει η μήτυρ του. Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Εκείνη είναι το ταμείο. Εκείνη είναι η ασφάλεια. Εκείνη είναι ο λουτήρας που θα μας ξεπλύνει από τα αμαρτίας μας. Τη χάρη της την έδωσε ο Υιός της και περιμένει πάντοτε να μεσητεύει για τους αμαρτωλούς. Και εκείνη τρέχει. Δεν πάβει μέρα και νύχτα να μας προστατεύει. Ας μην πάβουμε λοιπόν κι εμείς να τρέχουμε κοντά της και να της φωνάζουμε καθημερινώς. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Όχι, χαίρε Μαρία, όπως το γυμνώνουν οι αιρετικοί.

Εκείνη έχει το πλήθος των πολλών νυχτηρμών. Έχει πολύ αγάπη στο ανθρώπινο γένος, προπάντων στους αμαρτωλούς. Γι' αυτό δεν πάβει να μεσητεύει στον Υιό της. Και ο Υιός της παίρνει μεγάλη χαρά όταν τον παρακαλεί η μητέρα του, διότι θέλει να σώσει τον άνθρωπον. Δια τούτο και μόνον έφερε τη μητέρα του και μας την εχάρισε, για να την έχομεν μέσον προσωτηρίαν.

δικά σου μεγαλεία ανήκουν μόνο στο χώρο εκείνο όπου ο ουρανός είναι κενός και η γη κενή, το χώρο που φωτίζεται από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Οι άνθρωποι τόσο μόνον μπορούμε να σε υμνήσουμε όσο χρειάζεται για να αγιάσουμε τη γλώσσα και την ψυχή μας. Γιατί και μόνο ένας λόγος και μια ανάμνηση που αναφέρεται σε κάποιο από τα δικά σου μεγαλεία ανυψώνει την ψυχή και κάνει καλύτερο το νου και μας μετατρέπει όλους από σαρκικούς σε πνευματικούς και από βέβυλους σε αγίους.

Ιεροθωμάς ήτανε χρόνια εκκλησιαστικός στο κοινόβιο. Τούτο το διακόνημα είχε πολύ κόπο, αλλά και περίσσια χάρη. Πριν ακόμα βάλει το ευλογητό σου εφημέριος, ο Ιεροθωμάς σήμανε το πρώτο τάλαντο στον αυλόγητο της Μονής. Ύστερα με το καντιλοκαίρι και το ροή με το λάδι, έπιανε να ανάβει τα καντήλια και να ζωντανεύει τις μορφές των Αγίων. Και όταν ξεκινούσε η ακολουθία, ο Ιεροθωμάς στεκόταν ορθός, απαράλλαχτο χερουβίμ που διακονούσε τα τελούμενα στο ναό. Ήξερε ο Ιεροθωμάς πως με το διακόνημά του αυτό έμοιαζε στους ασώματους αγγέλους που ακατάπαυστα διακονούν και δοξάζουν τον Κύριο. Γι' αυτό και κρατούσε το λογισμό μακριά από το ρήπο της αμαρτίας, με όπλο την ευχή και το κομποσχήνι. Με βήμα αργό, με ιεροπρέπεια και ευλάβεια, ανάβε όποτε χρειαζόταν τον πολυέλαιο και ύστερα πάλι αργά-αργά έπαιρνε τη θέση του στο καθορισμένο στασίδι. Μα και στο μοναστήριο Ιεροθωμάς στεκόταν δάσκαλος και σοφός παιδαγωγός. Άλλοτε να αλαφρώνει τον τάραχο της ψυχής των συνασκητών του και άλλοτε να στηρίζει τους νεότερους αδερφούς που κλονίζονταν από το βόλι του εχθρού. «Στηρίξτε την ελπίδα σας», τους έλεγε, «στη μητέρα του Θεού και μη φοβάστε κανέναν», και έπαιρνε να επαναλαμβάνει τη ρίση του Ηλία Μηνιάτη. «Όποιος δεν τιμά και δεν ευλαβείται τη μητέρα του, δεν είναι άξιος να λέγεται άνθρωπος. Όποιος δεν τιμά και δεν ευλαβείται τη μητέρα του Θεού, δεν είναι άξιος, αδερφοί μου, να λέγεται χριστιανός».

Ο Γεροθωμάς ήταν γεννημένος σχεδόν μέσα στην εκκλησία. Τα παιχνίδια του τα πρώτα ήταν το κερί και το θυμίαμα. Πιο πολύ θυμόταν την εκκλησία από το σπίτι του. Γεννήθηκε στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στα μέρη της Συστιαίας. Απλός ο κόσμος και ταπεινός, κοντά στο Θεό και ο Θεός κοντά του. Άμα λοιπόν ο Γεροθωμάς δεν είχε το διακόνημα, μπορούσε να μιλάει ώρα πολύ για την Παναγία της πατρίδος του, την Παναγία την Τινιός. Στο άκουσμα της παράξενης λέξης, ο Γεροθωμάς εξηγούσε με υπομονή. Εκεί στα μέρη μου, κάτω από μεγάλα πλατάνια, στέκεται σαν ζωγραφιά του παραδείσου μια όμορφη εκκλησία, ό,τι

απόμεινε από ένα παλιό μετόχι. Στην καρδιά της εκκλησίας η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας των Χριστιανών, ένα όμορφο βυζαντινό εικόνισμα με χάρη μοναδική που είχε ακούσει αμέτρητες προσευχές και δεήσεις. Εκεί λοιπόν στο μέτωπο της εικόνας της Παναγίας υπάρχει μία τρύπα βαθιά που την ιστορία της σώσει η παράδοση. Βρισκόμαστε στα μαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας. Σκοτάδι σκλαβιάς παντού. Ένας Τούρκος το λοιπόν κάποια μέρα κυνηγούσε ένα Ρωμιό δικό μας να το σκοτώσει. Και αυτός βρήκε καταφύγιο σε τούτο τον Άγιο Τόπο. Σαν μικρό πουλί που τρεμοπεταρίζει, είδε ο Έλληνας την εικόνα της Παναγιάς και αναθάρισε. Την παρακάλεσε με δάκρυα να τον φυλάξει. Ύστερα κρύφτηκε πίσω από το σεβάσμιο εικόνισμα της Παναγίας και σιγοπροσευχόταν να τον λυτρώσει η χάρη της. Σε λίγο έτριξε η καρυδένια πόρτα και ο Τούρκος μπήκε στο εκκλησάκι, σίγουρος ότι τον έπιασε το ραγιά. «Τι θα ρίσω ρε ζαγάρι, δεν σε βλέπω εκεί που κρύφτηκες?» «Η χάρη της Παναγίας είναι μεγάλη», απάντησε ο Έλληνας και έγειρε το σώμα του στην εικόνα, ζητώντας για ίστατη φορά τη βοήθειά της. Ο Τούρκος γέλασε. Από το μεταξωτό ζωνάρι του τράβηξε την ασημένια πιστόλα και σημάδεψε ψηλά για να βρει το κεφάλι του απίστου. Ένας κρούτος ακούστηκε και σε λίγο ο Τούρκος έπεφτε νεκρός, πλημμυρισμένος στο αίμα. Τι είχε συμβεί? Η σφαίρα χτύπησε την Παναγία στο μέτωπο, μα θαυματουργικά δεν πέρασε το ξύλο. Κι ύστερα πάλι από θεία δικαιοσύνη γύρισε πίσω και χτύπησε τον Τούρκο στο μέτωπο και τον θανάτωσε. Το νέο μαθεύτηκε παντού και οι Τούρκοι ονόμασαν την Παναγία Ντινιούς, που θα πει στα τουρκικά επιστροφή ή γυρισμός, για να θυμούνται το μεγάλο θαύμα της χάρης της. «Κρατηθείτε παιδιά μου», έλεγε ο Γεροθωμάς στην Παναγία, «και βόλη εχθρού δεν θα σας βρει».

Μόνη η κυρία Θεοτόκος σταθήσαν αμέσων Θεού και ανθρώπων, των μεν Θεών, ιών ανθρώπου επίησε, τους δε ανθρώπους, ιούς Θεού. Χωρίς τη μεσητεία αυτής, κανένας, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, δύναται να πλησιάσει στον Θεόν, επειδή και αυτή ευρίσκεται μόνον μεθόριον αναμεταξύ της ακτής του και κτιστής φύσεως. Και αυτή η μοναχή είναι όχι μόνον ο θησαυροφύλαξ όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαμοιραστής εις όλους, και αγγέλους και ανθρώπους.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει: «Αλλό Παρθένε, σύ που είσαι κάθε αγαθό, κάθε τι που ξέρουμε σε αυτή τη ζωή και ό,τι θα μάθουμε όταν αφήσουμε τον κόσμο. Όσοι που αρχίζοντας από τον εαυτό σου οδήγησες και τους άλλους προς τη μακαριότητα και την αγιοσύνη. Σύ που είσαι αξία να ονομάζεσαι με όλα εκείνα τα ονόματα με τα οποία προσφωνήθηκε για τη σωτηρία που μας χάρισε ο Σωτήρας, γιατί αυτός είναι ο αίτιος και εσύ η συνέτιος του δικού μου αγιασμού και όλων εκείνων τα οποία από τον Σωτήρα διαμέσου σου και των δικών σου απήλαυσα».

Αν κάποιος δεν αναγνωρίσει την Αγία Παρθένο Θεοτόκο, βρίσκεται χωρισμένος από τον Θεό. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αν και τα λέω εγώ. Τα πήρα θεολογική κληρονομιά από τον πατέρα της Εκκλησίας μας, τον θεολόγο Γρηγόριο. Η Παναγία δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας εγκόμια, μα εμείς είμαστε εκείνοι που χρειαζόμαστε τη δική της δόξα. Γιατί ό,τι έχει δοξαστεί, πώς θα δοξαστεί από μας, πώς θα φωτιστεί από μας η πηγή του φωτός.

ορφανοί όπου εστερηθήκατε από τους γονείς σας, ξένοι όπου εχάσατε την ευτυχία σας, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού, μητέρα όπου σας κυβερνάει στην ξενιτία σας, όπου σας τρέφει στην πτωχία σας, όπου σας δίδει στα πάθη την ιατρία, εις τας θλίψεις την παρηγορία, εις τας σκλαβίας την ελευθερία, εις τας αμαρτίας την συγχώρηση. Μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα, την μητέρα του Θεού. Ναύτε όπου πλέετε την θάλασσα, την Παρθένων επικαλείστε, να έχετε λιμένα εις τες ανεμοζάλες. Πραγματευτέ όπου περιπατείτε την ξηράν, την Παρθένων επικαλείστε, να έχετε βοηθόν εις τους κινδύνους. Χριστιανοί, μικροί και μεγάλοι, όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβείστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, της μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Ιησούς και Μαρία, ας είναι τυπωμένα μέσα εις την καρδία σας. Ιησούς και Μαρία, μη λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησού και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Μετά αυτά αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεση, δια να αξιωθείτε την ώραν όπου μέλετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησούν, από το άλλο την Μαρίαν, και ομού με τον Ιησούν και με την Μαρίαν να συνδοξάζεστε εις την Βασιλείαν των Ουρανών.

Κανείς δεν θα έφτανε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εάν δεν φωτιζόταν από την Παναγία σαν λιχνάρι που λάμπει αληθινά από θεϊκό φως. Αυτήν θα δεχθούν ως χώρα του αχωρίτου όσοι γνωρίζουν Θεό και θα την υμνήσουν μετά των Θεών όσοι υμνούν τον Θεό. Αυτή είναι η αιτία όσων προηγήθηκαν, αλλά και προστάτης των μεταγενεστέρων και πρόξενος των αιωνίων αγαθών, αρχή και πηγή και ρίζα της ελπίδας μας στους ουρανούς.

Τα ακούτε? Βάρβαροι στον τόπο μας. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ούτε οι Μύδοι, ούτε οι Σλάβοι, ούτε οι Κέλτες, ούτε κανείς από εκείνους που ήρθαν, ρήμαξαν και έφυγαν. Δεν είναι εχθροί που μπορούμε να τους κυνηγήσουμε, να τους διώξουμε, αφού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γιατί οι βάρβαροι ήρθαν και έφυγαν. Ο αληθινός, ο αδαπάνητος πλούτος της πατρίδας μας έμεινε πάλι δικός μας. Τα δαντελένια ακρογιάλια της, οι βελουδένιες αμμουδιές της, τα όμορφα δάση της, με τα βαθύσκια τα δέντρα και τα μνημεία της, τα θυμητάρια της δόξας της. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, βαλθήκαμε εμείς οι ίδιοι να καταστρέψουμε τον ίδιο μας τον τόπο. Με ποιον τρόπο? Α, είναι πάρα πολύ απλό. Πηγαίνουμε εκδρομή σε ένα δάσος. Ωραία τα δέντρα, ωραία η χλώη, θαυμάσιος αέρας, μοσχοβολάει, θυμάρει. Καθόμαστε λοιπόν, περνάμε όμορφα τις ώρες μας. Ως εδώ πάνε όλα καλά. Αλλά έλα που από τον ενθουσιασμό μας θέλουμε να θυμόμαστε το μέρος με τις χαρούμενες στιγμές που περάσαμε. Μια και δυο, αρπάζουμε ένα σουγιά και κάνουμε χαρακτική πάνω στη φλούδα των δέντρων, γραφώντας το όνομά μας. Και προτιμούμε μάλιστα τα νεαρά δέντρα που το φλούδι τους είναι τρυφερό και χαράζεται πιο εύκολα. Και δεν σκεφτόμαστε καθόλου, αγαπητοί φίλοι, πως τα μικρά δέντρα μαραίνονται με κάτι τέτοιες εγχειρήσεις. Αν τύχει και ανάψουμε φωτιά, ούτε που κάνουμε τον κόπο να τη σβήσουμε εντελώς. Άλλοι πάλι πετούν τα ποτσιγάρα τους, σαν να βρίσκονται σε άσφαλτο. Και ύστερα ξαφνιαζόμαστε όταν το δάσος παίρνει φωτιά και τα δέντρα γίνονται στάχτη. Και αλίμονο, τα δέντρα δεν μεγαλώνουν τόσο γρήγορα όσο γρήγορα καίγονται. Μισός αιώνας και παραπάνω χρειάζεται να ξαναγίνει ένα δάσος και πόσο σκόπος για να φυτευτεί. Αν πείτε για τα ποφάγια και τα σκουπίδια που αφήνουμε φεύγοντας, ας μην τα συζητάμε. Όλοι μας γκρινιάζουμε όταν βρίσκουμε ακάθαρτο το μέρος που διαλέξαμε για την εκδρομή μας και σχεδόν όλοι φεύγοντας αφήνουμε πίσω μας έναν αληθινό σκουπιδότοπο. Εκεί όμως που αυτή η ανοικοκυρωσύνη μας είναι όχι μόνο ασχήμια αλλά και αληθινός κίνδυνος, είναι οι ακτές μας, οι παραλίες μας. Φτάνει να σκεφτούμε πως ένα ανοιγμένο κονσερβοκούτι θα μένω στην άμμο. Είναι ένα ύπουλο μαχαίρι και μάλιστα μολυσμένο για τα γυμνά πόδια αυτών που πηγαίνουν για μπάνιο. Ένα σχίσιμο από ένα τέτοιο παλιό τενεκέ και ο τέτανος είναι πολύ κοντά. Τα αρχαία μας μνημεία, όσο κι αν είναι πέτρινα ή μαρμάρινα, πάντως τα βρίσκουμε κατάλληλα για τη χαρακτική μας εξάσκηση και πάλι. Το όνομά μας το γράφουμε και εκεί για να αποθανατήσουμε τη διαγωγή μας, που κάθε άλλο παρασεβασμό προς τη μακρόχρονη ιστορία μας δείχνει. Τι κρίμα αλήθεια. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Έχουμε πίσω μας 5.000 χρόνων ελληνικού πολιτισμού και 2.000 χρόνων χριστιανικού. Και ακόμη δεν καταφέραμε να φερόμαστε σαν πραγματικοί πολιτισμένοι άνθρωποι. Να τρέφουμε σεβασμό για ό,τι μας κληροδότησαν οι παλιότεροι. Να διατηρούμε καθαριότητα στους χώρους που δεν είναι βέβαια δικοί μας, μα είναι για το δικό μας καλό. Οι εξοχές, οι ακρογιαλιές, τα δάση. Αγαπητοί φίλοι, τούτο το καλοκαίρι, ας κινηθούμε σε αυτούς τους χώρους με περισσότερη αγάπη. Με μεγαλύτερη προσοχή και πολιτισμένη διάθεση, ως Έλληνες, ως νοικοκύριδες στο σπίτι τους. Και δεν υπάρχει νοικοκύρης που να μην πονά και να αγαπά το σπίτι του. Στο χέρι μας είναι. Καλές διακοπές. Καλά να περάσετε. Ο Θεός μαζί σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου με θέμα «Ο Άγιος Πορφύριος, όπως τον έζησα».

Ευρίσκομαι σήμερα εδώ ως προσκυνητής, αλλά και με μια ιδιότητα που προκαλεί ολίγη αμηχανία του ομιλητή. Βεβαίως, η θέση του Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία είναι ακριβώς αυτή, να ορθοτομεί λόγων αληθείας. Αλλά όταν αυτός ο λόγος γίνεται σε αυτόν τον Άγιον, τόπον που τον αγίασε ένας Όσιος Πορφύριος και τον αγιάζει σε κάθε Θεία Λειτουργία το Πνεύμα του Άγιο και τον μεταμορφώνει και τον καθιστά τόπο φανέρωσης της αληθείας σε κάθε Θεία Λειτουργία, αυτόν που όντως είναι ησυχαστήριον της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, αντιλαμβάνεστε ότι για μένα είναι κάτι πολύ δυνατό. Για σας μπορεί να είναι άλλη μια ομιλία μέσα στη φλιαρία του κόσμου τούτου, που πολλές φορές και εμείς οι εκκλησιαζόμενοι δεν αποφεύγουμε τον πειρασμό τούτων. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με τις πολλές ομιλίες, ερωτήσεις και απαντήσεις θα γεμίσει η καρδία μας. Είναι τόσο απέραντος ο άνθρωπος, τόσο μυστήριος, που οι απαντήσεις μας και ιδιαίτερως οι δικές μου δεν μπορούν να γεμίσουν αυτόν το «ον», το θεόπλαστο που είναι ο άνθρωπος. Έχω και ένα προσωπικό λόγο να συγκινούμε, διότι το 1981 ήρθα εδώ από περιέργεια, το εξομολογούμε. Ήταν η εποχή που μόλις είχε μετακομίσει εδώ ο γέρο Πορφύριος, ένα-δυο χρόνια πιο πριν, νομίζω το 1979, ήρθε και έμενε σε μία αποθήκη, σε ένα μικρό δωματιάκι με τσιμεντον μπλοκ. Τότε ήμουν δευτεροετής φοιτητής νομικής και επειδή βλέπω αρκετή νεολαία, χάρη τη Θεού, που είτε είναι φοιτητές είτε είναι υποψήφιοι φοιτητές, καλά είναι να ακούσετε αυτά τα δικά μας βιώματα. Κάποτε θα σας χρειαστούν και σας. Γενεά έρχεται, γενεά φεύγει και η παλαιότερα γενεά πρέπει να διδάσκει με τα βιώματα της την νεότερη γενεά. Αυτό είναι και παράδοση εξάλλου. Λοιπόν, ήρθα εδώ συνοδεύοντας ένα φίλο μου Ροδίτη, ο οποίος μου είπε, ξέρεις Όμηρε, όπως λεγόμουν τότε, θα πάω στον Οροπόν να δοκιμάσω και το καινούργιο μου αυτοκινητάκι. Είχε μόλις αγοράσει ένα μεταχειρισμένο φτωχικό αυτοκίνητο ο Χάρης και θα πάω, μου λέει, να δω το γέρο Πορφύριο. Κατάλαβα ότι ήταν κάτι οικείο ο γέρο Πορφύριος για τον Χάρη. Για μένα δεν ήταν οικείο όμως. Του λέω, ποιος είναι ο γέρο Πορφύριος? Μου λέει, είναι σύγχρονος Άγιος. Άγιος? Και ενώ προερχόμουν από οικογένεια εκκλησιαστική που εκόμιζαν τη λαϊκή νευσέβεια της Κύπρου, ευχαριστώ γέροντες, είχα μέσα μου την αίσθηση ότι η αγιότητα ήταν ένα πρωτινόν επάγγελμα που τέλειωσε. Ότι είναι ένας αρχαίος απόϊχος.
πρωτινών ανθρώπων που στις μέρες μας τις μοντέρνες δεν υπάρχει. Οι μερικοί που λένε ότι υπάρχει πιθανότατα υπερβάλλουν. Ή εν πάση περιπτώσει είναι ένας τίτλος ευγένειας, όχι ουσίας. Και έτσι από περιέργεια, όπως προείπα, ήρθαμε εδώ με το χάρι, ευρήκαμε το γέροντα στην αποθήκη εκεί μετά στο δωμάτιο το μικρό με του τσιμεντομπλοκ, τσιμεντόλιθους. Τον είδε ο Χάρης για λίγον. Οπότε με κάλεσε ο ίδιος ο γέροντας, πες του ψηλού, του λέει, που είναι έξω να έρθει. Και μπήκα μέσα και ξεκίνησε ο γέροντας να με συμβουλεύει πώς να προσεύχομαι. Μάλιστα μου είπε και τώρα που θα κάνεις ταξίδι και μέσα στο αεροπλάνο μην τραπείς να προσευχηθείς. Να ανοίγεις την καρδιά σου. Βλέπω, μου λέει, ότι δεν έχεις δυσκολία σε αυτόν. Έχεις απλότητα. Και να ανοίγεις την καρδιά σου στο Χριστό, να του μιλάς με δικά σου λόγια. Και επειδή άκουγα ότι όλοι του έθεταν ένα πρόβλημα δικών τους, εκείνη την ώρα λέω, εγώ τώρα τι πρόβλημα να του πω. Από περιέργεια ήρθα. Οπότε αντελήφθηκα ότι έπρεπε και εγώ κάτι να ρωτήσω. Και τον ερώτησα, του λέω, ξέρεις γέροντα, είμαι φοιτητής νομικής, αλλά ανακάλυψα ότι μπήκα σε λάθος επιστήμη, δεν με εκφράζει. Και θα τη σταματήσω την νομική. Και πού θα πας, μου λέει. Του λέω, θα πάω στην φιλοσοφική, με ενδιαφέρει πολύ ιστορικό. Ή του λέω, τελευταία διαβάζω και πατέρες της Εκκλησίας, έχω και μια απομακρυσμένη επιθυμία για θεολογία. Όχι, όχι, όχι, μου λέει, αλλά με εξουσία το όχι. Πρέπει να μείνεις, μου λέει, να πάρεις αυτόν το πτυχίο της νομικής. Θα το χρειαστεί κάποτε η Εκκλησία της Κύπρου. Θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, παιδί μου, αυτό. Και πρέπει να το έχεις. Οπότε εγώ ξαφνιάστηκα από τον τρόπο που εμιλούσε, κάπως προφητικόν. Και του λέω, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω. Άκου, του λέω, θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου. Και τι θα γίνω εγώ και θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου και δύο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Όχι, μου λέει, πρέπει να μείνεις. Λάθος σκέφτεσαι. Θα σου το ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος και πρέπει να το έχεις. Του είπα και εγώ τότε, μα πώς μιλάς έτσι, του λέω. Σαν τη Σίβυλλα. Για τα παιδιά τα νεότερα, η Σίβυλλα ήταν αρχαία μάντισσα προ-Χριστού, που προφήτευε διάφορα και δεν ήταν καθόλου τιμητικό να πει σε ένα γέροντα και δει σε έναν Άγιο Πορφύριο ότι προφητεύει σαν μάντισσα. Και μου λέει, όχι. Και ο ίδιος μου έκανε εντύπωση πόσο αμέσως οριοθέτησε τα πράγματα στην ορθόδοξη του διάσταση. Όχι, παιδί μου, μου λέει, δεν σου μιλώ σαν μάντισσα. Σου μιλά το πνεύμα το Άγιο και πρέπει να με ακούσεις. Εγώ εσυναισθάλλη, δεν μαζεύτηκα. Δεν μου ξαναείπε άνθρωπος, σου μιλά το πνεύμα το Άγιο και να έχει τέτοια εξουσία. Οπότε με έπιασαν έτσι και από το χέρι και μου λέει, όμηρε, πρέπει να με ακούσεις, γέ μου. Εκείνον το όνομα που μου είπε ήταν σαν να μίλησε το πνεύμα το Άγιο. Μαζεύτηκα, έκλαψα λίγο και τι του είπα, νομίζετε, να ξομολογηθώ, που δεν είχα ξομολογηθεί ποτέ μου. Ήμουν τότε το 81, ήμουν 19 χρονών. Τι είναι το πνεύμα το Άγιον όταν ένας άνθρωπος το έχει ενεργοποιημένο μέσα του. Όλοι το έχουμε το πνεύμα το Άγιον όταν είμαστε Ορθόδοξοι. Από την ώρα που ευαυτιστήκαμε και ιδιαίτερο στην ώρα που μας έχρισε ο ιερέας
σφραγής ωραίας Πνεύματος Αγίου. Είμαστε σφραγισμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Μεγαλώνουμε όμως, με τα χρόνια μπαζώνουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό δεν φεύγει, εκτός αν το βλασφημίσουμε. Οπότε εκεί χρειάζεται διακριτικός πνευματικός να δει εάν πρέπει να ξαναμυρωθούμε ή η μετάνοια το ενεργοποιήσει και πάλι. Οπότε αν μου έκαμε εντύπωση και μόνο που μου είπε το όνομα μου ένας θεοφόρος πατέρας της Εκκλησίας, άναψε μέσα το φυτίλι του Αγίου Πνεύματος, που το φυτίλι του Αγίου Πνεύματος, η πρώτη του φλόγα είναι η φλόγα της μετανοίας και ύστερα της εξομολογήσεως και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Τότε μου είπε το δεύτερο. Μου λέει, όχι τώρα να ξομολογηθείς, ούτε σε μένα να έρθεις. Εμείς οι δυο μοιάζουμε, μου λέει. Και θα σε στείλω σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, μου λέει, είναι ο πιο ταπεινός, ο πιο ευγενής γέροντας που έχει σήμερα η Ελλάδα. Θα πας στην Εύβοια, στο γέροντα Ιάκωβο, το Τσαλίκι. Πρώτη φορά άκουγα για γέρον Ιάκωβο στην Ευβοία. Τώρα του είπα να είναι ευλογημένο. Μου είπε να έρχεσαι όμως εδώ από καιρό εις καιρόν να τα λέμε. Με ενθουσιάζεις. Αργότερα κατάλαβα ότι αυτή η ιδιότητα του ενθουσιασμού από μόνη της και σαν λέξη έχει μέσα της τον Θεόν. Και ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ αυτός ο Άγιος, κάθε τι που κάνουμε να, και αν το αγαπούμε πολύ, να μας προκαλεί ενθουσιασμό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Να ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Αυτό που είναι μέσα μας, ο Θεός, δεν είναι το Άγιο Πνεύμα? Άρα όποτε ενθουσιαζόμεθα κατά Θεόν, ενεργοποιείται το Άγιο Πνεύμα. Και του έκανα υπακοή για να δείτε κι εσείς. Επήγα στον Άγιον Γέροντα Ιάκωβο και στο τέλος πως όλα αυτά που μου είπε σε αυτήν την πρώτη συνάντηση ήταν μεγάλα σημεία για μένα. Πέρασαν τα χρόνια, επήγα στον Γέροντα Ιάκωβο, τον έκανα πνευματικό μου πατέρα, εγνώρισα και εδώ στο Λιμωδόν έναν άλλον αρνίον του Θεού, τον γέροντα Ευμένιον, τον Σαριδάκιν, τον Λεπρό, μαθητήν και υποτακτικών του Αγίου Νικηφόρου, και τον είχα για εξομολόγο μου. Και από καιρού εις καιρό, με διάφορες αφορμές, ερχόμουνα και στο γέροντα Πορφύριο. Μάλιστα, να πω και τούτο, φεύγοντας με το χάρι, μας είδε ο παρακαθήμενος αυτήν τη στιγμή εκ δεξιών μου, ο κύριος Αρβανίτης, και λέει, αρκετά νεότερος τότε και εμείς παιδάρια 19-20 ετών, ρε παιδιά, λέει, είδατε τον γέροντα? Ναι κύριε, τον είδαμε. Ευχαριστηθήκατε? Ναι. Εδώστε και κανένα χέρι εδώ, λέει, να χτίσουμε το ησυχαστήριο του γέροντα. Όχι μόνο, λέει, να απολαμβάνετε τις συμβουλές του. Και πήγαμε κι εμείς και κουβαλήσαμε λίγα τούβλα και έτσι έχουμε κι εμείς λίγο μισθόν από τα 4-5 τούβλα που κουβαλήσαμε. Αυτό που μου είπε ο Άγιος Πορφύριος σε πραγματοποιήθηκε αργότερα, ότι δηλαδή αυτόν το πτυχίο της νομικής πρέπει να το κρατήσει. Σαν μου είπε, ξέρεις, μου λέει, αντί 4 χρόνια, διότι του είπα δεν μπορώ να κάνω υπομονή στην νομική, δεν την αντέχω. Μου λέει, κάνε υπομονή, ρε, μου λέει, πρέπει να μάθεις την υπομονή. Είναι αρετή η υπομονή, μου λέει, του Χριστού, πρέπει να την μάθεις. Ξεκίνα από την νομική. Αντί 4 χρόνια, μου λέει, θα κάνεις 5. Του λέω, αυτό δεν με θαρρύνει. μου λέει, θα αγαπήσεις τα μοναστήρια και θα τρέχεις από μοναστήρι σε μοναστήρι. Θα κάνεις και λίγο θρησκευτικό τουρισμό.
Γι' αυτό θα καθυστερήσεις, μου λέει, και θα χρειαστεί να κάνεις αντί 4 χρόνια 5. Πράγμα που έγινε. Εν τω μεταξύ, μου λέει, εγώ θα ζω, παρόλο που θα ακούς κατά καιρούς ότι εγώ πεθαίνω. Δεν θα πεθάνω. Και θα έρθεις εδώ για να κουβεντιάσουμε αν θα πας μετά που θα τελειώσεις την νομική, είτε ιστορικός, είτε θεολογία, είτε κάπου αλλού που θα μάθεις εφηρμοσμένη θεολογία. Και εννοούσε προφανώς το μοναστήρι. Πράγματι, στο ενδιάμεσον ακούστηκε ότι ο γέρο Περφύριος πεθαίνει. Για ένα διάστημα οι ασθένειές του ενεργοποιήθηκαν έτη και έτη και ακουγόταν ότι φεύγει ο γέρο Περφύριος, πολλοί κόσμος ερχόταν εδώ, δεν τον εδεχόντα και μου έλεγαν όλοι, δεν θα πάω να δεις τον γέρο Περφύριο. Τους λέω, όχι, δεν θα πάω, δεν θα πεθάνει τώρα. Πού το ξέρεις εσύ? Τους λέω, μα δεν έπειρα πτυχίων ακόμα. Μου λέει, καλά θα σε περιμένει. Έτσι μου είπε. Και ο λόγος ενός Πορφυρίου είναι συμβόλαιο, τους λέω. Οπότε αργότερα ανάρρωσε ο γέροντας. Όταν ανάρρωσε ήρθα εδώ, τον ευρύκα. Εν τω μεταξύ, τότε που έλεγαν όλοι ότι πεθαίνει, τους λέω, πού να πεθάνει ο Πορφύριος? Το είπα μάλιστα και κυπριακά στη διάλεκτο της Κύπρου. Ο Πορφύριος είναι ο κάτος ο εφτάψυχος. Ο γάτος ο εφτάψυχος. Οπότε όταν μπήκα μέσα, μου έκαμε και το χιούμορ του, μου λέει, εμένα δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς, μόνο τον Ιάκωβο να αγαπάς. Του λέω, γερόντα, πώς δεν σ' αγαπώ? Σε σένα έκαμε επακοή. Και ακόμα είμαι στην νομική. Και περιμένω να την τελειώσω. Μου λέει, αν μ' αγαπούσες δεν θα έλεγες ότι είμαι ο γάτος ο εφτάψυχος. Και κατάλαβα ότι ουδέν κρυπτών για τον ήλιο Πορφυρίου. Και γυρίζει και μου λέει, τι κάνει ο γέρο Ιάκωβος? Του λέω, καλά είναι, του λέω, παλεύει και αυτός με τις ασθένειές του, έχει προβλήματα με την καρδία του, μάλλον θα του βάλουν βηματοδότη, αλλά του λέω, δεν είναι μεγάλος ιδιαίτερα ο γέρον Ιάκωβος, είχα διαφορά 13-14 χρόνια. Γυρίζει και μου λέει, με το γέροντά σου τον Ιάκωβο αντάμα θα πεθάνουμε. Κύριε Λέησον, του λέω, ο δικός μας είναι νέος. Και είπα από μέσα μου, πάλι κυπριακά, δάκα τη γλώσσα σου. Μου απαντά εκφόνος, όχι, δεν τι θα κάνω, έτσι θα γίνει και θα το ειδείς. Και τώρα τελευταία σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που εξέδωσε εδώ το ησυχαστήριο, το τέλος τέλος, γράφει το διάλογο που έκαμε η αδελφή του η γερόντισσα η Πορφυρία, όταν ο γέροντας επήγε για να κοιμηθεί οριστικά στον τόπο της μετάνοιάς του στα Καυσοκαλύβια. Τον επήρε τηλέφωνο η γερόντισσα Πορφυρία, διαμαρτυρόμενη και προσδοκούσα ότι θα επιστρέψει ο αδερφός της, όπως και άλλες φορές πήγε στο όρος. Και δεν είναι η τελευταία φορά, θα ξαναέρθει και θα ξαναφύγει. Και φαίνεται είχασαν έναν ωραίο τρόπο να συνεννοούνται ακόμη και με τραγουδάκια και με μαντινάδες, όπως λες στην Κρήτη. Και του είπε, άντε γέροντα, του λέει, πότε θα έρθεις, σε περιμένουμε. Και κάτι της είπε, δεν το θυμάμαι τώρα, εγώ πουλάκι θα γινώ και στην πόρτα σου ξανά θα βρεθώ. Κάτι τέτοιον της είπε. Και του λέει η γερόντισσα, ξέρεις, εκοιμήθην και ο γέρο Ιάκωβος. Τελικά ο γέρο Ιάκωβος εκοιμήθην πρώτος, 21 Νοεμβρίου. Και της λέει αμέσως, εάν εκοιμήθην ο Ιάκωβος, σε 10 μέρες θα φύγω κι εγώ. Όπως και έγινε, στις 2 Δεκεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό?
για έναν που ξέρει να διαβάζει κάτω από τα γράμματα. Όπως μου είπε κάποτε ο φίλτατός μου κύριος Γιώργος Αρβανίτης, ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάγνωσης κατά το Γέροντα και Άγιο Πορφύριο. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε σιγά σιγά με την προσευχή και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να διαβάζουμε και αυτά που κρύβονται κάτω από τις λέξεις. Θυμίζω στους νεότερους, που δεν είναι και πολύ νεότεροι, ένα τραγούδι που έλεγε πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης, όχι ο Τσίπρας, ένας Αλέξης. Λοιπόν, αυτόν έχει μια πραγματικότητα. Και ιδιαίτερος οι λόγοι των Αγίων έχουν μέσα τους και κρυμμένο πνεύμα που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Αλλά θέλει φώτιση. Οπότε και σε αυτόν που προανάφερα αντελήφθηκα ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να λαμβάνομαι πολύ σοβαρά υπόψη τι έλεγε. Γιατί όταν έλεγε ξέρεις θα κοιμηθώ αντάμα με το γέροντά σου, και μόλις του λέει η αδερφή του η Πορφυρία εκοιμήθηκε ο γέρο Ιάκωβος, της λέει φεύγω κι εγώ, άρα δεν έρχομαι πίσω στην Αθήνα. Τι σήμαινε αυτό? Ότι το Πνεύμα του Άγιον τον επληροφόρησε χρόνια πριν και δεν του είπε ημερομηνία. Κοιτάξτε ο Θεός πως και στους Αγίους ακόμα διαφυλάττει την ελευθερία τους, και δεν ορίζει τα πράγματα πολλές φορές με ακρίβεια χρονική, αλλά πάντοτε η Εκκλησία μιλά όχι με χρόνους, με σημεία. Ο σημείο του Αγίου Πορφυρίου του έδωσε την κοίμηση Ιακώβου.

τι λες, μου λέει, Διάκο, θα παρνηθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Όχι μόνο διάκος, παιδί μου, θα γίνεις. Όχι μόνο ιερέας. Σε πολύ σύντομο χρόνο, από την ημέρα που θα χειροτονηθείς ιερέας, θα γίνεις επίσκοπος στον τόπο της γενέσεώς σου. Και από το 93 που έγινα ιερέας, το 98, σε 5 χρόνια δηλαδή, έγινα νεότατος 36 ετών επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκα. Και έτσι εκπληρώθηκε με ακρίβεια ο λόγος Ιακώβου, αλλά και ο λόγος Πορφυρίου, αυτό που μου είπε ότι το πτυχίο της νομικής θα το χρειαστεί η Εκκλησία της Κύπρου. Στην πρώτη συνεδρία της Συνόδου είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα και έπρεπε να γίνει ανάκριση ενός επισκόπου. Και είχαμε τότε έναν άρθρο του καταστατικού που έλεγε: όταν έχουμε ανάκριση επισκόπου, πρέπει να γίνει ανακριτική επιτροπή από 3 αρχιερείς. Και κατά προτίμηση είναι αρχιερείς να έχουν πτυχίο νομικής. Ένας είχε τότε πτυχίο νομικής, ο Μητροπολίτης Κητίου. Ένας δεύτερος που προθυμοποιήθηκε, που είχε γνώσεις νομικής, ήταν ο μακαριστός Κυρινίας Παύλος. Τρίτος δεν υπήρχε. Υπήρχε, αλλά εκρύβε του. Ήμουν εγώ. Ήταν η πρώτη μου παρουσία, ήμουν 36 χρονών, ο υποψήφιος προς ανάκριση και πιθανή καθαίρεση ήταν 70 ετών. Άρα δεν το άντεχε η συνείδησή μου να κάνω αυτό, να ανακρίνω ένα γέροντα. Και προτίμησα τη σιωπή. Και λέω, θα είμαι μουλοχτός, μακάρι να μην θυμηθούν το πτυχίο της νομικής. Οπότε ο Κητίου που διετέλεσα διάκονος μου λέει, νεόφυτε, γιατί σιωπάς, αφού έχεις πτυχίο, γέ μου. Του λέω, καλά θα πω εγώ σε ένα κριτική. Χτες έγινα Μητροπολίτης, πριν ένα μήνα ήμουν, του λέω, ακόμα παπάς. Και τώρα του λέω, θα ανακρίνω και αρχιερείς. Ο αρχιεπίσκοπος ο τότε, ο μακαριστός Χρυσόστομος ο πρώτος, χτυπά το χέρι του και λέει, Άγιε Μόρφου, έχεις πτυχίο νομικής? Έχω, του λέω. Μου λέει, το έχει ανάγκη η Εκκλησία της Κύπρου, το έχω ανάγκη εγώ, γιατί το κρύβεις? Και τότε θυμήθηκα τον λόγον Πορφυρίου. Θα σου το ζητήσει ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, η Εκκλησία της Κύπρου. Είμαι και ευαίσθητος, κι ας μην μου φαίνεται, ετρέξαν τα μάτια μου. Αυτός ενόμισε, επειδή μου έβαλε λίγο τις φωνές, και μου λέει, με συγχωρείς, με συγχωρείς. Πρώτη συνεδρία, μου λέει, σε κάμαμε να κλάψεις. Και εγώ θρασής το απαντώ αμέσως, μα δεν έκλαψα για σας. Μου λέει, και γιατί έκλαψες? Εγνώρισα, του λέω, αυτά που σας λέω είναι σημαντικά, είναι πρόλογος. Ήταν το 1999 αυτά, τον Οκτώβριο δηλαδή, τέλειωνε η δεύτερη χιλιετία Χριστού, και με ρωτά, γιατί έκλαψες, όπου ο αρχιεπίσκοπος. Διότι, μακαριότατε, του λέω, πριν μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής νομικής στο δεύτερο έτος, εγνώρισα έναν άγιον άνθρωπο που λεγόταν Πορφύριος, ούτε καν τον ήξερε, και μου είπε αυτόν και αυτό, και του είπα τη διήγηση, και μου λέει, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, υπάρχουν ακόμα έτσι άγιοι άνθρωποι? Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά αυτών των τελευταίων Αγίων είναι τεραστίων διαστάσεων προσφορά. Όσον και να διηγούμαστε προσωπικές μας εμπειρίες, βιώματα, αυτό είναι για να δείξω σε εσάς και ιδιαίτερα στους νεότερους ότι αυτά που ζείτε ως ησυχαστήριον Αγίου Πορφυρίου και αυτόν το κρεβατάκι με το πετραχύλι, έμπλεο χάριτος.

0: και φωτός. Δεν ήταν πάντα δεδομένα. Κάποιοι άνθρωποι εκουράστηκαν, εβίασαν τον εαυτό τους. Εάν εχθές την Κυριακή ήταν η επίσημη αγιοκατάταξη με πατριαρχική λειτουργία στον Όσιο Δαβίδ του Αγίου Γέροντος Ιακώβου, είναι γιατί ένας Ιάκωβος, έναν προσφυγόπουλο της Μικράς Ασίας, που για χρόνια πολλοί τον θεωρούσαν πλανεμένο και τον ηρωνεύοντα σαν, πώς μου το έλεγε, αλαφροίσκιωτο και Χαζή Μαρία, έτσι τον έλεγα, ο οποίος κρατά την κάρα, λέει, και πηγαίνει στις Λιβανάτες να μαζεύει χρήματα. Έτσι. Και τα έλεγαν και εκκλησιαστικοί άνθρωποι αυτά. Τώρα όλοι ακουμπούμε στον τάφο Ιακώβου. Είναι ο άλλος, ο μεγάλος πρίτανης του αγιορείτικου μοναχισμού, ο Άγιος Παΐσιος, ο προφήτης του γένους των Ορθοδόξων και δι των Ελλήνων Ορθοδόξων. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε όταν επηγαίναμε νέα παιδιά, έτσι σαν τον Πορφύριον εκεί που κάθεται, επηγαίναμε να επισκεφτούμε τον Άγιον Παΐσιο, χάναμε τον δρόμο μέσα στα μονοπάτια, εχτυπούσαμε πόρτες, άνοιγαν αγιορείτες. Πού πηγαίνετε παιδιά? Στο γέρο Πορφύριο, στο γέρο Παΐσιο. Δεν βρήκατε κανέναν καλύτερο σε αυτόν τον πλανεμένο? Ακούτε? Άρα και μέσα στα εκκλησιαστικά πράγματα αυτοί οι Άγιοι έκαναν μεγάλη υπομονή. Άντεξαν τα των ανθρώπων, τα των δαιμόνων φριάγματα, τα των εθνών, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να ακουμπούμε και να εμπνεώμεθα και να ενθουσιαζόμεθα από αυτήν την αγιότητα. Και αν έχουμε μία ευθύνη η σημερινή, ιδιαιτέρως αρχιερείς, αλλά και εσείς ιερείς, είναι να μιλούμε για τους συγχρόνους Αγίους. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος, ανεξάρτητα αν είναι ο λιγόπιστος ή θερμής πίστεως, που να του μιλήσεις, είπε ο Παΐσιος, και να μην ανοίξει τα αυτιά του σαν ραντάρ, να ακούσει. Εάν του πεις, μα δεν ακούσει τι λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα σ' ακούσει. Αυτόν τι σημαίνει? Ότι πρέπει να αρχίσουμε από τους ύστερους Αγίους, για να μπορέσει ο νέος άνθρωπος του ελληνισμού, της ολιγοπιστίας, της εκκοσμικευμένης Ευρώπης και όχι μόνον, για να φτάσει στον Απόστολο Παύλο. Βεβαίως εσείς, για να έρθετε εδώ να ακούσετε ένα φλίαρον επίσκοπο της Κύπρου, έχετε μέσα σας και ευσέβεια και πολύ πιθανόν και οι γονείς σας, για τους νεότερους μιλώ, να είναι γονείς που εγνώρισαν κάποιον από αυτούς τους ύστερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Όμως να έχουμε έτσι μέσα μας μια εκτίμηση, μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη σε όλον αυτόν που προηγήθηκε των κόπων, των προτινών αυτών ανθρώπων του Θεού. Εγώ προσωπικά, εάν κάτι με συνέχει, είναι αυτή η ευγνωμοσύνη. Μου έλεγε πάντοτε η μάνα μου, «Γιέ μου, να έχεις ευχαρίστηση από τους ανθρώπους που σε ευεργέτησαν, που έστησαν τον νου σου». Άκου πώς σε μιλούσαν οι παλιές μάνες. Όταν την ερώτησα, όταν έφτασε στα 90 της, «Μανά», λέω, «της πες μου ένα λόγο να το θυμάμαι τώρα που έφτασε στα 90. Μου λέει, «Έκαμε σε η εκκλησία δεσπότη για να σε διδάσκει μια γριά. Εσύ πρέπει να μας διδάσκεις». Της λέω, «Άλλον η εμπειρία». Και μου είπε, «Πρόσεχε», μου λέει, «να μην γύρει ο νους σου». Λοιπόν, πόσο σημαντικό θεωρούσαν τον νουν οι πρωτεινοί άνθρωποι του τόπου μας. Και όλοι αυτοί οι Άγιοι, Πορφύριος, Ιάκωβος, Παΐσιος, Γεώργιος Κασλίδης, Σοφία η Ασκήτισσα και ο Ευμένιος εδώ του Λεπροκομείου, ο Άγιος Νικηφόρος πιο πριν, ο Άγιος Άθυμος στη Χίο, και όλοι αυτοί και οι άλλοι μεγάλοι, ο Αφιλόχιος, που άκουσα προχθές με χαρά τον Πατριάρχη ότι πολύ πιθανό να είναι η επόμενη Αγιοκατάταξη, ο άλλος ο Μέγας Ομολογητής και Ιεραπόστολος και ασκητής ταυτοχρόνως, πατέρας Φιλόθεος Ζερβάκος, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι νομίζετε έκαμναν? Επρόσεχαν τον νου τους. Αυτό που όταν επήγαν οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας, οι οποίοι ήταν αυτοί έμπλεοι του αρχαιοελληνικού ήθους και πνεύματος, η έγνοια τους ήταν να μελετούν τις επιστήμες. Επήγαν αυτοί οι φιλόσοφοι της Αλεξάνδρειας και είπαν του Μεγάλου Αντωνίου, που ο Μέγας Αντώνιος είναι ο καθηγητής αυτών των Αγίων του 20ου αιώνα. Τι κάνετε, του λέει, εσείς οι καλόγεροι εδώ στην έρημο της Νητρίας? Και του λέει, και έπεισες όλους αυτούς τους νέους να έρθουν στην έρημο και αχρίστευσες τόσα μυαλά, Αντώνιε, έξυπνα? Ο Μέγας Αντώνιος αντέστρεψε το ερώτημα. Εσείς τι κάνετε, τους λέει, οι φιλόσοφοι της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας? Εμείς μελετούμε τους λόγους των όντων, την αιτία της υπάρξεως των όντων. Εδώ στην έρημο τι κάνετε? Και τους είπε περίπου αυτό που μου είπε η μάνα μου εμένα. Εμείς, είπε ο Άγιος Αντώνιος, νουν τηρούμε. Εμείς προσέχουμε τον νου μας. Αυτόν τους είπε. Και για να τελειώνω, για να δώσω ευκαιρία να βάλετε όποιες ερωτήσεις θέλετε, είχα μια γιαγιά Αγία, λεγόταν Μυροφόρα. Έχει μύθινη γιαγιά. Η αδερφή της γιαγιάς μου λέγεται Μάρθα και ζει ακόμα. Είναι 103. Η γιαγιά μου έχει μύθινη 97. Και όταν εκοιμήθηκε η γιαγιά μου, η Μάρθα, η οποία έχει ωραία κατάσταση, ξέρει και προσεύχεται, άρχισε να παρακαλεί τη γιαγιά, τη Μυροφόρα. Μυροφόρα μου, εκεί που σε έβαλε ο Χριστός, σας το λέω αυτό το παράδειγμα, διότι πλησιώσει δεν είστε καλόγυροι, είστε έγγαμοι. Και πολλές φορές πρέπει να έχουμε έγνοια οι ομιλητές, να μην μιλούμε καλογυρικά σε γάμους. Αν και δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, έναν Ευαγγέλιο υπάρχει και για έγγαμους και για άγαμους και για μοναχούς και για μυγάδες. Λοιπόν, και παρακαλούσε η Μάρθα και έλεγε, Μυροφόρα μου, εσύ εκεί που σε έβαλε ο Χριστός εσένα, παρακάλεσε να με βάλεις στον ίδιο τόπο και εμένα. Το παρακάλεσε μιαν, το παρακάλεσε δυο, το παρακάλεσε τρεις και μίαν τον ημερό, λέει, ενώ ήταν στην κουζίνα και καθάριζε φασολάκι, ήταν τότε 80 ετών και υποψιάστηκε ότι μετά τα 80 αρχίζει το τέλος. Κάποια στιγμή θα φύγω, έστω κι αν η γενιά μας πάνε 95 να κοιμηθούν. Λοιπόν, και άρχισε από τότε να προσεύχεται, Μυροφόρα, σε παρακαλώ να πρεσβεύεις τον Χριστό να με βάλεις στον ίδιο τόπο που είσαι και εσύ. Νιώθω ότι είσαι σε τόπο που δοξάζεσαι. Εμφανίζεται μέρα μεσημέρι, καθάριζε φασολάκι η Μάρθα και της λέει μέσα σε φως και φορούσε, λέει, κάτι ρούχα σιέλ, ασημένια. Η γιαγιά μου μια ζωή ήταν έτσι, σαν τις αδερφές εδώ, σαν τη χειρόντισσα, με δύο μαντίγια, επειδή τα χείρα από τα 35 της χρόνια. Και αξαφνιάστηκε η Μάρθα και της λέει: «Μυροφόρα, μα πώς είσαι έτσι ντυμένη?» «Αυτά είναι τα ρούχα μας εδώ», λέει της. «Και κόρη μου», λέει της, «παρακάλεσες για μέναν όπως σου είπα?» «Παρακάλεσα, Μάρθα μου, πολύ θερμά για σένα, και μου είπε ο Κύριος ότι είναι αδύνατον». «Αδύνατον?» Λέει, «είναι αδύνατο, διότι εμένα με έβαλε πάρα πολύ ψηλά. Έχει και για σένα καλόν τόπο εάν συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα, αλλά τόσο ψηλά», μου είπε, «να αποκλείεται». «Καλά, πού σε έβαλε εσένα?» της είπε, «και είσαι τόσο ψηλά». «Ενά», της λέει, «εμένα με έβαλε μαζί με τις Παρθένες». «Κύριε», λέει, «ίσον», της λέει η Μάρθα, «γιατί εσύ ήσουν Παρθένα?» «Έκαμε τέσσερα παιδιά». Της λέει, «ξέρεις, στον ουρανό Παρθενία δεν είναι αυτό που νομίζετε στη γη. Γι' αυτό επιστρέφω στα προηγούμενα που σας είπα. Πρέπει να έχουμε ικανότητα πολλαπλών αναγνώσεων. Και των πατερικών κειμένων, αλλά και αυτής της Αγίας Γραφής. Εμένα», της λέει, «από την ημέρα που έφυγε ο άντρας μου ο Θεοχάρης και ήμουν 35 χρονών κοπέλα με τέσσερα παιδιά, τόσο επρόσεχα τον νου μου», πάλι ο νους, «που δεν εσκέφτηκα τίποτε αμαρτωλό για να τον λερώσω, τον νου μου. Και μόλις επήγα μπροστά στον Χριστό, χαμογέλασε και είπε: «Η μυροφόρα, η μυροφόρα να πάει με τις Παρθένες, με τις σωσίες γυναίκες». Γι' αυτόν, της λέει, «δεν μπορείς να είσαι μαζί μας, αλλά ας συνεχίσεις τον αγώνα σου, έχει και για σένα καλόν τόπον ο Θεός, Μάρθα μου». Αυτό σας το λέω για να αντιληφθούμε ότι για να φτάσουμε να έχουμε η Αγιά Μυροφόρα, Άγιον Πορφύριον, Άγιον Ιάκωβον, Άγιον Παΐσιον και όλους αυτούς τους Αγίους του Θεού, παλαιούς και νέους, αυτοί κατά Κύριον λόγον, ανεξάρτητα που έζησαν, πώς έζησαν, άλλοι στην βαθιά έρημο, άλλοι εν το μέσο του κόσμου, όπως μου έγραψε για τον Άγιον Πορφύριο ένας κριτικός αρχιμανδρίτης, ο Άγιος Πορφύριος μου λέει: «Αγίασε στο γήπεδο του Σατανά, στην Ομόνια». Και όμως τα κατάφερε. Και εξόρισε τον Σατανά. Και προχθές που είδα όλον αυτόν τον κόσμο στην αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου, θυμήθηκα που μου έλεγε, του έλεγα: «Γέροντα, άμα κοιμηθείτε, ποιος θα έρχεται εδώ, στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ? Κανένας δεν θα έρχεται. Τότε θα γίνει πραγματικό μοναστήρι. Τότε θα έχουμε ησυχία». Μου λέει: «Όταν κοιμηθώ, νεοφυτέ μου, εδώ θα γίνει της Ομόνιας». Της Ομόνιας, και δεν έλεγε τις εκφράσεις εύκολα ο Ιάκωβος. Ο Πορφύριος έλεγε, ναι. Ο Ιάκωβος ήταν έτσι πιο αριστοκρατικός. «Εδώ θα γίνει της Ομόνιας». Του λέω: «Της Ομόνιας?» Μου λέει: «Ναι, και γιατί θα έρχεται τόσος πολλής κόσμος?» «Θα έρχονται», μου λέει, «παιδί μου, για τον τάφο ενός χαζού». Εννοούσε τον δικό του τάφο. Και όταν είδα όλον εκείνον τον κόσμο και λέω: «Άρη γέροντα, ως και εδώ ήσουν ακριβολόγος, πόσον ο κόσμος αναπάβεται σε αυτούς τους τάφους που είναι ζωηφόροι τάφοι, γιατί μέσα έχει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν το Πνεύμα του Άγιον, των ζωοποιών, και έγιναν ένικοις και έγιναν συγκάτοικοι με το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι επρόσεχαν τον νου τους». Και κάτι τελευταίο για τους πολύ νεοτέρους: μην ταυτίζομαι τον νου με τη λογική. Η ορθόδοξη ανθρωπολογία έχει άλλη ερμηνεία τι εστί νους. Διότι λέμε νους και κάνουμε έτσι. Όχι, εδώ είναι η λογική. Ο νους, όταν καθαριστεί κατοικεί στην καρδία. Ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Όπου είναι η προσοχή μας, όπου εστιάζομαι την προσοχή μας. Έχω ένα γιον της αδελφής μου, ασχολείται με τη φωτογραφία και μου λέει συνεχώς, «Θείε, φόκους». Και λέω, «Τι είναι το φόκους?» Και μου λέει, «Είναι εστίαση». Η Κύπρη είναι και λίγο υπερβολικά υπέρ της Αγγλικής. Είναι απικιακά κατάλοιπα. Όπου εστιάζομαι τον νου μας, εκεί είναι και ο νους μας. Γι' αυτό να έχουμε έγνοια αυτόν τον νου συνεχώς να τον καθαρίζουμε και να θυμόμαστε αυτόν που λέει το απόδειπνο «Και δώρησε ημίν γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσα». Πλυντήριο δηλαδή. Ναι, αυτό σημαίνει νύφουσα. Καθαρίζεται και ύπνον ελαφρών. Και ο ύπνος ελαφρός, όπως μου λέει ένας σύγχρονος διάδοχος του Αγίου Πορφυρίου που κρύβεται και δεν πρέπει να τον κάνουμε διάσημο, γιατί τώρα ακόμα να αφομοιώσουμε την αγιότητα Πορφυρίου και Ιακώβου και Ευμενίου και Παϊσίου, μακάρι να την αφομοιώσουμε και τότε θα φανερώσει ο Θεός και τους διαδόχους αυτών. Υπάρχουν οι διάδοχοι αυτών των Αγίων εν κρυπτό, και να τους αφήσουμε, γιατί έρχονται τέτοια γεγονότα που έχουμε ανάγκη την κεκριμένη προσευχή αυτών των Αγίων και των Αγίων του ουρανού που είναι πάμπολη, νέφος, αλλά και αυτών των επίγειων Αγίων ανθρώπων, οποίοι προσεύχονται για μας όταν εμάς ο νους μας είναι αλλού. Αυτά ήθελα να πω, είναι σκόρπια, ανάκατα βιώματα, αισθήματα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε στη διάθεσή σας. Ναι, για μου.
1: Για την τήρηση του νου, ένα δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούμε, θα πείτε λίγα παραπάνω, και πόσο πολύ πρέπει να την διώκουμε την εξωτερική σχέση με αποφυγή αισθημάτων, που θα, εντάξει, θεωρητικά στην έργο θα πρέπει να πάμε για να είμαστε καλυμμένοι.
0: Πού.
1: Πόσο πολύ θα πρέπει να προσέχουμε τα εξωτερικά αισθήματα και πώς θα τα αντιμετωπίζουμε, που είναι...
0: Ναι, ναι. Άκουσε. Αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι αναπόφευκτο ότι θα θολώνουν τον νου μας. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες. Αυτά τα ερεθίσματα δεν πρέπει να τα φοβόμαστε και να μιλούμε μια γλώσσα περί καθαρότητος χωρίς αγώνα για καθαρότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε αισθήσεις και οι αισθήσεις μας εστιάζονται σε ποικίλες εικόνες, φαντασίες, επιθυμίες, λογισμούς. Άλλα βγαίνουν από μέσα μας, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να αναβαίνουν συνεχτής καρδίας, αλλά είναι εξωτερικά, έρχονται απ' έξω μέσα μας. Όλα αυτά είναι το υλικό το οποίο πρέπει να το αξιοποιούμε για μετάνοια. Διαφορετικά, εάν έχουμε την αίσθηση ότι η ζωή μας όλη θα είναι μια καθαρότητα, αυτό είναι ήδη πλάνη. Οι Άγιοι που λέμε ότι αγίασαν, τι είναι? Είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, μετανοημένοι όμως. Το επαναλαμβάνω, είναι αμαρτωλοί άνθρωποι, μετανοημένοι, που έμαθαν την τέχνη της μετανοίας. Αυτόν εξάλλου είναι το πρώτο στάδιο της αγιότητας, η κάθαρσης. Όταν λοιπόν έτσι αντιμετωπίζουμε τις επιθυμίες μας, Οι οποίες επιθυμίες μας έχουν πολλαπλές, ξέρεις, αιτίες. Ο Άγιος Πορφύριος, που φαίνεται ότι είναι ανάμεσά μας και συνεχώς μας εμπνέει απόψε, έλεγε ότι το 30% του εαυτού μας είναι κληρονομικότητα. Δηλαδή δεν είναι καν αιτία ο δικός μας εαυτός. Αλλά την έχουμε την κληρονομικότητα. Άρα και έχουμε και έναν 70%, το οποίο είναι το καθαρά δικό μας κομμάτι, που με τα χρόνια εδομήσαμε με αυτόν τον τρόπο το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας. Άρα είτε εκ της κληρονομικότητας, είτε από τα επίκτητα που αποκτήσαμε στη διάρκεια του βίου μας, αισθητήρια, επιθυμίες, λογισμούς, σκέψεις, ανεβαίνουν, μόλις ανεβούν αμέσως μετανιώνουμε. Βοηθά πάρα πολύ στη μετάνοια, διότι όταν λέμε νους που καθαρίζεται στη μετάφραση, αυτό σημαίνει κάθαρσης, μετάνοια σημαίνει. Βοηθά πάρα πολύ να διακρίνουμε ποια είναι τα ένα-δυο, το τονίζω τούτο, ένα-δυο κυρίαρχα πάθη του καθενός μας. Έχουμε μέσα μας όλους τους σπόρους όλων των παθών. Αφού είμαι θα απόγονοι του Αδάμ. Όμως, κάποια, είτε λόγω κληρονομικότητας αμετανόητης, που δεν μετάνιωσαν δηλαδή οι πρόγονοι μας, τα κληρονομούμε εμείς. Αν μετενόησαν οι πρόγονοι μας, εμείς το κληρονομούμε αποδυναμωμένον το πάθος τους ή και τελείως σε μικρή ενέργεια, εάν δεν μετανιώσαν, γιατί ήταν αδίδακτοι ή ήταν τεμπέληδες ή δεν τους ενδιέφερε η εσωτερική ζωή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την ενέργεια αυτού του πάθους του παππού σου, της γιαγιάς σου, της μάνας σου, του πατέρα σου, θα το κληρονομήσεις εσύ με τα βεβαιότητος, όχι ως τιμωρία. Το έλεγαμε σε ένα μοναστήρι προψές που ήμουν, που λένε πολλοί αμαρτία γονέων παιδεύουση τέκνα. Αυτό είναι νόμος, δεν το αποκηρύττω, το κηρύττω. Αλλά τι σημαίνει? Να η ανάγνωση πάλι η πολλαπλή. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτό που δεν έκαμε ο παππούς σου και η γιαγιά σου, να το κάνει ο Χριστόδουλος. Να μετανοήσει ο Χριστόδουλος. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος έχει εντοπίσει το κυρίαρχο πάθος μέσα του, ποιον είναι, και μάλιστα αν είναι από την κληρονομικότητα. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη που λέω εγώ, ότι έναν από τα κυρίαρχα μας πάθη είναι τα κληρονομικά μας, τα αμετανόητα των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας, των προγόνων μας. Και αυτόν είναι, επαναλαμβάνω, μια δεύτερη ή τρίτη ευκαιρία που παραχωρεί το Πνεύμα του Άγιο για να καθαριστούμε εμείς, να μην το κληρονομήσουν αυτά τα μικρά παιδιά ή να το κληρονομήσουν σε πολύ μικρές δόσεις, και αν έχουμε επιμελημένη μετάνοια θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας το έδωσαν το πάθος, και θα τους σώσουμε και αυτούς. Άρα αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη υπόθεση είναι ο νους του ανθρώπου. Εμάς η μάνα μου έκαμε, ξέρεις, αυτήν τη δουλειά. Εκαθόταν και αντί να μας λέει παραμυθάκια όταν μεγαλώσαμε, ξέρεις τι μας έλεγε? Μας έλεγε την κληρονομικότητά μας. Και την καλή, διότι δεν έχουμε μόνο αρνητική κληρονομικότητα, έχουμε και θετική. Και μου έλεγε, ξέρεις που είσαι φιλόξενος και διαχειτικός και είσαι και καλός αφηγητής, αυτόν μην περηφανεύεσαι. Επήρες με τον πατέρα σου. Λοιπόν, το ότι έχεις μεγάλη πίστη, επήρες με τη γενιά μου, έλεγε. Δεν έλεγε όπου τον εαυτόν της. Όταν πήγα μια μέρα και της είπα μανά, μου λένε όλοι ότι είμαι καλός άνθρωπος, αλλά θυμώνω εύκολα και είμαι απότομος. Και πληγώνονται οι άνθρωποι από αυτό. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκής άνθρωπος. Εσύ δεν είσαι απότομη. Από ποιον επήρα? Και άκουσε η μάνα η ορθόδοξη που δεν μπενεύεται αλλά αποκαλύπτεται. Τι μου είπε? Πήρε και έναν ύφος έτσι μεγαλοπρεπέστατο. Από μέναν επήρες αυτό? Της λέω, εσύ είσαι απότομη? Ήμου γιέ μου μέχρι τα 50 μου. Όταν έθαψα παιδί, όταν έθαψα άντρα, όταν επήραν το χωριό μου οι Τούρκοι, όταν ευτόχυνα, δεν είχα διάθεση να θυμώσω κανενός. Κανενός. Και για να παρηγορηθώ από όλα αυτά, έπεσα στην αγκαλιά του Θεού. Ενώ μόνος που θα με κρίνει και θα με παρηγορήσει και δεν θα επιβάλλω πλέον την άποψή μου σε κανέναν, παρά μόνο να ακούω τι λέει ο Θεός. Ο άνθρωπος που θυμώνει, μου λέει, και είναι απότομος, θέλει να επιβάλλει το θέλημά του στους άλλους και πάντοτε χάνει. Με το γλυκύν τρόπο είσαι πιο αποτελεσματικός. Ο δε πατέρ Κύριλλος έλεγε, του Οσίου Δαβίδ ο Κύριλλος, όσοι τον εγνωρίσετε, μου έλεγε, ρε όμοιρε, με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μέλισσες, πιο πολλές μύγες. Συγχωρείς, με το μέλι πιάνεις πιο πολλές μύγες. Λοιπόν, στο λέω αυτό είναι σχέση με αυτό που με ρώτησες. Αν θυμούμε καλά το ερώτημά σου, περί πώς αξιοποιούμε τα αισθήσεις μας. Οπωσδήποτε οι αισθήσεις θα κουβαλήσουν μέσα διάφορα και ποικίλα, και τα πιο πολλά είναι αυτά που ικανοποιούν τα κυρίαρχα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ένας που ζηλεύει, που το έχει το ύφασμα του να ζηλεύει, ό,τι τροφοδοτεί τη ζήλια του θα εστιάζει την προσοχή του, που σημαίνει ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, εστιάζει τον νου του. Λοιπόν, εάν έχεις έλθει στο στάδιο της μετανοίας και το αγαπά και θέλει να καθαρίζει τον εαυτό του και τον νου του, τι έχει να κάνει? Μόλις εγώ ζηλεύω της κυρίας Αθηνάς, αρχίζω και προσευχόμαι: Χριστέ μου, συγχώραμε που εζήλεψα της κυρίας Αθηνάς. Φώτισε τη γυναίκα, φώτισε και εμένα. Συγχώρησε τη γυναίκα, συγχώραμε και εμένα. Και έτσι και αυτήν οφελώ, γιατί την εζήλεψα και την έβλαψα με τη ζήλια μου, και τον εαυτό μου οφελώ. Και τότε έρχεται μια αίσθηση ανακούφισης, παρηγορίας, ελευθερίας μέσα μας, και αντιλαμβάνεσαι ότι εδέχτηκε τη μετάνοιά σου ο Θεός από αυτήν την ανακούφιση που αισθάνεσαι. Σκέψου αυτό να γίνεται 15 φορές την ημέρα. Θα έχεις 15 ευκαιρίες για να ανακουφιστείς από το Πνεύμα του Άγιου. Άρα αποκτά η εσωτερική ζωή του χριστιανού έναν ενδιαφέρον. Μου είπε κάποτε ένας μοντέρνος στην Κύπρο, δηλαδή έχει action, μου λέει, η ζωή. Δεν είναι κάτι το μονότονο. Και αυτόν το action, αυτήν τη δημιουργικότητα, αυτήν την, το δίδει αυτή η εσωτερικότητα. Να παρακολουθώ την ενέργεια των παθών μου και να μετανοώ. Να μετανοώ. Και σχεδόν όλοι μας κρίνουμε ακαταπαύστος. Σκέψου σε κάθε κρίση να είχαμε γρήγορο νουν, που λέει το απόδειπνο, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσα, πλυντήριο δηλαδή που καθαρίζει, και αμέσως να ζητούσαμε: συγχώραμε Χριστέ μου που έκρινα τη γερόντισα τη φευρονία, και αν την έβλαψα και αυτή, συγχώρατη και αυτή. Διότι πολλές φορές μια δική μας αρνητική ενέργεια μεταδίδεται στον άλλον, και το αρνητικό γερνά αρνητικό, το κακό γερνά κακό, όπως και το καλό γερνά καλό. Άρα είναι πολύ ωραία υπόθεση τούτη. Νομίζω είναι η κυρίαρχη εργασία που έχουμε οι Ορθόδοξοι να κάνουμε. Και αν κάτι λείπει στις μέρες μας, είναι γιατί δεν διδάσκεται επαρκώς η μετάνοια. Αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Και από εμάς τους αρχιερείς εις τους ιερείς, και οι ιερείς εις τον λαό. Έτσι. Και αν κάτι ωφεληθήκαμε από αυτούς τους Αγίους, δεν ήταν τα διορατικά τους και τα προορατικά τους. Ήταν γιατί μας εβοήθησαν χωρίς κόμπλεξ, χωρίς να αισθανόμεθα μέσα μας ότι είμαστε και κάτι σπουδαίο, να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας και να προσευχόμαστε εν μετανία να τον καθαρίζουμε. Επίσης κάτι που το έχω πει κι άλλοτε, ήρθα μια φορά εδώ στον Άγιο, τον Πορφύριο, και ήταν τότε που έπεσαν όλοι πάνω μου ότι εκτός από μοναχός να γίνω και παπάς. Εγώ είχα ένα δέος απέναντι στην ιεροσύνη. Δεν ήταν κάτι που επερνούσε από μέσα μου. Ενώ το σώμα μου είχε παπάδες και έχει μια σημασία, ξέρεις αυτό. Και λέω να πάω στον κύριο Πορφύριο να δω τι θα μου πει. Και μου λέει, δεν με ενθάρρυνε. Μου λέει, είναι δύσκολη η απόφαση αυτή. Για να δούμε, μου λέει, τι έχεις μέσα σου. Και έπιασε το χέρι μου, όπως το έπιανε, έτσι. Και άρχισε να μου λέει, μα κάτι πράγματα. Μα κάτι πράγματα, παιδί μου. Εντράπηκα. Άλλαξα 7 χρώματα. Λέω, κύριε, λέει, στον Άγιος άνθρωπος ρωτάει τις πράγματα. Έκαμε σε εκείνον. Εσκέφτηκες τούτον, επεθύμησες το άλλο. Οι λογισμοί σου ποιοι είναι, τώρα ποιοι ήταν πριν. Και με λεπτομέρειες, φρικτά πράγματα. Αλλά μου έδωσε τόλμη το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα και είπα, θα ακολουθήσω το δρομολόγιο του Πορφύριου. Και απαντούσα. Και αισθανόμουν ότι αυτός ο άνθρωπος εκατέβηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και στα πιο σκοτεινά σπήλαια του εαυτού μου. Σε μία στιγμή αισθάνομαι ότι ευωδιάζει όλο το δωμάτιο. Αυτό είναι το δωμάτιο πάνω με το πετραχύλι. Τόσο το κατάλαβε. Και μου λέει, όχι τώρα που θα βγεις έξω να λες ότι ευωδιάζει ο Πορφύριος. Έχω κάτι λείψανα εδώ, μου λέει, ρε. Και όταν γίνεται καθαρή εξομολόγηση, πώς θα χαρούν τα λείψανα? Θα ευωδιάσουν. Ή στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μυροβλίζουν. Και επειδή τώρα ετόλμησες, μου λέει, και εκατέβηκες τα τελευταία στρώματα της βρώμικης ψυχής σου και μου το επέτρεψες αυτό, δεν το κάνω σε όλους, μου λέει, γιατί δεν το αντέχω. Πηγαίνω ως εκεί που αντέχω. Χειρότερος δεν είσαι. Ούτε καλύτερος, βέβαια, μου λέει. Αυτός είσαι. Και μπορείς να γίνεις παπάς. Σκέψου όμως, αυτόν το ιδιοδρομολόγιο πρέπει να το κάνουμε και χωρίς την παρουσία, την ορατή του Πορφυρίου. Έτσι. Είπα πολλά. Ναι. Κάτι άλλο να θέλετε? Ναι, Γεμον, ναι.
2: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία η ομιλία σας. Στον επίλογό σας είπατε ότι θα έρθουν κάποια γεγονότα. Είπατε τέτοια γεγονότα που θα έρθουν. Το τελευταίο καιρό στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα παίζει πολύ το θέμα της Μακεδονίας. Εμείς αυτά τα γεγονότα που θα είναι συνταρακτικά, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να ελπίζουμε?
0: Θέλετε
2: να μας συμβουλεύσετε.
0: Ο χριστιανός δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη εξοβάζει το φόβο. Και δεν μας έστειλε ο Θεός αυτούς τους Αγίους για να φοβόμαστε. Αντίθετα, μας έστειλε όλους αυτούς τους Αγίους, κατά την ταπεινή μου άποψη, τεραστίων μεγεθών Άγιοι, όπως η πρώτη εκκλησία, τους τρεις ιεράρχες, τους μεγάλους Οσίους, Αντώνιον, Σάβαν και Θεοδόσιον, που εστήριξαν τον μοναχισμό αυτή. Η πρίκα του 20ου αιώνα στον 21ο αιώνα είναι οι Άγιοι τούτοι. Ταπεινά πιστεύω ότι και από αποκαλύψεις μερικών Αγίων ανθρώπων που με εμπιστεύονται και μου λένε ότι ζούμε σε πολύ πολύ οριακές στιγμές. Δεν είναι το μακεδονικό γέμου το πρόβλημα. Ούτε πρέπει να ερμηνεύουμε τα ερχόμενα γεγονότα ελληνοκεντρικά, όσο ο Θεός να ενδιαφέρεται μόνο για την Ελλάδα και για μας. Ο Θεός είναι Θεός των αιώνων. Των αιώνων. Ευλογημένη Βασιλεία λέμε, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Και για όλα τα έθνη και για τα σύμπαντα, τα οποία για μας είναι άγνωστα τα σύμπαντα. Λοιπόν, ας σας πω δύο σημεία τα οποία και εμένα μου εμπιστεύτηκαν άνθρωποι του Θεού. Το ένα σημείο που θα έχουμε εμείς οι φοβητσιάριδες χριστιανοί του αιώνος τούτου είναι την πτώση του Ερντογάν. Τώρα τι πτώση θα είναι αυτή δεν ξέρω. Θα είναι πολιτική, θα είναι βιολογική, δεν ξέρω. Αλλά θα πέσει ο άνθρωπος. Αυτός πάσχει από αλαζονία και πάνω υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε. Έλεγα ότι μεγαλύτερη σύμμαχη του σύγχρονου αδύναμου ελληνισμού, σε εισαγωγικά αδύναμου, είναι οι Άγιοι μας που προανάφερα και ο Ερντογάν. Η αλαζονία του Ερντογάν. Άρα το ένα σημείο το οποίο θα περιμένουμε ότι μετά αμέσως από αυτόν θα αναλάβουν άλλοι δυτικόφιλοι που δεν θα έχουν το όραμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πήγαινε γερόντης σαν να ξεκουραστείς. Ναι, πήγαινε. Και τότε θα ξεκινήσουν τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά που δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσουμε. Και δεν θα είναι πολύ έντονα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι οι Εβραίοι, που είναι αυτοί που θα καθορίσουν την εξέλιξη των γεγονότων, ότι θα χτυπήσουν σε κάποια στιγμή την Περσία. Και τότε θα γίνει η αφορμή για τα μεγάλα γεγονότα, τα παγκόσμια. Εμείς γιατί να φοβόμαστε? Τώρα σου απάντησα με τα σημεία των καιρών που περιμένουμε να συμβούν για να γίνει η έναρξη, η σωρευτική έναρξη, η εντατική έναρξη των παγκοσμίων γεγονότων. Θα εκπλαγεί η ανθρωπότητα από αυτά που θα συμβούν. Και δεν θα είναι μόνο πολεμικά γεγονότα. Η Ιταλία είναι πιο μεγάλο γεγονός που αφορά το μέλλον μας περισσότερο από το μακεδονικό. Αυτό είναι ο Άγιος Παΐσιος, θυμάστε τι έλεγε για τα Σκόπια. Είναι έναν ανύπαρκτο κράτος. Πιο πολύ λέει να έχουμε έγνοια για τις παραποτιές των Αλβανών παρά για το ανύπαρκτο κρατήδιο των Σκοπίων. Βεβαίως, άξιον και δίκαιον να διαμαρτυρόμεθα για τη Μακεδονία και να μην δεχόμεθα αυτά τα ανήκουστα ότι υπάρχει η μακεδονική γλώσσα και τα τιάφτα. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ιταλία είναι αποκαλυπτικό γεγονός. Εμείς χρόνια ξέραμε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Εμείς η γενιά, η δική μου, εγώ είμαι 56 χρονών, εμεγαλώσαμε με το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και περίπου περιμέναμε ότι η Ευρώπη θα είναι ο επίγειος παράδεισος. Άθελά μας είχαμε γίνει χιλιαστές, δηλαδή. Άθελά μας. Διότι χιλιαστές αυτό λένε, για επίγειο παράδεισο. Και όμως ο Άγιος Παΐσιος πολύ νωρίς είπε ότι η Ευρώπη θα διαλυθεί. Και φαίνεται αυτοί που θα διαλύσουν την Ευρώπη είναι αυτοί που την έστησαν. Η Ευρώπη, για όποιο ξέρει τα της γενέσεώς της, είναι με μια συνθήκη της Ρώμης που εξεκίνησε. Και τώρα η Ρώμη θα τη διαλύσει. Άρα εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δύο Ορθόδοξοι Έλληνες, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να διαβάσουμε, πάλι είναι η πολλαπλή ανάγνωση που είπαμε προηγουμένως, να διαβάζουμε τα γεγονότα. Θα μου πεις πού να τα διαβάζουμε? Εκεί που διασταυρώνονται, όπου λένε ότι που έχουμε θεολογία ορθόδοξη, όπου έχουμε συμφωνία πατέρων. Γι' αυτό και γίνονται και οι σύνοδοι. Όταν δεν υπάρχει συμφωνία των πατέρων, μία συνόδου, και μάλιστα η μία να συμφωνά με τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες, τότε δεν είναι ορθόδοξο. Τώρα εμείς να παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα. Να έχουμε και μία μελέτη του προφητικού λόγου της Εκκλησίας. Και να έχουμε και μία ανέχνια ότι υπάρχουν και πολλοί ψευδοπροφήτες. Έναν είδος που από τον καιρό του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου το Ευαγγέλιο μας επισημαίνει να προσέχουμε. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να εξουθενώνουμε των προφητικών λόγων ενός Αγίου Παϊσίου, ενός Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ενός Αγίου Ιωάννη της Κροστάντης, της Αγίας Ματρόνας, της λεγόμενης Αόμματης. Είχαμε εμείς λαϊκούς ανθρώπους αγιασμένους στην Κύπρο, που αυτά που ακούσαμε από τον Άγιον Παΐσιο τα έλεγαν από τη δεκαετία του 60, παρακαλώ. Αλλά δεν μπορώ εγώ να τα αγνώ. Πριν μερικές δύο μήνες εκείδευσα στο χωριό που μένω, που με πρόσφυγας επίσκοπος, κυρία Αθηνά, έχει έρθει εκεί στην Ευρύχου έναν άνθρωπον του Θεού που το 64 είδε την Παναγία και του είπε στη Λιανέ, σε 10 χρόνια θα γίνει μεγάλο κακό στην Κύπρο και πρέπει να κάνεις αγρυπνία κάθε νύχτα από η ώρα 12 ως η ώρα 3. Και τι της απάντησε ο αφελής τότε και απλοϊκός Στυλιανός? Παναγία μου, αφού είναι να γίνει το κακό μου να γίνει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου? Και ακούτε την Παναγία τι του είπε, που μας αφορά εμάς τώρα, όχι μόνο να διαβάζουμε προφητείες είτε διαδικτυακές είτε πατερικές. Τι κάνουμε εμείς? Ιδιαίτερο στις νυχτερινές μας ώρες. Έχουμε νυχτερινή ζωή ή έχουμε μόνο μια θρησκευτικότητα των ομιλιών και κάποιες αγρυπνιούλες, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που καταντούν έναν ταβαντούρι. Έτσι έλεγε. Όταν δεν οδηγούν στη μετάνοια και στην έμπονη προσευχή και στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και Παναγία μου, της λέει, γιατί να χάσω τον ύπνο μου αφού θα γίνει το κακό που θα γίνει? Και τούτο απαντάει η Παναγία: για να έρθει το κακό λιγότερο στη Λιανή. Ακούς? Να τι πρέπει να κάνουν τώρα οι χριστιανοί αν είμαστε ορθόδοξοι πραγματικά. Να προσευχόμαστε όπως το στυλινλίν, όπως το λέμε στην Κύπρο, το στυλιανόν, το μιλονά, ήταν μιλονάς. Και επήγαινε ο καημένος, ξεκίνησε το πρόγραμμα που το έβαλε η Παναγία. Έκαμνε μετάνοιες, ανάβαινε έναν κερί, εμνημόνευε όλους τους προέδρους για να έχουν φώτιση. Μετά ανάβε δεύτερον κερί, άλλες μετάνοιες, εμνημόνευε όλους τους αρχιερείς. Μετά άλλον κερί, εμνημόνευε όλους τους δασκάλους για να φωτίζουν τα παιδιά με γράμματα του Θεού. Τώρα όχι η κεριά έπρεπε να ανάβει για δασκάλους και για πολιτικούς, έπρεπε να ανάβει λαμπάδες τρίμετρες. Ναι. Και αυτό διαρκούσε 3 ώρες. Και το πρωί αυτός ο άνθρωπος να ξυπνήσει η ώρα 6, να πάει δουλειά στη Λευκωσία, σε δημόσια έργα παρακαλώ, που φτιάχνα δρόμους. Και τον είδε ο μάστρος του, ότι ο Στυλής έπεσε η απόδοση του. Και δεν ήταν ο παλιός ο δουλευτής. Του λέει, μα κύριε Στυλή, ναι, σαν να μην δουλεύεις όπως παλιά. Του λέει, έχω μια νυχτερινή εργασία. Μα του λέει, μα πρέπει να έχουμε και ημερήσια εργασία. Η δουλειά σου που πιερώνεσαι εν τούτη. Ναι, μάστρε, λέει του, αλλά εσύ δεν επιστρατεύτηκες. Δεν σε επιστράτευσε η Παναγία, εν εμένα που επιστράτευσε. Και του εξήγησε τι συνέβηκε. Και μόλις άκουσε ο μάστρος του, έκαμε πίσω και του λέει, Στυλιανέ μου, συνέχισε την νυχτερινή σου εργασία και ό,τι μπορείς κάμνε. Και θα περιμένω τα 10 χρόνια να δούμε να θα γίνουν αυτά που μας λες. Στα 10 χρόνια έγινε το πραξικόπημα και η εισβολή στην Κύπρο. Να πως εργάζονται οι άνθρωποι του Θεού. Μην πάθουμε σαν τους ανθρώπους της εποχής του Νόε, που ενώ έλεγαν ότι έρχονται γεγονότα που θα πλημμυρίσει ο κόσμος όλος, εμείς να κλειστούμε σε μικρές θρησκευτικές ομάδες, ομαδούλες, μοναστηράκια, χωρίς να έχει μία ένταση η προσευχή μας. Νομίζω με αυτό το παράδειγμα περίπου απάντησα, περίπου, ναι. Ναι, αδερφέ μου.
1: Ήθελα να ρωτήσω, αγιερώτατε, ναι, κατά πόσο το ορθόδοξο πνεύμα μπορεί να συμπορευτεί ή αποκλείει το κοσμικό πνεύμα. Αν αυτά τα δύο πνεύματα είναι αντίθετα πνεύματα και το ένα αποκλείει το άλλο, υπάρχει δυνατότητα κάποιος γύρω και τα δύο να συμπορευτούν.
0: Α, εδώ ο Άγιος Πορφύρος ήταν ο πιο ειδικός να σου απαντήσει από όλους τους Αγίους. Γιατί το εννοώ, γιατί το λέω τούτο. Αν κάνω λάθος, αν με ακούει ο κύριος Αρβανίτης να με διορθώσει, δεν σημαίνει επειδή είμαι επίσκοπος είμαι και αλάθητος. Δεν είμαι πάπας. Του Αγίου Πορφυρίου του άρεσε να ακούει λαϊκά τραγούδια, κοσμικά τραγούδια. Ήταν ο Άγιος Πορφύριος κανένας ρεμπέτσις? Δεν ήταν. Αυτός τα αξιοποιούσε όμως. Και τι έλεγε? Κοίταξε ρε, κοίταξε αυτός που έγραψε το τραγούδι ή αυτός που το τραγουδά το τραγούδι, τι πόνο βγάζει για μια γυναίκα, για ένα σώμα που κάποτε θα μπει μέσα στον τάφο αυτό. Εμείς βγάζουμε αυτόν τον πόνο. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε αυτόν τον καημό, αυτόν τον τέρτη που λένε οι Τούρκοι, δεν το χάσω. Πάντοτε προσφέρομαι λίγον εις τον Θεό. Και μια μεγάλη αμαρτία έλεγε των συγχρόνων Ορθοδόξων, μεγαλύτερη και από τα σαρκικά και την υπερηφάνεια, είναι η νοθρότης, η τεμπελιά. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκινούσαν ακούγοντας ένα τραγούδι κοσμικό. Άρα αυτούς τους ανθρώπους του Θεού το κοσμικό γίγνεσθε, τους ενέπνεε και έκαναν αναγωγή, σαν ασανσέρ δηλαδή, του ανέβαζα προς το πνευματικό μέρος του βίου. Αλλά ξεκινούσαν από μια προϋπάρχουσαν τρόπον, την αήλη, που ήταν ένα κοσμικό τραγούδι, που ήταν ένας πίνακας. Α, τώρα θυμήθηκα το Γέροντα Ευμένιον. Αν διέβασες για το Γέρο Ευμένιον, το Σαριδάκιν τον Λεπρό. Είχα μεγάλη ευλογία μου το Θεό, διότι κάμποσον καιρόν του έκλαια ότι με άφησε ορφανός στα 8 μου χρόνια, και για να με κλειδοστομιάσει ο Χριστός και να μην μπορώ να απολογηθώ ενώπιόν του και να του παραπονεθώ, μου έστειλε 7 πατέρες. Καταλάβετε, και τι πατέρες. Ένας από αυτούς ήταν ο γέρο Ευμένιος. Και άκουσε ότι θα πάω να δω τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, είχε ένρινη φωνή. Νιάγο, ωραία περάσαμε μαζί στη Ρωσία. Είχαμε πάει και στη Ρωσία. Δεν με παίρνεις μαζί σου και εμένα στο Έσεξ. Που λέει ο γέροντα να πάμε. Είναι ευκαιρία επειδή έχεις και πολύ ζάχαρο να πάμε στη Harley Street για να δούμε τα μάτια σου. Πράγματι, τελικά τα μάτια του τυφλώθηκαν στο τέλος της ζωής του και είχε τεράστια προβλήματα από τον διαβήτη. Επήγαμε μία εβδομάδα, εμέναμε στο Έσεξ. Έκαμε και ευχέλαιο εις το γέροντα Σοφρόνιο. Από ετοιμοθάνατος που ήταν ο Σοφρόνιος, εσηκώθηκε παρακαλώ και είπεν εις τους πατέρες εκεί, «Μα βλέπω στην αυλή μας κάτι νέα παιδιά που ήρθαν. Ναι, είναι από την Κύπρο. Ναι, αλλά βλέπω και έναν Άγιον Παππούλη. Ποιος είναι αυτός?» Λέει, «Συνοδεύουν έναν κριτικό που λέγεται Ευμένιος. Πέστε του να έρθει να με διαβάσει». Κάτσε μια εβδομάδα, καλά περάσαμε στο Έσεξ. Έπρεπε να πάμε και μια εβδομάδα όμως στα κοσμικά, στα νοσοκομεία του κόσμου τούτου. Η Harley Street είναι ένας δρόμος όλων γιατρούς. Βρήκα τον πιο κατάλληλο, τον επήραμε, τα νέα μας δεν ήταν καλά. Είπαμε τα μισά του γέροντα, τα άλλα μισά τα καταλάβαινε με το χάρισμα που είχε. Είχαμε διάφορα εξαίσια που θέλουμε 10 ομιλίες να τα καλύψουμε, δεν τα παραβλέπω. Αλλά έναν από αυτά τα αναγωγικά του κόσμου τούτου που τα οδηγούν οι άνθρωποι του Θεού σε δόξαν Θεού ήταν το εξής. Πού θα έπαιρνα εγώ έναν καλόγυρο, Άγιον? Και δεν είναι εύκολο να ζεις δίπλα από έναν Άγιο. Ξέρει τις επιθυμίες σου, ξέρει τους λογισμούς σου, είσαι γυμνός. Και ιδιαιτερώς με τον γέρο Ευμένιον είχε μια ιδιαιτερότητα που δεν την είχαν οι άλλοι Άγιοι. Απαγορευόταν να κρίνεις. Μα φόβηνε, ήταν μαρτύριο, ξέρεις. Και για μέναν ειδικά.
3: Για όλους.
0: Για όλους μας, πράγματι. Είπα μια φορά, Άγιος άνθρωπος ο γέρο Πορφύριος. Ήταν ζωντανός τότε. Επήγαινε να με φάει. Γιατί να λες ότι είναι Άγιος και να βάζεις πας τον άνθρωπο πειρασμό? Απαγορευόταν και η καλή κρίση. Οπότε σε μια στιγμή είπα, αμάν του τη Αγγλία καλέ μου, καταχνιά, ωραία η Αγγλία. Ωραία η καταχνιά. Αν έλεγε τι καύσωνας, ωραίος καύσωνας, ωραίος καύσωνας. Κατάλαβες? Όλα ήταν ωραία. Και ο ίδιος ήθελε να τα βλέπει ωραία. Οπότε να κατάλαβα πλέον εγώ τον τρόπο και προσπαθούσα έστω και μηχανικά, έστω και εικονικά να πάω με αυτόν το σχήμα. Πού να πάρεις έναν τέτοιον Άγιον άνθρωπον καλόγυρο σε μουσεία, αφού δεν έχει τίποτε άλλον το Λονδίνο? Και πήγαμε, αγαπητέ μου, στο Βρετανικό Μουσείο και εκεί μέσα είναι όλες οι κλοπές των αιώνων. Πήγαμε στην αίθουσα με τα Ελγίνια Μάρμαρα, τα δικά μας, τα ελληνικά. Λοιπόν, ο ένας που με συνόδευε, φίλος μου, πνευματικός άνθρωπος, μου λέει, πάνε να φύγουμε από εδώ. Του λέω, γιατί? Δεν βλέπεις, μου λέει, ολόγυμνα τα αγάλματα. Θα αφήσουμε τον γέροντα εδώ, μου λέει, στα αυτά τα ολόγυμνα αγάλματα. Σιγά, του λέω, που θα σκανδαλιστεί ο Ευμένιος από τα γυμνά αγάλματα. Μου λέει, σκανδαλίζομαι εγώ? Επήγαινε, του λέω, δίπλα στα Αιγυπτιακά που είναι όλα ντυμένα. Και πήγε στα Αιγυπτιακά εκείνος. Άκου τώρα ένας Άγιος, παιδί μου. Επήγαμε σε έναν άγαλμα, ήταν γυμνού άντρα, ολόγυμνο. Και γύρω μας ξένοι, Εγγλέζοι, Γάλλοι, όλες οι φυλές του Ισραήλ. Ο γέρο Ευμένιος να το βλέπει από μπροστά. Κύριε, λέει, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Επήγαινε στο πλευρό. Μα τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία, δόξα σοι ο Θεός. Επήγαινε από πίσω, από τα οπίσθια. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Του λέω, γέροντα, όλα.

Επιστρέφουμε στον λόγο του Αγίου Αντωνίου και της μάνας μου, της Μηγιάς. Είναι ο νους μας, αγαπητέ. Το ζήτημα είναι πώς κάνουμε τον νου μας μετασχηματιστή που από τα κοσμικά να αναγάγεται συνεχώς στη δόξα του Θεού. Έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι επέθανε ο Πορφύριος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Παΐσιος, ούτε κανένας Άγιος πεθαίνει. Για να πούμε ότι ξέρεις αυτή η ανάλυση, η ψυχανάλυση που μου έκαμε εμένα ο Πορφύριος. Τώρα ποιος θα σου την κάνει εσένα? Να κάνεις γεύω μια γενική εξομολόγηση σε έναν προσευχόμενον ιερέα. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και είμαι βέβαιος το Άγιο Πνεύμα είναι ζωντανόν και θα σου δώσει απαντήσεις. Και να πω και κάτι τελευταίο για να δείτε, όταν δεν είμαστε ορθολογιστές και είμαστε ανοιχτοί στο Άγιο Πνεύμα, ότι ενεργεί. Αυτές τις μέρες είμαι εδώ βασικά για την αγιοκατάταξη του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου. Δευτερευόντως, έχω κάποια προβλήματα υγείας και είπα να δω κανέναν καλό γιατρό εδώ. Λοιπόν, πήγαμε στην Εύβοια. Έγινε αγιοκατάταξη. Στο λέω αυτό το περιστατικό για να δεις πόσο ζωντανοί είναι αυτοί οι Άγιοι. Ετέλειωση. Λέω της κυρίας που μας φιλοξενεί. Σε παρακαλώ, της λέω, να μπω γρήγορα μέσα στο αυτοκίνητο να κάτσω, διότι με αυτές τις ομιλίες που κάνω έγινα διάσημος και πονώ τα πόδια μου, της λέω, να είμαι όρθιος και να θέλουν όλοι ευχή. Άμα κάτσω, όποιος σε πρόλαβε, είναι πρόλαβε. Εντάξει, εντάξει. Και να πάμε, της λέω, καλύτερα κάτω στην Εδιψώ να μείνουμε και αύριο το πρωί να έρθουμε πίσω στο μοναστήρι να λειτουργήσουμε. Τι μου είπε ο Άγιος Χαλκίδος, έλα αύριο να κάνεις λειτουργία όπως τη θέλεις με τον Άγιο σου εδώ. Πράγμα που έκαναμε την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, και επιστρέφαμε προς την Εδιψώ. Στο δρόμο ένας αστυνομικός μας έκοψε το δρομολόγιο. Να μην πάτε από το προς Εδιψώ, να πάτε μέσω Ροβιές, γιατί από εδώ θα περάσει ο Πατριάρχης. Αναυλογημένο, αλλάξαμε δρομολόγιο. Αυτό είναι σήμαινε 20-25 λεπτά καθυστέρησης. Πηγαίνουμε με νέο δρομολόγιο, μέσω Ροβιών. Εκεί που τέλειωναν οι Ροβιές, δεύτερο μπλοκ. Μας σταματούν άλλοι αστυνομικοί να περιμένετε να περάσει το αυτοκίνητο του Πατριάρχη. Μερικοί διαμαρτύρονται. Εμείς, αριστοκράτες, όντες, έβαλαμε το air condition και περιμέναμε. Εκείνη την ώρα έρχεται ένας κύριος μέσης ηλικίας, πιο νέος που μένα. Με βλέπει, με ξαναβλέπει έτσι περίεργα. Κατεβάζω το γυαλί, του λέω, με θες εμένα? Μου λέει, συγγνώμη, είσαι ο Πανιερότατος? Του λέω, ναι. Ομόρφου, ναι. Και αρχίζει να κλαίει και να χτυπά το κεφάλι του πάνω στο αυτοκίνητο ψηλά. Του λέω, τι έπαθες, παιδάκι? Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, που σε έψαχνα? Του λέω, γιατί? Επήγα εχθές στο ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου και γονάτισα εκεί, μου λέει, στο κρεβατάκι του. Και όπως σε προσευχόμουν να με φωτίσει πώς να ζήσω την μετάνοια, αυτά που θέλεις εσύ και μπράβο σου που τα θέλεις, άκουα μέσα μου να πας στο Μόρφο να εξομολογηθείς και να κάνεις μια γενική εξομολόγηση. Και είπα του φίλου μου, να τον εδώ δίπλα. Φεύγομαι, πάμε στον Άγιον Ιάκωβο και μετά θα πάμε στην Κύπρο να βρω τον Μόρφο να εξομολογηθούμε. Και τώρα σε βρίσκω εδώ. Και καλά, του λέω, τούτο είναι φυσικό. Διότι πού θα πάει ο Μόρφο, του λέω, να πάει στην αγιοκατάταξη του γεροντά του. Μου λέει, θα είσαι αύριο πάνω? Του λέω, ναι, θα είμαι για μια λειτουργία που θα κάνουμε. Και εκεί στη λειτουργία ήταν η ώρα του εξαψάλμου. Εγώ δεν μπορούσα να είμαι όρθιος. Είναι η ώρα που είμαστε όρθιοι στον εξάψαλμο. Πήγα εκεί στον τάφο του γέροντα να μνημονέψω ονόματα, να ξομολογηθώ τα δικά μου. Να σου έρχεται ο άνθρωπος αυτός. Κάθεται δίπλα μου.

Λέω του γέρο Ιάκωβε, γέροντα συγγνώμη, είναι της μοίρας μας να μιλήσουμε. Θα τα πούμε στην Κύπρο και από εκεί ακούς. Λοιπόν, έκατσε δίπλα μου. Τελικά ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν Κύπριος, δάσκαλος. Το 1974 έφυγε, επήγε στην Αυστραλία, επαντρεύτη μια γυναίκα η οποία 25 χρόνια είναι κατάκητη. Έκαμε μαζί της 4 παιδιά, 4 κόρες παρακαλώ. Και μαζί με την Αγία Πεθεράντου, όπως την ονόμασε, κριτικιά στο γένος η Πεθερά, υπηρετούν μαζί οι δύο τους την άρρωστη γυναίκα του και έμαθε μέσα από αυτή τη δοκιμασία να προσεύχεται και από το YouTube, λέει, ακούει τις ομιλίες μας και καθοδηγείται και κατηχείται. Και μου λέει, έχει ευλογία αυτές οι ομιλίες να βάλουμε υπότιτλους αγγλικούς, διότι η νέα γενιά, μου λέει, των Ελλήνων δεν καταλαβαίνει ούτε καν τα νεοελληνικά. Και δεν λέω να κάνεις, του λέω, τη μεταγλώττιση αφού είσαι δάσκαλος, αλλά να μας τα στέλνεις στη Μητρόπολη, γιατί υπάρχουν και θεολογικοί όροι που δεν θέλω να αλλοιωθούν εις βάρος της Ορθοδοξίας. Γιατί στα λέω αυτά? Αν μου λέει να κάνω μια γενική εξομολόγηση εδώ. Του λέω, η γενική εξομολόγηση θέλει ώρα και θέλει άνθρωπο προσευχόμενο. Εσύ δεν είσαι? Έτσι και έτσι, μου είπε ο Άγιος Πορφύριος. Του λέω, όχι, να πας στον τάδε παπά, ήξερα έναν παπά στην Αυστραλία, και θα την κάνεις σε αυτό. Και εμάς, όποτε έρθεις στην Κύπρο, έλα να ξανασυναντηθούμε. Φτάνει ο παπάς να είναι γέ μου προσευχόμενος. Βλέπεις, ο Άγιος Πορφύριος ζει. Τον εκαθοδήγησε αυτό. Με βρήκε ενός εκθαύματος. Εγώ δεν εδέχτηκαν τε και καλά 100% των λόγων. Του είπα, πήγαινε στον άλλο. Και ο άλλος παπάς είναι. Πνεύμα Άγιον έχει. Δεν μονοπολούμε το πνεύμα του Άγιου. Άρα μην αγωνιάτε. Κάθε παπάς είναι ένας κεκριμένος Πορφύριος. Ιάκωβος. Έχει πνεύμα Άγιο. Εσείς ενεργοποιείτε μέσα σε εμάς η εμπιστοσύνη σας, η αγάπη που μας δείχνετε, ο σεβασμός που μας δείχνετε, ενεργοποιεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σε εμάς. Εμείς είμαστε υπόχρεοι απέναντί σας, διότι χωρίς να έχουμε τους κόπους Ιακώβου, Πορφυρίου και Παϊσίου, έχουμε την αγάπη αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό μην έχετε έγνοια, ιδιαίτερως εσείς οι νεότεροι, που θα δούμε και όλα αυτά τα γεγονότα, τα προφητικά που είπαμε προηγουμένως, θα έχετε μεγάλη αίσθηση του Αγίου Πνεύματος και πολύ θαυμαστή παρουσία των Αγίων. Μην έχετε καθόλου αγωνία. Να έχετε μόνο έγνοια για τη μετάνοια μας. Συνεχώς να την ανανεώνουμε, να την γονιμοποιούμε. Όταν με πόνον το ζητούμε αυτό στην προσευχή μας, θα μας στείλει άνθρωπον ο Θεός. Όπως μου έστειλε εμέναν τότε, θα μας στείλει κατά τον πόθο μας και την πονεμένη προσευχή μας, μας στέλνει και τους ανάλογους ανθρώπους. Έτσι είναι. Εγώ το ζήσα, εσείς γιατί να μην το ζήσετε αυτό το πράγμα? Θέλετε κάτι άλλο? Νομίζω είπαμε αρκετά. Να μην κουράζουμε εδώ και τους μεγαλυτέρους και να μην γινόμαστε βαρετοί στους νεοτέρους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ο Θεός να μας αξιώσει να έχουμε την πατρότητα αυτών των οσίων πατέρων και την μητρότητα επίσης των οσίων και Αγίων Μητέρων.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μια ομιλία του Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου με θέμα «Ο Άγιος Πορφύριος όπως τον έζησα».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ την ιτού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνα απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι και γονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου ο προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Ευαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γεννωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της εις ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθέρον. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντίτου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτός του Εμού Θεραπεία. Χαίρε Ψυχής της Εμείς Σωτηρία. Χαίρε Νύμφη Ανύφευτε.
6: Χαίρε Νύμφη Ανύφευτε.
5: Ω Πανίμνητε Μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω Πανίμνητε Μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω Πανίμνητε Μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του σύμβοντα
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάντο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέραν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστής απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθενή χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ουφοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πηγαίναμε από την αρχή στο σχολείο και εκεί είχαμε βιώσει από την αρχή μια καχυποψία από τους συμμαθητές μας. Μας έλεγαν ότι οι γονείς μας θα τους πάρουν τις δουλειές, ότι θα τους κολλήσουμε αρρώστιες, ότι θα τους κλέψουμε τη ζωή. Βέβαια αυτά δεν τα έλεγαν όλα τα παιδιά. Κάποια μας πλησίαζαν με συμπάθεια και προσπαθούσαν να μας πιάσουν κουβέντα. Δεν θα ξεχάσω ένα συμμαθητή μου που κάθε πρωί μας περίμενε με άλλα παιδιά στη στροφή πριν από το σχολείο και μας φώναζε του κόσμου τα κοσμητικά επίθετα. Ψωριάριδες, ψυριασμένοι, λεριαυγοί, ζητιανάκια, ορφανά. Και δώσ' του τα κορίτσια κλαίγανε όλο το πρώτο τέταρτο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. «Δεν έχω ψήρες», φώναζε η Άννα. «Έχω, έλα να δεις το κεφάλι μου. Ούτε εγώ βρωμάω, να μύρισε τα ρούχα μου. Δεν είμαι ορφανή. Οι γονείς μου θα έρθουν να με πάρουν μια μέρα και τότε θα σας δείξω εγώ. Αλυτάκια». Και εμείς τα αγόρια τις παρηγορούσαμε. Νιώθαμε λίγο μόνοι και αποκομμένοι από τους υπόλοιπους δικούς μας ανθρώπους, τους Μυρνιούς. Η γειτονιά που έμενε η θεία μου και αναγκαζόμασταν να πηγαίνουμε σχολείο ήταν αστική και δεν είχε παιδιά προσφύγων στο σχολείο πέρα από εμάς. Όλα άλλαξαν όταν αλλάξαμε τόπο διαμονής. Αφήσαμε το σπίτι που βολευόμασταν προσωρινά και φύγαμε. Ο πατέρας μαζί με άλλους ανθρώπους από τη Σμύρνη ίδρυσαν ένα οικοδομικό συνεταιρισμό και αλλάξαμε σπίτι. Εκεί μαζευτήκαμε πολλοί πρόσφυγες και οι κοινές μνήμες αλλά και ο κοινός πόνος μας ένωσαν σαν μια γροθιά. Η λέξη πρόσφυγας που αρχικά είχε υποτιμητική σημασία για τους πολίτες που μας δέχτηκαν άλλαξε. Με τον καιρό είδαν πόσο άξιοι είμαστε και πόσο μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Στο σχολείο, στην εκκλησία και στη γειτονιά οι Αθηναίοι μας γνώρισαν καλύτερα και είδαν ότι δεν διαφέρουμε και πολύ από αυτούς. Είχαμε γνώσεις για την καλλιέργεια της γης. Πολλοί πήγαν και δούλεψαν στη βιομηχανία, την κλωστοϊφαντουργία, την καπνοβιομηχανία, τη μεταξουργία. Πολλοί οργάνωσαν επιχειρήσεις και έφεραν τις προχωρημένες τους τεχνικές στην Ελλάδα. Η μητέρα μου πήγε και αυτή για δουλειά. Γνώριζε ξένες γλώσσες και την πήραν σε ένα σχολείο για να διδάσκει. Ήμασταν 5 παιδιά στο σπίτι και ανάγκες ήταν πολλές. Στην αρχή ο πατέρας δεν ήθελε να πάει η μητέρα για δουλειά, όμως δεν υπήρχε άλλη λύση. Αναγκαστικά έπρεπε η μια δουλειά να γίνουν 2 για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε μια πόλη που δεν είχαμε τίποτε και έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Η θεία μου μας βοηθούσε όσο μπορούσε σε καθημερινή βάση, αλλά είχε και αυτή τη δική της οικογένεια. Έτσι, η μία δουλειά της μαμάς έγινε και δεύτερη. Καθάριζε σκαλιά σε μια μεγάλη υπηρεσία. Ο πατέρας μου ήταν πολύ στενοχωρημένος που κουραζόταν τόσο και έλειπε ώρες από το σπίτι, αλλά δεν είχε επιλογή. Ήδη και αυτός δούλευε όσες ώρες μπορούσε. Δυστυχώς οι αμοιβές ήταν χαμηλές και ήταν πολύ δύσκολο να πληρώνουμε δικό μας σπίτι. Τα βράδια που γυρνούσε κουρασμένος ήταν κατάχλωμος και επικραμμένος και πολλές φορές έτρωγε με το ζόρι το λιγοστό φαγητό που είχε στο πιάτο του. Για πολύ καιρό δεν μιλούσε. «Το ότι πάω για δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν είσαι εσύ ικανός να μας θρέψεις», του έλεγε και του ξαναέλεγε η μητέρα. «Έχουμε απλώς πολλές υποχρεώσεις. Η δουλειά δεν είναι ντροπή». «Μα δεν είσαι μαθημένη και...» «Δεν ήξερα εγώ από καθάρισμα». «Δεν λέω για το καθάρισμα. Ξενοδουλεύεις όλη μέρα. Τα χέρια σου κοκκίνησαν από τα νερά και τα σαπούνια». «Δεν πειράζει, μη βλέπεις τα αρνητικά. Εμείς να είμαστε καλά και όταν θα βρεις καλύτερη δουλειά θα μείνω πάλι σπίτι με τα παιδιά. Γιατί να μην βοηθήσω όσο μπορώ». Έτσι ξεκίνησε και αυτή να δουλεύει διπλά για να μην μας λείψει τίποτε και να πάμε κανονικά στο σχολείο μας. Τα μεσημέρια όταν καθόμασταν όλοι μαζί στο τραπέζι, ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει περήφανα: «Δυσκολευτήκαμε, αλλά κάτι καταφέραμε. Σαν θα πληρωθώ, θα σας πάρω και μήλο ζαχαρωμένο από τον μπακάλικο. Όλο και καλύτερα πάνε τα πράγματα. Ορθοποδήσαμε». Και είχε απόλυτο δίκιο. Όπως είπα, ήμασταν από τους τυχερούς που αμέσως καταφέραμε να μείνουμε σε ένα σπίτι και σταθήκαμε στα πόδια μας. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες τον πρώτο καιρό δεν είχαν που να μείνουν, τι να φάνε και ψάχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Από καιρό σε καιρό πηγαίναμε σε χώρους που ήταν συγκεντρωμένοι και ψάχναμε τον παππού. Εκεί βλέπαμε εικόνες εξαθλίωσης και πείνας και δεν ήταν λίγες οι φορές που ο πατέρας, όταν συναντούσε κάποιο συντοπίτη, έβαζε το χέρι του στην τσέπη και του έδινε από τα λιγοστά χρήματα που περίσευαν στο σπίτι το μήνα.
Αυτό που με έτρωγε καθημερινά και δεν με άφηνε να ησυχάσω και φαντάζομαι πως απασχολούσε και τα άλλα παιδιά ήταν για τους ανθρώπους που χάσαμε και δεν έλεγαν να φανούν. Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίναμε σε κάποιο χώρο που ζούσαν πρόσφυγες για να ρωτήσουμε και να μάθουμε αν κάποιος τους είδε, αν κάποιος κάτι άκουσε, γυρνούσα στο σπίτι φαρμακωμένος. Άραγε ο παππούς να είχε σωθεί. Μήπως ήταν κάπου αβοήθητος και ολομόναχος. Μήπως κάποια από τις αρρώστιες τον είχε βρει και δεν τα είχε καταφέρει. Τα ίδια ερωτήματα βασάνιζαν και τα άλλα παιδιά που περίμεναν τους γονείς τους. Μήπως. Και έτσι μέναμε εξάγρυπνοι με την έγνοια τους νύχτες ολόκληρες.

Η αποκατάσταση των προσφύγων στην πόλη κινήθηκε με πιο αργούς ρυθμούς. Αυτό συνέβη γιατί στα αστικά κέντρα είχαμε μαζευτεί περισσότερες ψυχές και ανάγκη για στέγαση αλλά και εργασία. Για επιβίωση δεν επαρκούσε. Από αυτή την άποψη, όσοι είχαν φύγει στην επαρχία, στα χωριά ήταν πιο τυχεροί. Έχτισαν τα σπίτια τους και είχαν τη γη που τη μοίρασαν και έτσι είχαν δουλειά για να επιβιώσουν. Στις πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Στην αρχή κάθε δημόσιο κτίριο και πλατεία δέχτηκε τον όγκο των προσφύγων, αλλά η ανάγκη για μονιμότερη στέγη ήταν διαρκές αίτημα. Όταν η προσωρινή στέγη άρχισε να αποκτά χαρακτήρα μόνιμο, όλοι μας ζητήσαμε από το κράτος να μας παραχωρήσει χώρους για να φτιάξουμε σπίτια. Εγώ ήμουν βέβαια τότε μικρός, αλλά στο σπίτι μας μαζεύονταν οι εκπρόσωποι των επιτροπών που πηγαίναν να ζητήσουν δικαιώματα, μια που και ο πατέρας μου πρωτοστατούσε σε αυτές τις κινήσεις. Στην πόλη το κράτος δεν σου έβρισκε και δουλειά, όπως στην επαρχία. Φροντίζω όμως για τη στέγασή μας. Δημιουργήθηκαν 4 συνοικισμοί. Στην Αθήνα, στην Κεσαριανή, το Βύρωνα και τη Νέα Ιωνία και στην Κοκκινιά του Πειραιά. Οι πιο εύποροι από τις πρόσφυγες ανέλαβαν και πρωτοβουλίες για τη στέγασή τους και έτσι ίδρυσαν οικισμούς με δικούς τους συνεταιρισμούς, όπως στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα και στην Καλλίπολη του Πειραιά. Σας μίλησα ήδη για την αντιμετώπιση που είχαμε από τους γηγενείς, δηλαδή τους ντόπιους. Είμαστε κι εμείς Έλληνες, αλλά του σόκαρε ο μεγάλος αριθμός που ήρθε στην Ελλάδα μετά τα τραγικά γεγονότα. Δεν ήταν μόνο η καταστροφή της Σμύρνης. Παντού, σε όλη τη Μικρά Ασία, οι Έλληνες δέχτηκαν πιέσεις και κακομεταχείριση που τους οδήγησαν ή τους έτρεψαν σε φυγή. Τα πρώτα χρόνια ζούσαμε απομονωμένοι. Δεν είχαμε πολλές γνωριμίες με Αθηναίους. Στο σπίτι της θείας μου συναντούσαμε κάποια ζευγάρια, αλλά ποτέ δεν μας ανοίχτηκαν για να κάνουμε παρέα. Στα μέρη που μέναμε μαζευόμασταν όλοι οι πρόσφυγες και συναναστρεφόμασταν μεταξύ μας. Φυσικά εγώ είχα την παρέα μου από τη Σμύρνη και ήμασταν αχώριστοι, μια που αρχικά όπως σας είπα ζούσαμε μαζί. Τα πρώτα χρόνια δεν ενδιέφερε κανέναν από τους πρόσφυγες να στεριώσει στην Ελλάδα. Πίστευαν όλοι ότι κάποια μέρα θα γυρίσουν πίσω στα μέρη τους. Γι' αυτό και δεν έσκαγαν για το πού θα μείνουν, τι δουλειά θα κάνουν. Τους πρώτους μήνες περιμέναμε ότι κάτι θα γινόταν και θα μπαίναμε σε πλοία για να γυρίσουμε στη Σμύρνη. Το Γενάρη όμως του 1923 έγινε κάτι που μας έκοψε τα φτερά και μας έκανε να αλλάξουμε.

Ήταν 30 Ιανουαρίου, όταν ο πατέρας ήρθε στο σπίτι στενοχωρημένος. Υπέγραψαν σύμβαση για υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμού σε Ελλάδα και Τουρκία. Υποχρεώνουν και αυτούς που έμειναν στη Μικρά Ασία να φύγουν. Η Τουρκία δεν δέχεται να επιστρέψει κανείς Έλληνας πίσω. Θα πάμε να διαδηλώσουμε, είπε στη μητέρα και έφυγε από το σπίτι. Διαδηλώσεις πράγματι έγιναν και συλλαλητήρια και οι πρόσφυγες με κάθε τρόπο φώναξαν ότι δεν θα δεχόταν τη σύμβαση της Λοζάνης. Αλλά η πολιτική είναι πολιτική και καμιά φορά δεν λογαριάζει ανθρώπους και πατρίδες. Μετά από αυτό το γεγονός έκλεισε η πόρτα επιστροφής μας στην Τουρκία και είδαμε την Ελλάδα ως μόνιμη κατοικία. Ήταν πολύ δύσκολο πια να γίνουν τα πράγματα όπως παλιά. Η Ελλάδα δεν ήταν πια μια προσωρινή λύση για μας. Τότε άρχισαν οι πρόσφυγες να αναζητούν τη μονιμότητα και να αποδέχονται τη νέα του ζωή. Τότε άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι το όνειρο της επιστροφής θα έμενε μόνο ένα όνειρο. Ήταν, θυμάμαι, αμέσως μετά το θάνατο της Κυραβέρας. Ο πατέρας δεν είχε ξεκινήσει να δουλεύει, τα οικονομικά μας δεν ήταν καλά. Ήμασταν 7 άτομα στο σπίτι και δεν μπορούσε να πληρώσει τον Νίκη. Τότε όλα έδειξαν ότι έπρεπε να στεριώσουμε στην Ελλάδα. Εμείς βέβαια δεν στερηθήκαμε την κατοικία λόγω της βοήθειας της θείας μου. Η θεία μου προσφέρθηκε να μας φιλοξενήσει. Είχε μόλις γεννήσει και το σπίτι της δεν ήταν μεγάλο. Οι γονείς μου δεν ήθελαν να της γίνουν βάρος. Χωρίς να της πούνε τίποτα, έκαναν διαδικασίες για να μπούμε σε έναν τέτοιο συνοικισμό στη Νέα Ιωνία. Ήταν ένα σπίτι ισόγειο με 2 δωμάτια, κουζίνα και 2 βοηθητικούς χώρους. Δεν είχε ούτε τρεχούμενο νερό, για πράσινο ούτε λόγος. Αποχέτευση δεν υπήρχε και κάθε βράδυ μαζευόμασταν οι άνθρωποι του οικισμού μήπως και βρουν κάποια λύση. Μπορεί να υπήρχαν μόνο ντουβάρια στο σπίτι εκείνο, αλλά η μητέρα φρόντισε από την πρώτη κιόλας μέρα να στήσει το εικονοστάσι για να μας φυλάει η Παναγιά. Και ο Σίμος κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε έβγαζε από τον πόγο του την εικόνα της Παναγιάς της κυνηγημένης και τη φιλούσαμε ένας-ένας σαν ιεροτελεστία. Δεν είχαμε ξεχάσει την υπόσχεσή μας. Έπρεπε να πάμε την εικόνα στην Αμοργό. Ίσως εκεί να συναντούσαμε και την οικονόμο μας, την κυρία Κατίνα, που είχε από την αρχή φύγει για τα μέρη της, για το σπιτάκι της στο νησί. Και όταν πρωτομπήκαμε σε δικό μας σπίτι, η μάνα μου ξυπνούσε τη νύχτα και ρωτούσε. Αλήθεια, μπήκαμε σε δικό μας σπίτι. Ο πατέρας μου την καθησύχαζε για να κοιμηθεί ξανά. Εκείνη όμως σηκωνόταν και μας ξύπναγε και εμάς και μας έβαζε κάτω από το εικονοστάσι για να προσκυνήσουμε και να προσευχηθούμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα σοι ο Θεός, έλεγε πρώτα η μαμά μου και επαναλαμβάναμε κι εμείς. Αυτό γινόταν για πολλά βράδια μέχρι που συνηθίσαμε και σηκωνόμασταν για προσευχή μόνοι μας. Η μητέρα μας έβρισκε κάτω από το εικονοστάσι και εμείς επαναλαμβάναμε φωναχτά τα λόγια της προσευχής που συνήθιζε να λέει αυτή. Το δικό μας το σπιτάκι στον οικισμό ήταν για πει. Φανταστείτε ένα σπίτι στα τούβλα και απ' έξω υλικά για να φτιαχτεί. Δεν προλάβαινα, λέει, να τα τελειώσουν και έπρεπε να βάλει ο κάθε ιδιοκτήτης την προσωπική του δουλειά. Τα βράδια κοιμόμασταν σε πρόχειρες ξύλινες τάβλες που είχε στήσει ο πατέρας στο πάτωμα. Όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο. Στη μια άκρη τα παιδιά και στην άλλη οι γονείς. Τα σκεπάσματα ήταν κοινά και πολλές φορές τραβούσαμε δεξιά και αριστερά, μήπως και καταφέρουμε να σκεπάσουμε τα πόδια μας. Κουκουλωμένοι καθώς ήμασταν και ενωμένοι, η Άννα ξεκίναγε να μας λέει το αγαπημένο της παραμύθι. Ξεκινούσε πάντα με την ίδια αρχή, αλλά στην πορεία άλλαζε τους ήρωες, άλλαζε την ιστορία και πάντα κατάφερνε να μας αποκοιμήσει γλυκά, δίχως να ακούσουμε το τέλος του παραμυθιού της. Το πρωί η μητέρα έβαζε στην ανοιχτή κουζίνα ξύλα και τα άναβε για να κάψουνε. Από πάνω έβαζε ένα κατάμαυρο εξωτερικά κατσαρόλι και έβαζε το φαγητό να βράσει. Μη φανταστείτε κρέατα και άλλες λιχουδιές. Πάντα όμως τα πιάτα μας ήταν γεμάτα. Και ποτέ κανείς δεν παραπονέθηκε που το μενού είχε συνήθως φασόλια και φακές. Μια γλυκιά ανάμνηση που έχω από εκείνον τον οικισμό είναι η γιορτή της Αγίας Άννας, 9 Δεκεμβρίου. Τότε η μητέρα μας έφτιαξε χυλοπίτες, όπως τις έκανε η νενέκα μας στη Σμύρνη. Έφτιαξε το ζυμάρι με μπόλικα φρέσκα αυγά και μετά άνοιξε μεγάλα φύλλα. Τη βοηθήσαμε όλοι. Εκείνο το βράδυ φάγαμε καλά και γιορτάσαμε και τραγουδήσαμε. Πιάνο δεν είχαμε για να μας παίξει η Άννα, όπως έκανε συνήθως στη Σμύρνη, αλλά μας τραγούδησε. Και ήταν το ίδιο.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέσα στις επόμενες εκπομπές θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην τάξη αλλά και τους ύμνους τους οποίους ακούμε σε μια καθιερωμένη αγιορείτικη αγρυπνία όταν πανηγυρίζει μια ιερά μονή ή μια ιερά καλύβη. Οι πανηγυρικές αυτές αγρυπνίες είναι ολονύκτιες, αρχίζουν από το απόγευμα και τελειώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εξηγήσουμε την τάξη της Ιεράς Αγρυπνίας ακούγοντας αποσπάσματα από τα ψαλτικά μέρη αλλά και εξηγώντας με απλά λόγια τη σειρά την οποία ακολουθείτε. Για όσους από εσάς έχετε παρευρεθεί σε μια τέτοια αγρυπνία θα είναι μια καλή ενθύμηση όλων αυτών των οποίων ζήσατε μέσα σε αυτό το κλίμα των αγρυπνιών. Για όλους τους υπόλοιπους θα προσπαθήσουμε έστω και από μακριά να τους μεταφέρουμε σε αυτό το κατανυκτικό κλίμα αυτών των πανηγύριων. Η αγρυπνία αρχίζει λοιπόν με τον μικρό Εσπερινό, ο οποίος έχει κάποιες διαφορές σε σχέση με τον Εσπερινό τον οποίο γνωρίζουμε εμείς. Είναι μικρότερος και λείπουν κυρίως αυτά τα οποία λέει ο ιερέας. Μετά τον μικρό Εσπερινό αναγνώσκεται το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο. Με το τέλος των χαιρετισμών και αφού έχουν αρχίσει σταδιακά να σημαίνουν ο κόπανος αλλά και οι μεγάλες καμπάνες της μονής, συνήθως σε τρεις στάσεις, μαζεύονται όλοι οι πατέρες της μονής και οι προσκεκλημένοι και ο κόσμος, οι ψάλτες αλλά και ο αρχιερέας που συνήθως προεξάρχει για να μπουν μέσα στο ναό.

αφού ο αρχιερέας, ο οποίος θα προεξάρχει της Αγρυπνίας, ενδυθεί τον μανδύα, εισέρχεται στο καθολικό και αφού χαιρετήσει τις ιερές εικόνες, ευλογεί τον λαόν, ψάλλοντος του δεξιού χορού το «Εισπολάε τη Δέσποτα», και τότε ανεβαίνει στον θρόνο.

Μετά τον προημιακό αρχίζουν οι χοροί των ιεροψαλτών τα ανοιξαντάρια. Στις αγρυπνίες τις αγιορείτικες τα πρώτα έξι ανοιξαντάρια είναι τα λεγόμενα συντετμημένα του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ενώ τα υπόλοιπα είναι του Θεοδόρου Φωκαέως. Να αναφέρουμε βέβαια ότι σε αυτές τις αγρυπνίες δεν υπάρχει μόνο ένας ή δύο ψάλτες, αλλά πολλοί διαφορετικοί χοροί, οι οποίοι θα σηκώσουν και όλο το βάρος το ψαλτικό της αγρυπνίας. Ο βασικός χορός των δεξιών ιεροψαλτών και ο αριστερός, μόλις τελειώσουν οι έξι πρώτοι στίχοι με τα ανοιξαντάρια τα συντετμημένα του Χουρμουζίου, τότε αποχωρούν και τα υπόλοιπα ανοιξαντάρια του Φωκαέως λέγονται από τα υπόλοιπα σχήματα χορών και από τους υπόλοιπους ιεροψάλτες.

στον τελευταίο στίχο ως εμεγαλύνθη. Δεν λέγεται η φράση «πάντα εν σοφία», αλλά συνεχίζει απευθείας το «δόξασι Πάτερ». Αυτό γίνεται γιατί αφού έχουν πλέον επιστρέψει οι δύο βασικοί χοροί των Ιεροψαλτών, θα ψάλουν σε μέλος αρχαίων το αργό «πάντα εν σοφία επίησας».

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί προσφυλείς μας ακροατέ. Το Ιερόν Ευαγγέλιον είναι το βιβλίο του Θεού, στο οποίο αποκαλύπτεται το θέλημά Του, αλλά συγχρόνως είναι και το βιβλίο που φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου, ανεβάζει το φρόνημα, καλλιεργεί την καρδιά, δίδει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή μας. Το Ιερόν Ευαγγέλιον χαράσει γραμμή πλεύσεως στο καράβι της ζωής μας και μας οδηγεί πάντα σε ασφαλή λιμένα. Αυτό ρυθμίζει τις σχέσεις μας με το Θεό, αλλά και τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των. Τι είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός και τι θέλει από εμάς ο Θεός, αυτό θα μας το πει το Ιερό Ευαγγέλιο. Τι είναι ο άνθρωπος, πόθεν έρχεται, που ευρίσκεται και που πηγαίνει. Και ακόμη, τι σχέσεις πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, αλλά και τι σχέσεις πρέπει να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, αυτό θα μας το πει το Ιερό Ευαγγέλιο. Για το βιβλίο αυτό του Θεού δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα του ανθρώπου που να μην το λύνει κατά των πλέον άριστον και ιδανικών τρόπων. Θα μπορούσαμε να πούμε με όλη μας την άνεση ότι το Ιερό Ευαγγέλιο είναι ο καταστατικός χάρτης που καθορίζει τις σχέσεις των λαών και των εθνών και εναρμονίζει τις σχέσεις του ανθρώπου προς τον άνθρωπον, του ανδρός προς την γυναίκα, των παιδιών προς τους γονείς, του αδερφού προς τον αδελφόν, του γείτονος προς τον γείτονα, του φίλου προς τον φίλον, του συνεργάτου προς τον συνεργάτην του, του εργοδότου προς τον εργάτην, των εμπορευόμενων προς τον πελάτην, των προϊστάμενων προς τον υφιστάμενον, των άρχοντα προς τον αρχόμενον, των ιερωμένων προς τον πιστόν και τέλος του εχθρού προς τον εχθρόν. Αν αυτόν τον καταστατικόν χάρτη, αυτό το σύνταγμα, η αξία του οποίου είναι αιώνιος και αναλύωτος, ήθελε ποτέ η ανθρωπότης επιλέξει ως τρόπον ζωής για την επίλυση όλων των προβλημάτων της, θα είχαμε μια κοινωνία θεοειδή ανθρώπων, μια κοινωνία αγγέλων. Η ανθρωπότης θα είχε απαλλαγεί από τους πολέμους και τις αιματοχυσίες, από τις κοινωνικές αδικίες και αναστατώσεις και τα πλήθη των εγκλημάτων που συνεχώς διαπράττονται θα είχαν εξαφανιστεί. Διότι το Ευαγγέλιο εφαρμοζόμενο στη ζωή του ανθρώπου

ακούσει και ομοί εκφύγωση. Με πιο απλά λόγια, ως προς δε τους χρόνους και τους καιρούς αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψω

χωρίς τον καθένα μας είναι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού, ναι, για την οποία χρειάζεται ιδιαιτέρως να τον ευχαριστούμε. Όταν γίνεται λόγος για την ημέρα του Κυρίου, πρέπει να εννοούμε τη δυναμική και θριαμβευτική παρουσία του Κυρίου ανάμεσα στους ανθρώπους, κατά την οποία πατάσει και κατατροπώνει το κακό.

Πρώτη του γνωριμία με τον Κύριο. Τότε που άνοιξαν τα μάτια του και είδε τη γλυκιά μορφή του Χριστού σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Τότε που φωτίστηκε η σκέψη και διευρύνθηκε ο ορίζοντας, βλέποντας την πέραν του τάφου αιώνιων ζωήν. Τότε που η παράλυτος γλώσσα κινήθηκε ψάλλοντας ολόγλυκες προσευχές στον Κύριο και με βαθιά συγκίνηση απήντησε θετικά στην πρόσφαση.

σαν οι αλυσίδες και οι πύλες της καρδιάς άνοιξαν διάπλατα για να θρονιαστεί ο Χριστός ως απόλυτος μονάρχης εις αυτήν. Τότε υποκρίθηκε η καρδιά, πλημμύρισε από εσωτερική εγαλίαση και ανεκλάλε τη χαρά και ευτυχία. Ναι, τότε για την κάθε πιστή ψυχή οι στιγμές αυτές και ο χρόνος αυτός είναι η μέρα Κύριε. Η ημέρα Κύριε όμως συνδέεται και με τη λατρευτική ζωή των πιστών, κατά την οποία ο χριστιανός λατρεύει τον Κύριό του με όλη την αφοσίωσή του.

θείας ευχαριστίας. Ημέρα αυτή ανήκει στον Χριστόν και ο κάθε πιστός ασχολείται με τη μελέτη του νόμου του Θεού, με την άσκηση της φιλανθρωπίας και παντός είδους αγαθοεργίας. Όταν όλος ο χρόνος της Κυριακής είναι δοσμένος εις τον Κύριο, λατρεύοντάς τον και τιμώντας το Άγιον όνομά του, τότε οι ψυχίες θάνεται στιγμές.

λογοδοτήσει κάθε άνθρωπος για ό,τι έπραξε στη ζωή του. Αυτό είναι το πιστεύω κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε επί της γης σαρκωθής εκ πνεύματος Αγίου κατά τρόπων θαυμαστών και ασύλληπτων για την ανθρώπινη λογική. Εκήρυξε, εθαυματούργησε, σταυρώθηκε, απέθανε επί του σταυρού, ανέστη εκ νεκρών, ανελήφθη εις τους ουρανούς και θα επανέλθει εις τον κόσμο ως δίκαιος κριτής για να αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Αλήθεια όμως πότε θα έλθει? Αυτό για όλους μας παραμένει άγνωστο. Αυτό που είναι βέβαιον για τον καθένα μας είναι ότι ο Κύριος θα έλθει ευνηδίως και εις χρόνων αναπάντεχων. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί τους πιστούς σε εγρήγορση και ετοιμότητα. Αναμένοντες και προσμένοντες τον Κύριον, οφείλουμε να είμεθα έτοιμοι για την υποδοχή και για τον κριτή. Να ζούμε ο καθένας την αληθινή μετάνοια, να κρατούμε τη λαμπάδα της πίστεως αναμένη και να πολιτευόμεθα πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

λίχνωστης ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, ακούγοντας το μακαριστό γέροντα, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φίλοι ακροατές, με τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Δαβίδ, τον Εν Θεσσαλονίκη. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Σιαπερόπουλος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ ότισε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζώνον.

την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηριών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόν μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα πέμπε. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με.

νόμους θα σωτούσουν και ασεβείς επί σέν επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησία έδωκα ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου όσους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Δαβίδ, τον Ενθεσσαλονίκη. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χεπερόπουλος.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να μελετούμε την προσωπικότητα και τον βίο της Παναγίας μας μέσα από το βιβλίο της κυρίας Ευτυχίας Γιούλτση. Ιωακήμ και Άννα, ευδόκιμοι στην αρετή. Η εκκλησιαστική φιλολογία και η υμνολογία έχουν αφιερώσει εξαιρετικά κείμενα στους θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, όπου αποτυπώνονται η τιμή και ο σεβασμός των πιστών προς αυτούς που διακόνησαν στο έργο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Στα κείμενα αυτά υπενθυμίζεται και η μεγάλη σημασία του ρόλου των γονέων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας της Παρθένου Μαρίας. Ο Ιωακήμ, μια εξέχουσα φυσιογνωμία από τη βασιλική φυλή του Ιούδα, και η σύζυγός του Άννα υπερήχαν, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην αρετή από όλους εκείνους που οφείλουν την ευγένεια του γένους και του ήθους στην καταγωγή τους από το Δαβίδ. Η Παρθένος Μαρία, θυγατέρα σοφρόνων και πολυάρετων γονέων που τελειώθηκαν στην προσευχή και την άσκηση, ήταν εύλογο να είναι πάναγνος, πανάρετος και γεννήτρια Παρθενίας. Η αγιότητά της προετοιμαζόταν από τους ευσεβείς γονείς της σε όλη τη διάρκεια του επίγειου βίου τους. Ζούσαν μέσα στη χάρη του Θεού και την ευλογία της αγιότητας που τους κληροδότησαν οι μεγάλοι προφήτες και πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης. Η νέκρωση του προσωπικού τους θελήματος και η απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού αύξησε την επίδοσή τους στην αρετή. Γι' αυτό και ξεχώρισαν από τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και έγιναν πολύ αγαπητοί στο Θεό. Οι εκκλησιαστικοί πατέρες, φίλοι ακροατές, όταν αναφέρονται στον Ιωακήμ και την Άννα, μιλούν για τη μεγάλη δικαιοσύνη τους και για τον πλούτο των αρετών τους, που αντανακλούν την ευγενή ωραιότητα της ψυχής τους. Αυτή η υπερβάλλουσα αρετή τους κατέστησε περισσότερο από όλους γνώριμους στο Θεό, που εισήκουσε την επιθυμία τους. Η γέννηση της Μαρίας ήταν ο καρπός.

τίποτα ως προς τα άριστα, δηλαδή τα αγαθά που επιθυμούν και επιζητούν οι σόφρονες άνθρωποι. Κράτησε για την επιβίωσή του ότι ήταν απολύτως αναγκαίο και όχι τα ευχάριστα αυτής της ζωής, γιατί τα πράγματα τα απαραίτητα ως έκφραση ασκήσεως, επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ευαρεστούν τον Θεό και αποφέρουν καρπούς τις αρετές που θα αποδώσουν αργότερα αιώνια ζωή σε αυτούς που κοπίασαν. Για το ρόλο και τη συμβολή τους στην πραγμάτωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, ο Ιωακείμ χαρακτηρίζεται υπέρτερος και μείζων μεταξύ των γεννητόρων.

Το ίδιο θεοσεβής ήταν και η Αγία Άννα. Το όνομά της σημαίνει χάρις. Με τον Άγιο Βίο της ήλκυσε τη χάρη του Θεού. Παρότι στήρα, απέκτησε τέκνο ύστερα από δεήσεις, ηκεσίες και συνεχή προσευχή που έκαναν από κοινού με τον ευσεβή σύζυγό της τον Ιωακείμ. Γίνει ενομονία ψυχής και σοφροσύνη σώματος το μονότροπον αΐ της γνώσεως μετά του ανδρός κτισαμένη. Η Άννα, εκπληρώνοντας πιστά τα καθήκοντά της προς το Θεό, απήχε από κάθε αμαρτία. Όχι μόνο δεν προκάλεσε κάποιο κακό στον άνδρα της όπως η Εύα, αλλά ταυτίστηκε μαζί του και προήχθησαν από κοινού στην αρετή. Ούγαρ βλαπτικός ως η Εύα μετεποιήθη, αλλά βοηθός το ανδρής συνειρμόστη, επίτες των αρετών πολιτεύμασιν, επίτες δια την προς Θεόν ηκεσίες.

Ο Ιωακείμ και η Άννα, το σεβάσμιο ζεύγος των Θεοπατώρων, στην προσωπική τους πορεία προς την τελείωση έζησαν μέσα στη σύνεση την ευγένεια και την πνευματική ετοιμότητα. Η γνώση του νόμου και των θείων εντολών μαζί με την ευλάβεια και την άσκηση σε κάθε αρετή συμπορεύθηκαν ταπεινά με την ολοκληρωτική αγάπη και αφοσίωση στο Θεό. Με τη θεία μελέτη και την αέναη προσευχή προσέγγισαν τόσο πολύ τον Θεό που αξιώθηκαν να δεχθούν την αποκάλυψη του αρήτου μυστηρίου και να φέρουν στον κόσμο εκείνην που γέννησε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Γι' αυτό και υπερέχουν όλων των γενεών. Η Παρθένος Μαρία, που επρόκειτο να διακονήσει ως μητέρα Θεού στο ύψιστο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, υπερέβαλε όλων των ανθρώπων ως προς την καθαρότητα, αφού και οι γεννήτωρές της υπήρξαν πρότυπα εν αρέτου βίου. Αυτό αποτέλεσε προϋπόθεση μιμήσεως και δείκτη πορείας και για τη μικρή κόρη της Ναζαρέτ. Πράγματι, ο Ιωακείμ και η Άννα ήσαν πιστοί τηρητές του Μωσαϊκού νόμου, δίκαιοι, φιλεύσπλαχνοι, ελεήμονες και γεμάτοι ένθερμο ζήλο για κάθε αγαθό. Ο διηναικής ένος, η μεγάλη αγάπη προς το Θεό, αλλά και η πίστη στην προνοιακή του παρουσία τους κατέστησε θεοφιλείς. Για το θεάρεστο βίο τους εισακούστηκαν και τιμήθηκαν με την πιο αξιοθαύμαστη τιμή, αυτή των Θεοπατώρων.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.